0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3.

Νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Έλα καλημέρα. Έλα καλή εβδομάδα. Έλα καλή αρχή. Έλα να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να προλάβω να πω ότι έχουμε 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι η 7η μέρα του Σεπτέμβρη και ξεκινάμε. Πληρωμένους να τους είχαμε, δεν θα τα είχαμε μαζέψει τόσο πολλά. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, έβλεπα όλα όσα συμβαίνανε το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τη ΔΕΘ την είχαμε σιγουράκι, την παίζαμε από την αρχή. Λέγαμε, θα ξεκινήσουμε με ΔΕΘ. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, δεν τα περίμενα. Σας ευχαριστώ πολύ, δουλέψατε για να έχουμε να λέμε σήμερα και εμείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν και πολλοί ξεκινούν και τι ωραία που ξαναεπιστρέφουμε πίσω, που γεμίζουν τερτζιανά με φωνές, με ειδήσεις, με ενημέρωση. Τι ωραία που εδώ στο Κρέτα One 102,3 ξεκινάμε για μια καινούργια σεζόν, για ένα νέο καλύτερο ραδιόφωνο, έτσι όπως το έχουμε οραματιστεί, έτσι όπως θέλουμε να είναι, έτσι όπως έχετε ζητήσει να έρχεται πλέον στα μέτρα σας το ραδιόφωνο σε μια καινούργια εποχή. Και η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ για να το φέρουμε σε πολύ πιο σύγχρονα μέτρα, σε πολύ πιο νέους βηματισμούς. Και τα λέω όλα πολύ γρήγορα στην αρχή γιατί θέλω να τα προλάβω. Μας ακούτε, μας βλέπετε και πάμε λίγο με τα συμβατικά. 102,3, εδώ είστε, καλημέρα σε όλους εκείνους που καταρχήν είστε στο δρόμο, είστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινήστε προς τον οποιοδήποτε προορισμό. Μπορώ να τα ακούσω όλα σήμερα. Με το δεδομένο ότι δεν πάτε όλοι στη δουλειά, κάποιοι έχετε ακόμα έναν απόϊχο διακοπών, λίγη άδεια ακόμα, μια ανάσα, οπότε ψύχρεμος άνθρωπος είμαι, μπορώ να πάρω μηνύματα, καλημέρες, από όποιο σημείο του κόσμου κι αν είστε, θα το δω, σας το λέω έτσι ειλικρινά, με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα όμως και στους διαδικτυακούς φίλους, εκείνους οι οποίοι δεν έρχονται στην παρέα μας με τον συμβατικό τρόπο, cretaone.gr, εκεί από που μας ακούτε και μας βλέπετε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αν θες να μας ακούς, στο γραφείο, στο κινητό σου, στο τρέξιμό σου, στην βόλτα σου, πολύ απλά το πατάς, το ακούς. Από την άλλη, δεύτερη επιλογή, δύο είναι τα κουμπάκια. Με το μπλε μας βλέπετε και ζωντανά, δείτε μας ζωντανά, live streaming είναι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε σκεφτεί ότι θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά εδώ μέσα στο στούντιο του Κρέτα One. Άξι, δεν έβαλε και τζάμπα το καλό το φουλάρι, το γαλάζιο σήμερα. Έχω έρθει με αυτά που λέμε, κάνω την αρχή την καινούργια. Αντώνη Σαπίνο στη θέση του, εδώ ήταν, φέτος θα παραμείνει έτσι δυνατά, ναι, μας ξυπνάει ένα παιδί, ένα διαμάντι στη μουσική, στον ήχο, στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, μη σηκώνεσαι αργότερα αγάπη μου, στις 10 τελειώνω, θα περάσω. 2-81-0-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας για να μας πείτε τι βλέπετε, τι συμβαίνει από εκείνα που ενδεχομένως δεν προλαβαίνουμε. Τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε όμως και φέτος. Ο κόσμος εκεί έξω είστε πάντα η καλύτερη πηγή πληροφορίας, ακόμα και με μια φωτογραφία που μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό ρεπορτάζ. Ο Μάνος Τουρουνάκης και αυτό στη θέση του φροντίζει και σε φέτος για την εικόνα, για το live streaming, για τα reel, για τα βίντεο, για όλα εκείνα τα καινούργια, τα διαφορετικά που έρχονται να προσθεθούν σε ένα ραδιόφωνο που, όπως είπα και στην αρχή, θέλει να ακολουθεί πολύ πιο σύγχρονους ρυθμούς εποχής. Σε ένα σύγχρονο στούντιο, σε εγκαταστάσεις που σέβονται και εμάς που εργαζόμαστε, αλλά και το επάγγελμά μας και που φέτος φιλοδοξούν να φιλοξενήσουν αρκετούς καλεσμένους. Με μικρόφωνα ανοιχτά και με την αλήθεια στην πρώτη γραμμή. Πώς το λέγαμε στα διαφημιστικά που λέγαμε ότι ερχόμαστε, τι σας έχω πει για να το θυμάστε. Όχι όπως φαίνονται, αλλά όπως είναι οι ειδήσεις. Μείνετε κοντά γιατί μέχρι και τις 10 θα πούμε πολλά, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Είναι μαζί μας και φέτος και σε αυτήν εδώ την εκπομπή η C-Jets, η εταιρεία που μας ταξιδεύει σε όλα τα νησιά του Αιγαίου από την Κρήτη. Το κάνει γρήγορα, το κάνει με ασφάλεια, το κάνει με άνεση.
το έκανε όλο το καλοκαίρι, και επειδή καλοκαίρι εξακολουθεί να υπάρχει, δεν δεχόμαστε τώρα καλά από καλόκαιρα, ναι, καλούς χειμώνες και τα σχετικά. Εδώ είναι η CJET και σε πάει εκεί που θες να φτάσεις, και σε ένα Σεπτέμβριο που, επιτρέψτε μου να πω, ίσως είναι ο καλύτερος μήνας των διακοπών για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, να ταξιδέψουν πολύ πιο ήσυχα τα νησιά, πολύ πιο ήρεμες οι θάλασσες, πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για να κάνεις διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, για μικρές ή πιο μεγάλες αποδράσεις, για μεγαλύτερες ημέρες ή λιγότερες για τα Σαββατοκύριακα, η CJET ξεκινάει από το Ηράκλειο με πολλούς σταθμούς, πολλά νησιά στον προορισμό της, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Από πού θες να ξεκινήσουμε, που λέει και ο Ρακ, φύγαμε. Αυτό, Ρακ ήταν η κασέτα. 60, 90, ναι, αυτή. Ρακ είναι αυτό εδώ το παιδί. Πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί. Δεν το περίμενες. Δεν είμαστε ποιοτικοί μόνο. Έχουμε και τέτοιες ανησυχίες. Αν το βάζεις εσύ, θα υπήρξε μια σχετική μουρμούρα. Εγώ μπορώ.

0: Την πρώτη καλημέρα την έστειλε η Φωτούλα για σήμερα, η οποία ακούει από το Ρέθυμνο. Ναι, βεβαίως. Σας έχω παιχνίδι. Παιχνίδι όχι από αυτό που κερδίζετε, δεν είσαστε στην γραμμή με την Ιωάννα Τούνη. Σας έχω παιχνίδι. Αν πάτε στο προσωπικό μου Instagram και στα social media γενικά και στο Facebook, στην ιστορία, όταν σας βάζω το πρωί, ξεκινάμε 8 με 10. Έχω βάλει και το σύνδεσμο πάνω. Οπότε λέω για εκείνους που δεν προλαβαίνουν να το βρούνε, πάτε, πατάτε σύνδεσμο απάνω. Οπότε μπορείτε και να ακούτε και live streaming. Κατάλαβες. Να φετάνε. Ο λίγο πονηρά. Promotional. Εντάξει, λέω, ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο. Έχουν γυρίσει όλοι από τη ΔΕΘ. Στείλαμε και πολλούς και από εδώ. Η αλήθεια είναι, δεν έβρισκε πτήση. Δεν υπήρχε θέση. Τίποτα από το Ηράκλειο. Όσοι είχαν κλείσει νωρίς, πήγανε. Λέω για τους άλλους, τους σκεφτήκανε στο και πέντε. Εντάξει, δεν ήταν και μια εύκολη ΔΕΘ τώρα αυτή, εδώ που τα λέμε όλα. Με την έννοια ότι όταν είσαι στην τελική γραμμή για τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, εντάξει, τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ξέρω εγώ, το βλέπει εκείνη την περίοδο ο Πρωθυπουργός, είναι μια προεκλογική ΔΕΘ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ομοιάζει με εκείνες των προηγούμενων ετών, διότι όλοι έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους σε αυτή. Περιμένουν εξαγγελίες, περιμένουν δεσμεύσεις, περιμένουν παροχές, περιμένουν οράματα, περιμένουν, ξέρω εγώ, περιμένουν. Και γι' αυτό υπήρχε μια αυξημένη ένταση και ένα αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από όλα εκείνα που ακούσαμε και είδαμε μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με την επίσημη έναρξη, με τα εγκαίνια, με τον Πρωθυπουργό να περιοδεύει το πρωί στα περίπτερα, αυτό το άχαρο δύσκολο πράγμα που το βάζουν να κάνει κάθε χρόνο τον κάθε Πρωθυπουργό. Τώρα τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε τον ίδιο, καταλαβαίνεις, αυτός θα περνάει, αλλά ναι, αυτό πάει περίπτερο, αυτό το ενδιαφέρον, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομποτάκια, πάσης λογής και φύσεως ρομποτάκια, οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί, όλοι δίνουν το παρόν σε αυτή την έκθεση. Το είδαμε και φέτος, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Το απόγευμα είδαμε την επίσημη έναρξη. Επίσημη τιμόμενη χώρα φέτος ήταν η Ιαπωνία. Ακούσαμε αυτά τα οποία ακούσαμε. Ακούσαμε τις εξαγγελίες, ακούσαμε αυτά για τα οποία δεσμεύθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι περιμένατε. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο από τώρα τηλεφωνικά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάξιμο το Σενετάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σε πολύ λίγα λεπτά, για να τα σχολιάσουμε. Σήμερα έχουμε και τις εξειδικεύσεις. Δηλαδή όλα εκείνα τα οικονομικά μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν στις 12 το μεσημέρι, θα τα ακούσουμε και πιο ειδικά. Εντάξει, υπάρχουν τώρα εδώ οι δύο όψεις του νομίσματος. Οι μεν λένε αυτά είναι κοστολογημένα, συγκεκριμένα, γιατί τα λέει ο Μητσοτάκης, και όταν τα λέει ο Μητσοτάκης μπορεί και θα τα κάνει πραγματικότητα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ήταν μια σειρά από θα τα οποία ακούστηκαν, που θα γίνουν εντός του χρόνου, του επόμενου χρόνου, ακόμα και των τριών ετών, ας πούμε, αν μιλάμε για την μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυτό δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, μέσα σε μία τριετία σιγά σιγά θα τα δούμε να χαμηλώνουν. Οι δημόσιοι πάλι θα πάρουν 500 ευρώ τον επόμενο Δεκέμβριο. Δηλαδή είναι κάποιες δεσμεύσεις που κάνει να λαμβάνουν και κάποιοι κάνει να περιμένουν. Δεν ήταν σαν τον Τσίπρα, ας πούμε, που βγήκε την προηγούμενη Τετάρτη και έδωσε πράγμα ο άνθρωπος. Θα μου πεις, ο Τσίπρας δεν είναι πρωθυπουργός, δεν κυβερνάει, δεν έχει μπει ακόμα καν πάλι μέσα στην Βουλή, οπότε μπορεί ο άνθρωπος να λέει ό,τι θέλει. Και είπε ό,τι ήθελε, η αλήθεια είναι. Είπε πράγματα που άρεσαν. Για πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Σενετάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να αρχίσουμε την κουβέντα. Ήταν και εκείνος στην Θεσσαλονίκη, παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Εκθεσιακό Κέντρο το Σάββατο το απόγευμα στις 8. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Και η αλήθεια είναι τώρα, κύριε Σενετάκη, ότι έλεγα και λίγο πριν, είναι εκείνοι οι οποίοι λένε πολλά θα, και είναι και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι όταν το λέει ο Μητσοτάκης γίνεται, και αυτά που είπε είναι αυτά που θα γίνουν. Έδωσε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο, μετρημένο, οριοθετημένο, που αυτό θα έπρεπε και ο κόσμος, ας πούμε, να επιθυμεί, να του λένε και να τα βλέπει να γίνονται. Εσείς τι αποκομίσατε, έχετε και μια εμπειρία μακρά από την παρακολούθηση τέτοιων ομιλιών, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από άλλους πρωθυπουργούς. Υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι αυτό που περιμέναμε, αυτό ακούσαμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι είναι η 7η ΔΕΘ που ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Αυτή η ΔΕΘ είχε και την ιδιαιτερότητα να είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, οπότε σε αυτά τα οποία υπόθηκαν αναπόφευκτα τοποθετείται και το πρόγραμμα το προεκλογικό για την επόμενη τετραετία, αυτό που θα ζητήσουμε από τους πολίτες να κρίνουν και αν συμφωνήσουν να μας εμπιστευτούν για τρίτη τετραετία. Οπότε είχε αυτή την προσθήκη. Κατά τα υπόλοιπα είναι μια ΔΕΘ η οποία είναι ακριβώς στο πρόγραμμα το οποίο επί 7 χρόνια ακολουθεί, με μια συνέπεια και με τη λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της παραγωγής η οποία προκύπτει από την ανάπτυξη και από την φορολογική συμμόρφωση, να μπορούμε να ενισχύσουμε τα στρώματα εκείνα τα οποία έχουν περισσότερο ανάγκη. Ακολουθεί λοιπόν μια συνέχεια της πολιτικής της οποίας έχει χαράξει από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, της παραγωγής νέου πλούτου και της διανομής αυτού του πλούτου. Όχι των ανέξοδων υποσχέσεων, όχι των χρημάτων τα οποία δεν υπάρχουν για να είναι αρεστή η κυβέρνηση. Και καταλαβαίνετε ότι, όπως σας είπα, επειδή ήταν και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, ότι ο πειρασμός για πολλούς από αυτούς που θα μπορούσαν να ήταν πρωθυπουργοί στη χώρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερος να ενδώσει σε μια τέτοια λογική.
0: Ωραία,
1: λογική
0: μου δίνετε...
1: που στο παρελθόν μας έφερε στα μνημόνια, μια λογική η οποία προσπαθεί να δώσει στους πολίτες ευχάριστα νέα από εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Από εκεί που δεν υπάρχουν. Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, κύριε Σανετάκη, γιατί αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. 2,2 δισεκατομμύρια κοστολογημένο πρόγραμμα, στις 12 εξειδικεύεται. Γιατί δεν έδωσε περισσότερα? Και το λέω αυτό το ερώτημα διότι πάτε σε εκλογές, δεν έχετε και τα πιο ενθαρρυντικά ποσοστά αυτή την ώρα, με την έννοια ότι υπάρχει αυτή η αγωνία. Θα είναι μία Κυριακή, θα είναι δύο, θα πάει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση από την αρχή. Δεν μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είναι έτσι πιο γαλαντόμος?
1: Γιατί ακριβώς, εάν άλλαζε αυτή την πολιτική, δεν θα ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος, ξέρουμε, δεν θα ήταν αυτός ο υπεύθυνος πολιτικός, τον οποίο βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα, και από εκεί και πέρα θέλει να εμπεδώσει και στην Ελλάδα μια κουλτούρα δημοσιονομικής πειθαρχίας και να μπορούμε να ζούμε από αυτά που παράγουμε, όχι από αυτά που δεν έχουμε. Εν ολίγης, κυρία Ανδριάκη, να σας πω έναν ωραίο τίτλο, ότι το αφεντικό δεν τρελάθηκε.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να μας κάνει χαρούμενους. Πρέπει να δούμε ότι αυτόν τον άνθρωπο μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, γιατί ακόμα και τώρα, ακόμα και προεκλογικά, τηρεί την πολιτική την οποία αυτός πιστεύει και έχει αποδείξει στην προηγούμενη μέχρι τώρα 7 χρόνια ότι είναι καλή για την Ελλάδα. Είναι αυτή η πολιτική η οποία μας έχει βάλει τη χώρα στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Είναι η πολιτική της ανάπτυξης και, όπως είπε πλέον και στην ομιλία του, πριν 7 χρόνια κάναμε μια συμφωνία αλήθειας, περνάμε πλέον στη συμφωνία προόδου και στη συμφωνία ευημερίας. Για να υπάρξει ευημερία πρέπει να μπουν ισχυρά θεμέλια στην οικονομία της χώρας, έτσι ώστε να μπορούμε να καρπωνόμαστε από αυτά τα θεμέλια την παραγωγή και την ανάπτυξη την οποία μπορούν αυτά να αποδώσουν.
0: Εσείς λέτε το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Βέβαια είχαν προηγηθεί άλλα αφεντικά, όπως, ας πούμε, για να μείνω στη λογική του λόγου σας, το λέω ποιητική αδεία, την προηγούμενη Τετάρτη που είχαν τρελαθεί και έδωσαν αρκετές παροχές, τόσο ο κύριος Τσίπρας σε μια ομιλία από τη Θεσσαλονίκη, όσο περίπου και ο κύριος Ανδρουλάκης σε μια άλλη ομιλία με αφορμή την επέτειο του Πασόκ από την Πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν το αφεντικό τρελαίνεται, ο λαός το θέλει. Δηλαδή, να μην πάω πολύ μακριά, να σας θυμίσω, ας πούμε, τον κύριο Παπανδρέου με τα λεφτά που υπήρχαν. Και γενικά ο καθένας που είναι πολύ πιο ευχάριστος στο κοινό. Αλλά να πάμε λίγο στον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν σας άρεσαν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, που είπε ότι θα καταργήσει πανελλαδικές εξετάσεις. Άμα το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά, σε ποιον δεν αρέσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση έχει το προνόμιο να μπορεί να τάζει και να λέει ό,τι θέλει, βλέποντας τα δημοσκοπικά ευρήματα με σχεδόν βεβαιότητα ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσουν. Εμείς από την άλλη πλευρά και δημοσκοπικά, επειδή αναφερθήκατε και στο ότι αρέσει το να δίνουμε, βλέπετε ότι με αυτή την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει, παρά τις δημοσκοπικές απώλειες, παραμένουμε πρώτο κόμμα με πάρα πολλές πιθανότητες να είμαστε έτσι μέχρι τις τελευταίες εκλογές, και βεβαίως γι' αυτό και το λόγο διεκδικούμε και την αυτοδυναμία, προκειμένου αυτά τα οποία αναφέραμε να τα τηρήσουμε. Αυτό δείχνει και μια αυτοπεποίθηση, δείχνει και μια υπευθυνότητα ότι αυτά τα οποία λέμε δεν μπορούν να είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν. Πρέπει να συνεχίσουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια αυτά τα οποία υποσχόμαστε στο ελληνικό λαό, αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι είναι σωστά για την εθνική οικονομία, να τα εφαρμόσουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν η αντιπολίτευση καταλαβαίνετε ότι έχει την ποιητική αδεία, ας το πούμε, να λέει πράγματα τα οποία θεωρεί σωστά, θεωρεί όμορφα, θεωρεί ότι μπορεί ο κόσμος να τα ακούει και να εφραίνεται, εκεί λοιπόν κάπου αρχίζει και όλη η ανάλυση των προγραμμάτων, κατά πόσο αυτά που λένε γίνονται, πόσο κοστίζουν και όλη αυτή αυτό που θα παρακολουθήσουμε πλέον, γιατί αυτή η ΔΕΘ, όπως είπαμε, είναι και η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου, δηλαδή μετά από αυτή την
0: εβδομάδα. Δεν μας είπε πότε βέβαια ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί, είπαμε, στην άνοιξη θα είμαστε.
1: Στην άνοιξη του 27, οπότε υπολογίζεται 6 τουλάχιστον μήνες προεκλογική περίοδο, η οποία νομίζω, επειδή τέθηκαν πια, σας είπα και στην εισαγωγή μου, ότι τέθηκε και έτσι το πρόγραμμα το οποίο θα τέθει στην κρίση του ελληνικού λαού.

0: Δεν τον είδατε να μπορεί να απαντήσει, διότι όχι, ήταν τρεις υποθετικές ερωτήσεις.
1: Μαζεμένες.
0: Οι οποίες είναι υποθετικές ερωτήσεις. Άρα πρέπει να κάνουμε σενάρια. Από εκεί και πέρα.
1: Σενάριο πάντως δεν είναι ο Σαμαράς από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, αλλά και πάλι ακόμα και το κόμμα το οποίο συζητάμε και το θεωρούμε σχεδόν βέβαιο, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι το θέμα Σαμαρά δεν είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία το οποίο είναι εύκολο. Μιλάμε για άτομα τα οποία, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πιθανότατα να στελεχωθεί και από πολλά άτομα τα οποία πριν λίγο καιρό, πριν λίγα χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι ευχάριστη η συζήτηση, όμως σε ό,τι με αφορά και νομίζω οι απαντήσεις είναι πολιτικές και δεν έχουν να κάνουν με προσωπικά θέματα, αν είναι ο Σαμαράς, αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι κάποιος άλλος, αλλά έχουν να κάνουν με πολιτικές πια. Οι διαφωνίες του κυρίου Σαμαρά προς την κυβέρνηση εμένα με βρίσκουν, δεν με βρίσκουν σύμφωνο, διότι για παράδειγμα τα θέματα τα οποία θίγει, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι η χώρα και η πολιτική η οποία έχει εφαρμόσει μας έχει οδηγήσει σε μια ισχυροποίηση της θέσης μας. Τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι πρωτοφανή για μετά την κρίση στη χώρα. Το μεταναστευτικό το οποίο επικαλείται, αν δει κάποιος τι γινόταν το 2019 και τι γίνεται σήμερα στη χώρα και με τις διεθνείς εξελίξεις γύρω, πώς αντιμετωπίζεται, θα δείτε και εκεί πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Άρα σε επίπεδο
1: εντάξει, θα πρέπει να βάλω παρένθεση.
0: Θα βάλετε μια παρένθεση.
1: Για την Κρήτη απλώς, που βουλιάζει από τουρίστες και όχι από μετανάστες.
0: για να ολοκληρώσω την τοποθέτηση, η διαφωνία μου εμένα με τον κύριο Σαμαρά και των στελεχών δεν έχει να κάνουν με το πρόσωπο, αλλά έχουν να κάνουν προφανώς με την κριτική την οποία ασκεί στην κυβέρνηση, με την οποία διαφωνούμε.
1: Διαφωνείτε ότι αυτή η παράταξη έπαψε να είναι παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, και έγινε παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είπε χθες την απάντησή του Αντώνη Σαμαράς?
0: Βεβαίως διαφωνώ, βεβαίως διαφωνώ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί οι αρχές και οι αξίες οι οποίες διέπουν αυτό το κόμμα παραμένουν στην καρδιά των πολιτικών του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, το κλείνω αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολύ και τις επόμενες μέρες και τις εβδομάδες. Δηλαδή, αν αυτό το πραντεφέρ που είδαμε χθες να εξελίσσεται με τέτοιους ρυθμούς, ξεκινάει έτσι, θα δώσει πολύ υλικό και αφορμή για πληροφορίες τώρα εχθές.
0: Και θα είναι και δύσκολο για εμάς τις στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα είναι δύσκολο.
0: Δεν θα είναι ευχάριστο να το
1: δεν
0: πω.
1: Δεν θα είναι ευχάριστο. Το κρατάω και αυτό, ναι, που λέτε, και το καταλαβαίνω κιόλας με μία έννοια. Mm-hmm. Να δούμε και τι θα ανακοινωθεί και πόσο ελκυστική θα είναι αυτή η νέα ανακοίνωση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά για να προσελκύσει και στελέχη που, όπως λέτε λίγο πριν, ήταν στα ίδια έδρανα μαζί σας ή στους κοινούς αγώνες με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα και είναι μια κρίση, θα πω εγώ, για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα έχουμε το χρόνο να το δούμε.
0: Ναι. Συζητήσουμε ή θα την αντιμετωπίσουμε. Ναι,
1: δεν είμαστε καλά παιδιά σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Μας είπε ότι παιδιαρίζουμε, δεν ξέρω σε ποιος το έλεγε, αλλά για την Κρήτη απευθυνότανε. Σε ερώτημα συναδέλφου από τα Χανιά, από το ZARPA News, ο ίδιος είπε ότι, στην κυρία Νικηφοράκη, ο ίδιος απάντησε σχετικά με το μεταναστευτικό, ότι η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, βουλιάζει από τουρίστες, και να σταματήσουμε τα παιχνιδίσματα, κάπως έτσι το είπε, στο νομό Ηρακλείου που δεν αποδέχονται οι κάτοικοι, ας πούμε, της περιοχής των Αθανάτων στη Δομή. Εντάξει, με το δεδομένο ότι έχουμε και μια επαφή να γίνει τώρα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, ήταν ένα ύφος περισσότερο αυστηρό και δεικτικό από ό,τι θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε, νομίζω.
0: Κοιτάξτε, αν κάποιος δει τα νούμερα των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με, ειδικά με το 19, αλλά και σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερσι, θα δείτε ότι βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Το πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ότι είναι αυτά τα πολύ μειωμένα νούμερα συγκεντρώνονται στην Κρήτη. Ήταν μια νέα δίωδος λόγω Λιβύης η οποία είχε ξεκινήσει, για την οποία εδώ και πολύ καιρό εργαζόμαστε αποτρεπτικά, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης, με πολλά ταξίδια κάτω στη Λιβύη έχουν καταφέρει και έχουν έχουν μειώσει σημαντικά τις ροές και έχουν βάλει στο παιχνίδι και την ίδια την κυβέρνηση της Λιβύης.

0: που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι εκεί πέρα, με δεδομένο ότι μιλάμε για δύο κυβερνήσεις και αυτή την αστάθεια η οποία υπάρχει στην Λιβύη. Οπότε, αν θυμάστε, μπορέσαμε και περιορίσαμε ακόμα και αυτή την διαδρομή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δομές οι οποίες είχαν στηθεί στα νησιά, όπως είναι στη Μυτιλίνη, όπως είναι στην Χίο, για τους μετανάστες, όπου ουσιαστικά εκεί περιοριζόντουσαν και μένανε έγκλειστοι μέχρι να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες οι οποίες θα διέπουν αυτούς τους μετανάστες, δηλαδή αν είχαν καταθέσει άσυλο θα περίμεναν να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί το άσυλό τους, και από εκεί και πέρα έπρεπε να φύγουν. Και αυτό το οποίο περιφερειακά γίνεται είναι να φτιάχνουν οι δομές με τις οποίες για δύο ή τρεις μέρες οι μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα να είναι η πρώτη υποδοχή, προκειμένου να φτιαχτούν τα χαρτιά τους για να μπορέσουν να πάνε στις δομές που είναι στα νησιά αυτά, οι οποίες είναι δομές που έχουν πάρα πολλά κενά.
1: Ωραία, κατανοητό αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς τα νησιά του Αιγαίου δέχονται τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στην Κρήτη. Και το μόνο που συζητάμε είναι αν θα υπάρξει μια δομή για μια διαδικασία η οποία ήδη γίνεται στο λιμάνι, δηλαδή η δομή με λίγα λόγια αυτή υπάρχει ήδη στο λιμάνι, σε συνθήκες άθλιες για τους λιμενικούς μας και για τους δημόσιους λειτουργούς. Και αυτό που ζητάμε ως κράτος είναι να υπάρξει μια σωστή δομή η οποία δεν θα επιβαρύνει κανένα γύρω περιβάλλον, προκειμένου να γίνεται αυτή η διαδικασία και οι άνθρωποι αυτοί να φεύγουν, να πηγαίνουν πού, στα άλλα νησιά. Καταλαβαίνετε ότι όσο το συζητάμε αυτό παραπάνω, δημιουργεί αντιδράσεις από τα νησιά τα οποία στέλνουμε τον κόσμο να μείνει μόνιμα εκεί.
1: Δημιουργεί τοπικές αντιδράσεις βέβαια από την άλλη. Ξέρετε, αυτή την κουβέντα
0: τοπικές,
1: την κάνουμε.
0: Αλλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε πάρα πολύ καιρό ότι όπως αυτή τη στιγμή υπάρχει στο κέντρο του Ηρακλείου και κανένας Ηρακλειώτης δεν έχει αντιδράσει, έτσι, ότι η ίδια λειτουργία θα συνεχίσει να εφίσταται στη νέα δομή με σωστές συνθήκες για όλους, και για τους μετανάστες αλλά κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το πρόβλημα, χωρίς να επιβαρυνθεί, χωρίς να βγει ένας άνθρωπος έξω, χωρίς να επιβαρυνθεί καμία περιοχή.
1: Κατανοητό. Και το αποδέχομαι. Ερώτημα τελευταίο για να το κλείσω αυτό.
0: Και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, όπως και του Υπουργού, είναι αυτή ακριβώς, είναι αυτό το περιβάλλον το οποίο σας περιέγραψα. Ότι δεν υπάρχει μόνιμη δομή στην Κρήτη για να μένουν οι μετανάστες εδώ, αλλά τους πάμε σε άλλα νησιά. Και αυτή η διαδικασία που πρέπει να γίνει γρήγορα και σωστά, φαίνεται ότι η Κρήτη αντιδράει ακόμα και σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για να μην υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα.
1: Συγκεκριμένα το Ηράκλειο αντιδράει, διότι τα Χανιά έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση στη λειτουργία εκεί της προσωρινής δομής. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα για να το κλείσω αυτό, γιατί το ρωτάει και ο κόσμος. Υπάρχουν ψηφίσματα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Αυτά τα ξέρει ο Πρωθυπουργός που μίλησε χθες για παιδιαρίσματα?
0: Προφανώς αναφερόταν και σε αυτά τα ψηφίσματα.
1: Μάλιστα. Α, ωραία, το κρατάω, κύριε Σενετάκη.
0: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια όπου γίνει αυτή η δομή. Έχει καθοριστεί που θα γίνει, αλλά ενώ γενικά σαν πολιτική, να παραμείνει, να είναι αυτή η ασφάλεια υψηλή. Αυτό μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες, αυτό δηλαδή το οποίο είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί σωστά και να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση.
1: Ναι, γιατί τα λέμε όλα αυτά και στην αυγή μιας μέρας που στη Γερμανία έχει δώσει πολύ σημαντικά ποσοστά σε ένα ακροδεξιό κόμμα, το ADF, που μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία Ανοίγει όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση ήδη
1: την... Τέτοιου τύπου συζητήσεις όμως και για το μεταναστευτικό τη δυναμητίζουν περαιτέρω, θέλω να πω. Είναι πολλά τα θέματα. Εδώ στο στούντιο την επόμενη φορά. Κύριε Σενετάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, πρωί Δευτέρας, Κρέτα Ουάν 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, Αντίγονη Ιδρέακη στο μικρόφωνο. Στην πρώτη μέρα της επιστροφής, με καινούριο πρόγραμμα, αρκετούς και καλούς συναδέλφους. Σήμερα ένα ραδιόφωνο που ξεκινάμε την κουβέντα από τις 8 το πρωί, θα την τελειώνουμε αργά το απόγευμα. Αν σκεφτείτε ότι ο τελευταίος που παίρνει την σκυτάλη είναι η ώρα των αθλητικών, ο Γιώργος ο Κουρτζηδάκης, που ξεκινάει από τις 3 και τελειώνει στις 5. Οπότε είναι μακρύς ο δρόμος και αρκετές νέες φωνές που θα σας συστηθούν και από σήμερα, και βεβαίως συνάδελφοι που έρχονται από την προηγούμενη χρονιά. Ένα-ένα θα σας δίνω, θα τα δίνω τα στοιχεία και τις πληροφορίες, αν δεν έχετε ήδη πληροφορηθεί και δεν έχετε διαβάσει και από την καμπάνια η οποία γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, που σας σύστηνε το καινούριο μας πρόγραμμα. Τώρα, εάν είστε στον δρόμο, και προφανώς θα είστε πολύ στον δρόμο, το νεότερο δεδομένο που σήμερα μπαίνει στην συζήτηση είναι η ανακοίνωση 6 ημερών που αφορά το κλείσιμο στον Ξηροπόταμο, στον ΒΟΑ. Και το λέω αυτό γιατί αυτός ο εξαήμερος κυκλοφοριακός αποκλεισμός ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, στις 9 το πρωί. Σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουμε την κυκλοφορία να διακόπτεται από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Είναι το κλείσιμο ενός δρόμου που βεβαίως και αναμένεται να δυσκολέψει πολύ και μετακινήσεις και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους και για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων. Το ξαναλέω για εκείνους που το έχετε χάσει, κλείνει ο Ξηροπόταμος, κλείνει η γέφυρα, η περιοχή της γέφυρας του Ξηροπόταμου, και σύμφωνα με την ανακοίνωση η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται ακολούθως. Μικρά οχήματα και λεωφορεία θα κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο μέσω της διαδρομής Παλιά Εθνική Οδός Λακωνία Κόμβος Κριτσάς Άγιος Νικόλαος. Μικρά οχήματα λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού, και η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, με περιοδική διακοπή εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στην ημέρα. Επομένως, καλή δύναμη. Είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν και σήμερα εδώ πριν καν ξεκινήσουμε. Αρκετοί φίλοι, γνωστοί μου έστελαν φωτογραφίες αλλά και παράπονα και διαμαρτυρίες για αυτή την ταλαιπωρία. Καλή δύναμη, απαραίτητη για να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο. Τόσο απαραίτητη. Άστο, θα το κάνουμε σχόλιο στην πορεία των εκπομπών για το τι προγραμματισμό θα μπορούσε να έχει αυτό το έργο και πώς διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν κυλήσει τα πράγματα, αφού βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε και Ευρώπη. Αλλά πάμε στα άλλα και πάμε με ένα θέμα το οποίο έρχεται από τις προηγούμενες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήθελα να το συζητήσουμε σήμερα για να δούμε πόσο δύσκολο ή επικίνδυνο είναι, ή αν δεν είναι δύσκολο ή επικίνδυνο. Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, διότι όταν ακούς για ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την ζωή τους από τζίμπημα κουνουπιών, δεν είναι και το πιο εύκολο που μπορείς να συζητήσεις. Και όταν βλέπεις ότι τέτοιου τύπου εστίες, δηλαδή κουνούπια του Δυτικού Νείλου, εντοπίζονται και στην Κρήτη, και όταν τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε ακόμα και νοσηλίες στα νοσοκομεία του τόπου μας, τότε κρίνεται απαραίτητο να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τους δύο μας καλεσμένους, τόσο στο στούντιο τον Γενικό Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν και χωρίς υγειονομικά προβλήματα.
0: Το ελπίζω, αλλά χαίρομαι που στο ξεκίνημα είστε εδώ και μας βοηθάτε σε αυτή τη συζήτηση, όπως πάντα είστε εδώ, κύριε Παπαδάκη. Με τηλεφωνική σύνδεση μαζί μας και ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής του Ιολογικού Εργαστηρίου Κρήτης, ο κύριος Σουρβίνος. Καλημέρα, κύριε Σουρβίνε.
2: Καλημέρα και σας, καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να ξεκινήσω καταρχήν μαζί σας για να βάλω τώρα αυτό το ερώτημα. Εσείς έχετε και στοιχεία που δείχνουν αυτή την ώρα ποια είναι η εικόνα και για την Κρήτη. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι απειλητικός αυτός ο ιός, και μέχρι τώρα τον εντοπίζαμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε κάποιες περιοχές εκεί πολύ συγκεκριμένες. Τι έγινε τώρα εδώ?
2: Θα πω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε σε ανησυχητικά επίπεδα. Είμαστε σε καλή και σε πολύ καλή επιδημιολογική κατάσταση. Έχουμε 3 κρούσματα μέχρι στιγμής που έχουν ανηφθεί από την Κρήτη, σε διαφορετικά σημεία το καθένα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που ανιχνεύεται, αυτό που βλέπουμε στην ενδοχώρα, στην επιρροτική Ελλάδα, στην Αττική, στη Θεσσαλία κλπ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Γίνονται οι προεπόμενοι έλεγχοι σε οτιδήποτε θεωρείται ότι είναι πιθανό ύποπτο κρούσμα για πολύμοξη για Δυτικό Λίμνο, για λίμοξη από ιό του Δυτικού Νείλου. Όμως η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι στιγμής και κατά την προσωπική μου πρόβλεψη δεν θα μεταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα σοβαρά. Εννοώ μπορεί να δούμε κάποιο μονοψήφιο ακόμα αριθμό κρουσμάτων που θα προσθεθούν. Ενδέχεται μέχρι τέλος του μήνα, αλλά δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα όπως συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, εδώ τι μας σώζει, κύριε Παπαδάκη?
1: Μας σώζει ότι πολλά χρόνια τώρα δουλεύουμε βάσει προγράμματος και πρωτοπορούμε, θεωρώ, σε σχέση με τη χώρα. Έχουμε το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης, έχουμε ταυτόχρονα το τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης, έχουμε εντάξει νέες τεχνολογίες, ψεκασμού με drones, γεωχωρικά δεδομένα και βάσεις δεδομένων, και νομίζω πάμε καλά. Και όπως συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή, δεν είναι τόσο τραγικό αυτά τα τρία κρούσματα, γιατί πρέπει να το δούμε και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή από το 2010 που ξεκίνησε να καταγράφει επίσημα ο ΕΟΔΗ, έχουμε συνολικά ένα το 17, δύο το 18 και ένα το 25, συν τώρα όσο ποιος αριθμός θα μέχρι το τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθεί. Που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ χαμηλά και προφανώς όλες αυτές οι δράσεις που κάνουμε έχουν δράσει. Και μάλιστα θα σας το επιβεβαιώσει και ο Σουρβίνος, ήδη πριν ξεκινήσει η σεζόν της καταπολέμησης κουνουπιών, είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη να ενισχύσουμε τα δύο σημαντικότατα εργαστήρια δημόσιας υγείας που διαθέτει η Κρήτη, τόσο του κύριου Σουρβίνου όσο και της κυρίας Ψαρολάκη, που έχει να κάνει με τα δείγματα περιβάλλοντος. Άρα ακόμα και αυτό το είχαμε προβλέψει. Βέβαια είμαστε ακόμα στη διαδικασία, δεν έχουμε ολοκληρώσει τα γραφειοκρατικά, όμως δουλεύουμε βάσει πλάνου και αυτό μας έχει σώσει και έχουμε μια, νομίζω, την καλύτερη κατάσταση. Λίγες περιοχές είναι που έχουν την ακόμα καλύτερη κατάσταση από εμάς.
0: Σε σχέση με το Ηράκλειο, δηλαδή, γενικά με την περιφέρεια της
1: όλη
0: Κρήτης.
1: Κρήτη,
0: όλη Κρήτη. Κρήτη. Mm-hmm. Καλή πρακτική, δηλαδή, αν θα μπορούσε να υποθεί με αυτή
1: και
0: την έννοια, επιδημιολογικά.
1: Και έχει δημοσιευθεί, έχει βραβευτεί. Έχουμε πάρει το πρώτο βραβείο στο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας που είχαμε πρώτη βρει την επίδραση της κλιματικής κρίσης και πώς αυτή επιδράσει στους πληθυσμούς των κουνουπιών. Θυμάστε. Δημοσιεύσαμε πρόσφατα και πολύ πριν να ξεκινήσει αυτά τα πολλά κρούσματα, ένα άρθρο για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε σχέση με την Κρήτη και τις καλές πρακτικές της Κρήτης, και μάλιστα πρόσφατα επιλέχτηκε και ως εξώφυλλο όλων του μήνα, του Αυγούστου. Άρα κάτι γίνεται σωστά, θεωρώ, και φαίνεται στην πράξη, και θα το επιβεβαιώσει νομίζω και ο κύριος Σουρβίνος.
0: Κύριε Σουρβίνο, εγώ τώρα θα σας πω ότι εγώ ανησύχησα λίγο με την έννοια ότι καταρχήν δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει από αυτό το τζίπημα, και θέλω να μου πείτε αν έχετε και στοιχεία τώρα, δηλαδή αν τώρα έχουμε νοσηλείες ή ποια είναι η πορεία της υγείας αυτών των ασθενών που υποχρεώθηκαν σε νοσηλεία στο νοσοκομείο, και τι πρέπει και να δούμε και εμείς οι πολίτες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τώρα είμαστε στο σπίτι, θα μπει ένα κουνούπι να μας τζιμπήσει. Από το να σε τζιμπήσει ένα κουνούπι να φτάσει στην εντατική, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
2: Σίγουρα είναι. Για την ερώτησή σας σχετικά με την πορεία της νοσηλείας των τριών κρουσμάτων, αυτό είναι οι αρμόδιοι να σας απαντήσουν, οι κλινικές που νοσηλεύονται. Mm-hmm. Δεν έχουμε στοιχεία της περαιτέρω πορείας τους.
0: Εσείς έχετε μόνο τον αριθμό, δηλαδή, πόσοι...
2: Έχω τον αριθμό, και γιατί είμαστε το εργαστήριο αναφοράς της mm-hmm. περιφέρειας Κρήτης που κάνει τη διάγνωση.
0: Άρα μιλάμε μόνο για τρία κρούσματα, άμα είναι να μείνουμε...
2: Μόνο για τρία κρούσματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Όλα από το Ηράκλειο ή και από άλλους νομούς?
2: Όχι, ένα στο Ρέθυμνο. Το πρώτο ήταν μια κυρία στο Ρέθυμνο, μετά ήταν στο Ηράκλειο και στην περιοχή της Μεσαράς το τρίτο κρούσμα. Mm. Η προσεπίρωση είναι αυτών που ανέφερε μόλις ο κ. Παπαδάκης. Όντως υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία όλων των φορέων και η περιφέρεια έχει κατανοήσει πάρα πολλά χρόνια πριν τη σημασία της συνεργασίας των φορέων δημόσιας υγείας με τα εργαστήρια που μπορούν να παρέχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με λοιμώξεις και μεταδεδόμενα νοσήματα δημόσιας υγείας. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε ένα διετές πρόγραμμα επιτήρησης, επιδημιολογικής επιτήρησης, όχι μόνο για το Δυτικό Νείλο, αλλά για διάφορα παθογόνα που εν δυνάμει μπορούν να προσβάλλουν την περιφέρεια της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένας σταθμός, ένας κόμβος γεωγραφικός, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας που έχει. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε δομές έτοιμες, ετοιμοπόλεμες, ούτως ώστε οτιδήποτε εμφανιστεί να μπορούμε να το ανοιχθέσουμε.
0: Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή τώρα? Το λέω έτσι, ξέρετε, και λίγο κίτρινα, με την έννοια δύο, τα κουνούπια με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι, σε ένα σενάριο καταστροφολογίας είναι μόνο η αρχή. Σας έκοψα και πήγατε να πείτε. Ναι.
2: Τα κουνούπια δυστυχώς είναι φορείς και άλλων ιών, άλλων ιογενών λοιμόξεων, όπως ο δάγκιος πυρετός, ο ιός τσιγκουνγκούνια και άλλοι παρόμοιοι, οι οποίοι προκαλούν λοιμόξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στη Γαλλία υπάρχουν, ας πούμε, κρούσματα, περίπου 400 κρούσματα δάγκιου πυρετού. Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποια στιγμή και στην χώρα μας, όχι στην Κρήτη συγκεκριμένα, στη χώρα μας, όπως και σε άλλες μεσογειακές χώρες, να λόγω γυτνίασης και με αντίστοιχες χώρες με θερμότερα κλίματα, να έχουμε την εμφάνιση στο μέλλον παρόμοιων κρούσματων. Άρα οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί.
0: Αυτά πώς μεταφέρονται με κουνούπια επίσης, για το δάγκιο πυρετόρωτα?
2: Μολυσμένων κουνούπιων, ναι. Και τα οποία η μόλυση των κουνούπιων προέρχεται από μολυσμένα πτηνά. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής. Τα πτηνά κινούνται, συνήθως αλλάζουν και διαφορετικές διαδρομές ανάλογα την κλιματική αλλαγή και τις κλιματολογικές συνθήκες. Άρα οι πληθυσμοί μετακινούνται και άρα και οι αιστείες τους μπορεί να μεταβάλλονται με την παράδοση του χρόνου.
0: Ναι. Κύριε Παπαδάκη, είναι αυτά πιθανά σενάρια? Καλά, δεν θα πείτε ότι δεν είναι, αλλά έχουμε προετοιμαστεί για τέτοιου τύπου καταστάσεις?
1: Σαφέστατα.
0: Λέει ο κύριος Σουρβίνος ότι στη Γαλλία αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Σαφέστατα. Και μάλιστα η Γαλλία, αν θυμάσαι, Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό είχε το θέμα με δάγκιο. Έτσι, και ήταν το πιο σημαντικό του πρόβλημα δημόσιας υγείας. Εμείς σαφέστατα και εδώ έχουμε τη λύση, χρόνια τώρα το έχουμε παρουσιάσει και μαζί σας. Έχουμε στις πύλες εισόδου της χώρας, στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια, ειδικές παγίδες, μην τυχόν και βρούμε το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, το Aedes aegypti, το οποίο είναι φορέας της νόσου του δάγκιου πυρετού. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει έρθει στο νησί μας, έχει έρθει όμως στην Κύπρο και σε κάποια σημεία της Τουρκίας. Οπότε τηρούμε σχολαστικά ελέγχους με την έννοια και κυρίως των αρχείων. Όποιο αεροπλάνο έρχεται από περιοχή που έχει καταρραφεί, δεν είναι μόνο αυτές οι δύο, εμείς ελέγχουμε τα πιστοποιητικά απεντόμασης που διαθέτει, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα φέρει κάποιο κουνούπι, το οποίο είναι και χωροκατακτητικό, και αν έρθει μετά θα παραμείνει στο νησί. Έχουμε διαχειριστεί, βέβαια δεν έχουν διαρρεύσει, γιατί είναι και το θέμα προσωπικών δεδομένων, και άλλες περιπτώσεις νοσημάτων που μεταδίδονται με τα κουνούπια, πήγαν καλά.
0: Όπως?
1: Έχουμε διαχειριστεί αρκετά κρούσματα αλλονοσίας, εισαγόμενα, γι' αυτό δεν καταγράφονται στο νησί, γι' αυτό και δεν πρέπει να τρομοκρατούνται οι πολίτες και γι' αυτό και δεν αναφέρθηκαν. Και μάλιστα Ευρωπαίοι ταξιδιώτες που ήρθαν εδώ είχαν όμως επισκεφτεί χώρες που ενδημεί το νόσημα. Τα διαχειριστήκαμε άμεσα, χνηλατίσαμε, ψεκάσαμε, και επειδή αυτό είναι ένα νόσημα που μπορεί να μεταδοθεί, αν κάποιο κουνούπι, δηλαδή συγκεκριμένο βέβαια το ανοφελές, τσιμπήσει τον ασθενή, μπορεί να μεταδώσει. Έχουν καταγραφεί και ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Το κλείσαμε καλά και βλέπετε ότι συνεχίζουμε με αυτά τα τρία μόλις εγχώρια, που θεωρώ είναι σε μια χρονιά που είναι ιδιαίτερη δύσκολη για τη χώρα, θα σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Σουρβίνος. Νομίζω ότι τα 300 τόσα που είχαμε τη χρονιά ρεκόρ το 2018 πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν. Ελπίζω να μην ξεπεραστούν και οι θάνατοι, που ήταν 51 συνάνθρωποι μας χάθηκαν εκείνη τη χρονιά. Και είμαστε διαρκώς επιφυλακή, και πρέπει, μια που είπε και ο κ. Σουρβίνος τα ιδρύματα, να πούμε ότι έχουμε και ακόμα μια συνεργασία με το ΙΤΕ, με τον καθηγητή τον κ. Βόντα, που και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Εκεί γίνεται η ταυτοποίηση των κουνουπιών που συλλέγουμε, το γένος και το είδος τους, και αν μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς, που είναι κάτι σημαντικό, ιδιαίτερα τώρα βλέπετε που ο ΕΟΔΗ χνηλατεί τα σημεία που οι ασθενείς πήγαν λίγες μέρες πριν εμφανίσουν τα συμπτώματα, και σε κάποιους ήταν αρκετά, και έτσι διερευνούμε που πιθανόν.
0: Ξέρουμε, δηλαδή υπάρχει ένας χάρτης που λέει, ξέρεις, εκεί που έχει πολύ πράσινο, που έχει υγρασία, που έχει, ξέρω εγώ.
1: Αυτά τα ξέρουμε, αλλά όταν, για το κρούσμα, μας ενημερώνει ο ΔΥ μετά από επικοινωνία με τους συγγενείς, που μετακινήθηκε, δηλαδή που έμεινε, για παράδειγμα, και δεν θέλω να μακρηγορήσω, το τελευταίο που εμφανίστηκε στο Δήμο Ηρακλείου, ο άνθρωπος είχε και ένα, θα το έλεγα, εξοχικό εδώ σε περιοχή του Καρτερού, και το οποίο ήταν σύνορο με το Δήμο Χερσονήσου, και βλέπετε, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ο ΔΥ κατέταξε και το Δήμο Χερσονήσου στις
0: υψηλού κινδύνου,
1: και αυτό βέβαια κυρίως έχει να κάνει με την αιμοπροφύλαξη. Άρα ιχνηλατούμε, ψεκάζουμε και ενημερώνουμε πόρτα-πόρτα με φυλάδια, μιλάω στις περιοχές που κινήθηκαν τα κρούσματα, και βάζουμε και παγίδες, και εκεί στο ΙΤΕ βλέπουν αν μεταφέρουν παθογόνα. Να επισημάνω και το κλείνω ότι σε ένα-δυο σημεία του δεύτερου θύματος, πέριξ της οικίας του, ήταν γεμάτο προνύφες κουνουπιών. Δηλαδή, θυμάστε που λέμε το σλόγκαν της Κρήτης, μήπως μόνοι μας εκτρέφουμε κουνούπια στο χώρο μας. Κάτι τέτοιο συνέβαινε.
0: Πώς το εκτρέφουμε τώρα, αν έχουμε, ας πούμε, νερό,
1: στάσιμα νερά,
0: κουβά, πηγάδια,
1: τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και βέβαια, για να λήξω και λίγο το θέμα των κρουσμάτων, γιατί το μελετήσαμε, η αλήθεια θέλαμε να μην έχουμε φέτος κρούσμα, αλλά ήταν δύσκολη χρονιά. Και τα τρία σημεία που έμεναν αυτοί οι άνθρωποι είναι πέρασμα από δημητικών πτηνών, που όπως ανέφερε ο κ. Καθηγητής, που είναι και η δεξαμενή του ιού. Το ένα ήταν Αστερούσια. Το άλλο ήταν εδώ στον Καρτερό, που είναι υγροβιότοπος, είναι. Και στο Ρέθυμνο ήταν πέρασμα, μάλιστα μελετήσαμε από τον αρχές της Άνοιξης μέχρι και τον Ιούνιο. Περνούν και σταθμεύουν εκεί μεταναστευτικά. Άρα δηλαδή δεν ήταν στον αστικό ιστό, ήταν εκεί που πραγματικά υπάρχουν οι αιστείες.
0: Δεν σας διέψευσε.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί που το περιμένατε. Κύριε Σουρβίνο, λέει ο Γιώργος Παπαδάκης, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Δεν νομίζω από εδώ και στο εξής να βλέπετε εύκολες περιόδους πάντως. Έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά με την κλιματική αλλαγή συνεχώς θα δυσκολεύουν τη δημόσια υγεία και τα παθογόνα που θα προκύπτουν, θα ανακύπτουν, θα είναι αρκετά, είτε καινούρια είτε πανεμφανιζόμενα. Ο σκοπός μας, αυτό που θα το τονίσω και θα ευχαριστήσω και πάλι την περιφέρεια και όλους τους φορείς και τους εμπλεκόμενους και τον κύριο Παπαδάκη προσωπικά, είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην είμαστε ξαφνιασμένοι. Θα δούμε και άλλες απειλές στη δημόσια υγεία στη χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου βλέπουν.
0: Τι περιμένετε τώρα, γιατί προετοιμάζεστε, και τι είναι εκείνο που σας τρομάζει περισσότερο? Εκτός από τον κομίτη, καταιγίδα από ακρίδες, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, σε αυτή την εποχή αυτό που περιμένει κανείς, ειδικά σε θερινές περίοδους, είναι μεταδεδόμενα νοσήματα από κουνούπια. Για να μην αναφερθούμε στους κινδύνους που τους έχει κατατάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αφορούν γρίπες και άλλα αναπνευστικά παθογόνα. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αν είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει, θα είναι μια λίμωξη από κουνούπι. Ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου, είναι αυτός που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Όντως, η χώρα μας περνάει μια δύσκολη χρονιά. Η Ιταλία είναι η περισσότερο πληττόμενη χώρα, όμως και η Ελλάδα έχει ένα βαρύ φορτίο αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς, το φορτίο της Κρήτης φαίνεται να είναι πολύ, πολύ πιο χαμηλό. Σύμφωνα με μετρήσεις, τον πληθυσμό των κουνουπιών έχουν πολύ χαμηλότερο φορτίο τα κουνούπια στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό εξηγεί το χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και στην Κρήτη. Δεν θα παραξενευτούμε να συναντήσουμε, να ανοιχνεύσουμε ακόμα κάποια λίγα κρούσματα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά δεν είναι η κατάσταση που συναντούμε στην υπόλοιπη χώρα. Για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημά σας σχετικά με την πρόληψη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας εναντίον των κουνουπιών. Δηλαδή αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, η αποφυγή στάσιμων νερών, η χρήση έντομων αποθητικών, η χρήση σίτας, η χρήση ανεμιστήρα, η χρήση κλιματιστικού, η χρήση καταλλήλων εντομοποθητικών κατάλληλων για το δέρμα, η αποφυγή κυκλοφορίας μας την ώρα που κυκλοφορούν και τα κουνούπια, δηλαδή η πόρτισμα το απόγευμα ή το
0: τι
2: βράδυ.
0: Τι ώρα κυκλοφορούν τα κουνούπια?
2: Νωρίς το πρωί και το απόγευμα συνήθως.
0: Ναι.
2: Είναι μέτρα, η χρήση ρούχων με μακρύ μανική, με παντελόνια, αν πρόκειται να πάμε σε τέτοιες περιοχές, που δεν πρέπει να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και να αναστείλει τις κοινωνικές του δραστηριότητες. Είναι καλοκαίρι, θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να δούμε στη θάλασσα, να πάμε μια βόλτα, τα παιδιά να παίξουν, αλλά δεν πρέπει ανασταλούν αυτές οι δραστηριότητες, αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Μια επάλυψη σε ένα παιδάκι με μια κρέμα, αν και τα παιδιά δεν είναι αποτελούν τα θύματα.
0: Ναι, φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Όχι, και... φαίνεται. Είναι αποδεδειγμένο από τη βιβλιογραφία. Είναι σπάνια τα κρούσματα σε παιδιά. Είναι ηλικιωμένοι με συνοδά νοσήματα.
0: Mm-hmm. Ερώτημα τελευταίο, γιατί έχουμε πάει στο τελευταίο λεπτό. Μπαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Από την Παρασκευή έχουμε κουδούνι. Ιώσεις, γρίπες που φαίνεται φέτος να έρχονται με αγριότερες διαθέσεις, είναι κάτι που τώρα μπορεί να υποθεί ή κανείς δεν ξέρει και το βλέπουμε μπροστά?
2: Τα επιδημιολογικά στοιχεία που έρχονται από το νότιο ημισφαίριο και κυρίως από την Αυστραλία αναφέρουν ένα υπιότερο χειμώνα εκεί σε ό,τι αφορά το κύμα γρίπης. Αν μεταφερθεί ακριβώς το ίδιο στέλεχος και δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση γενετική στα στελέχη της γρίπης, η πρόβλεψη θα είναι σχετικά παρόμοια και για το βόρειο ημισφαίριο και για τη χώρα μας. Αυτό όμως θα πρέπει να περιμένουμε να φανεί στην πράξη κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι προβλέψεις πάντως είναι σχετικά ευίωνες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Μα, μπορεί να ακούσουμε και το υπόλοιπο καλό νέο. Θερμά ευχαριστώ για την κουβέντα. Επιφυλάσσομαι για το Υιολογικό Κέντρο, το οποίο εκτός από όλη αυτή τη συζήτηση παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη με σειρά εξετάσεων. Αυτή είναι κουβέντα που έρχεται, κύριε Σουρβίνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Εμείς μαζί πρέπει να κάνουμε πολλές ώρες εκπομπών για να καλύψουμε τα θέματα κάθε φορά που συναντιόμαστε. Στο σήμερα και στο τώρα, τι είναι εκείνο που εντείνει τη δική σας προσοχή?
1: Εντάξει, να περάσει αυτός ο μήνας από πλευράς τώρα των κουνουπιών και το μεγάλο στοίχημα πάλι να δούμε με το άνοιγμα των σχολείων, να δούμε την κατάσταση όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σουρβίνος, και θα δούμε και δράσεις που έχουν να κάνουν και με τον αερισμό των σχολείων για τις τάξεις, γιατί θυμηθείτε τι τραβήξαμε και με τα αιωρούμενα σωματίδια. Αυτό σε συνδυασμό και με αλλεργιογόνα, έτσι, παθογόνα, μπορούμε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση, αλλά και με έργα σχετικά με τον αερισμό των αιθουσών και να μπορέσουμε να έχουμε ένα υγιές και υγιεινό μάλλον περιβάλλον στα παιδιά μας.
0: Θερμά ευχαριστώ. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα πρώτο δελτίο ειδήσεων για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3. Θα έχουμε δομή μεταναστών και στο Ηράκλειο, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύονται σήμερα τα μέτρα της ΔΕΘ από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και επιμένει σε μια πολιτική συνέπεια χωρίς εύκολες προεκλογικές υποσχέσεις, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κλείνουν σήμερα το δρόμο Ηρακλείου Μυρών οι κάτοικοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη, σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αμουδάρα Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 29χρονου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν-ΗΠΑ με νέες επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και εσείς ακούτε Crete One 102,3. Πρώτη μέρα, πρώτη εκπομπή με ανοιχτά μικρόφωνα σε όλους σας, 281-0-383-282, για εκείνους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να δώσουν το στίγμα τους, να ευχηθούν καλή αρχή, να μας πούν αυτά τα οποία θέλετε να έχουμε υπόψη μας, να αναδείξουμε, να προωθήσουμε σε μια πολύ πλούσια ατζέντα, η αλήθεια είναι, που δεν μας κρατά ασυγκίνητους τόσο μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, με πλήστα όσα θέματα για συζήτηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και εθνικό, και μπορεί να κυριάρχησε η ΔΕΘ. Δεν ήταν μόνο όμως η ΔΕΘ και όλα όσα προέκυψαν τόσο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσο και από την χθεσινή συνέντευξη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις τοπικές κοινωνίες, μετά και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τη δημιουργία δομής και εδώ στο Ηράκλειο, όπου με ένα ύφος ιδιαίτερος δεικτικό είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε τα παιδιαρίσματα. Αυτό το απίφθινε στον κόσμο του νομού Ηρακλείου ειδικά. Τώρα, από την πλευρά των κατοίκων που αντιδρούν για τη δομή στους αθανάτους, υπήρξε μία απάντηση με κάλεσμα σε μία νέα κινητοποίηση σήμερα το βράδυ για μία ακόμα φορά, ζητώντας και από κόσμο που δεν εμπλέκεται στην περιοχή να συμμετέχει μαζί τους, κλείνοντας για πολλωστή φορά τον δρόμο στο ύψος όπου βρίσκεται το ακίνητο των πρώην αποθηκών που ανήκει στην οικογένεια Σκουλούδη, που είναι να γίνει η δομή. Τώρα, εν όψη βεβαίως και μιας επίσκεψης που έχει κλειστεί από το Δήμο Ηρακλείου κατοίκων της περιοχής μαζί και με φορείς στον Υπουργό Μετανάστευσης, στον κύριο Πλεύρη, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που θα μας απασχολήσει αυτή η είδηση και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της, θα τη δούμε και μέσα στη σημερινή εκπομπή. Θέλω όμως αυτή την ώρα να πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τη λειτουργία μιας νευραλγικής κλινικής, θα πω εγώ, στον τόπο μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και ενός ανθρώπου που την υπηρέτησε για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ο λόγος για την καθηγήτρια παιδιατρικής αιματολογίας ογκολογίας και πλέον θα πρέπει να βάζουμε πίσω από το διευθύντρια, μπροστά από το διευθύντρια, το πρώην διευθύντρια της Κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παίδων, έναν άνθρωπο που πολλές φορές και μαζί έχουμε συζητήσει για την πολύτιμη λειτουργία αυτής της κλινικής, τα σύνθετα προβλήματά της, αλλά και τα ευαίσθητα ζητήματά της. Αναφέρεται σε παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, και μια κλινική η οποία δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν λειτουργούσε και αν δεν συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα στον τόπο μας. Η κυρία Στιακάκη, η κυρία Ευτυχία Στιακάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτώ πολύ να οριοθετήσω τη συζήτηση σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, μιας που και η εμπειρία της αλλά και η οπτική της γύρω από αυτά τα θέματα είναι πολύτιμη. Κυρία Στιακάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ανδρεάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αισθάνθηκα υποχρέωση να είμαι σήμερα μαζί σας, γιατί είχα δεχθεί πολύ νωρίς την πρόσκληση αυτή, παρόλο που κάποιες αναρτήσεις και δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Όμως ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, και οφείλω βέβαια να ευχηθώ πρώτα καλή χρονιά. Για μας είναι σύνηθες να λέμε καλή ακαδημαϊκή χρονιά από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως και με το άνοιγμα των σχολείων το ακαδημαϊκό έτος για το Πανεπιστήμιο ξεκινάει 1η Σεπτέμβρη. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα έως και άβολα να όχι να μιλήσω για το έργο της κλινικής, αλίμονο, αλλά να μιλάω εγώ ξανά για το έργο της κλινικής. Νομίζω θα πρέπει σιγά σιγά να το κλείνω αυτό το θέμα, όμως το αμήχανα έχει να κάνει ότι το έργο της κλινικής δεν είναι μόνο δική μου δουλειά, δεν είναι δικό μου έργο, είναι αποτέλεσμα συνολικής δουλειάς που, όπως έχω τονίσει και προσπάθησα να γίνει κατανοητό, είναι έργο δουλειάς λίγων ανθρώπων. οι μόνιμοι ειδικευμένοι συνεργάτες ήταν τρεις μετά το 2010-11. Δυστυχώς, πριν το 2010 ήταν καλυμμένες και οι 6 οργανικές θέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και τα 2 μέλη ΔΕΠ. Μετά το 2011, με αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κλπ. Και μπαίνοντας στην περίοδο των μνημονίων, είχαν μείνει 3 γιατροί του ΕΣΥ, 1 μέλος ΔΕΠ, και στη συνέχεια για πολλά χρόνια δεν μπορούσαν να γίνουν προκηρύξεις μόνιμων οργανικών θέσεων λόγω των δεσμεύσεων των μνημονίων. Όταν μάλιστα η μία συνάδελφος έπρεπε να λείψει με άδεια κοιήσεως και ανατροφής, η μόνιμη γιατρή ήταν 2 και εγώ. Εκεί πραγματικά το τμήμα, η κλινική, κινδύνεψε πολύ σοβαρά να κλείσει. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι 3 γιατροί είναι μια οριακή κατάσταση, οι 3 μόνιμοι γιατροί, για να μπορέσουν να βγαίνουν εφημερίες, τακτικά ιατρία, να προκύψει μια άδεια ασθένειας ή να πρέπει να πάρουν την κανονική τους άδεια. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι στη δουλειά των συνεργατών μου. Επουδενή η μόνη μου δεν θα μπορούσα να έχω κρατήσει αυτή την κλινική, γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε για μένα ή για το δικό μου έργο. Το έργο είναι λίγων ανθρώπων, εξαιρετικών ανθρώπων, που μοιραστήκαμε το κοινό σκοπό, το όραμα, να κρατηθεί αυτή η κλινική στην Κρήτη. Γιατί μπορεί να διαθέτει αρκετές και εξαιρετικές παιδιατρικές κλινικές στο νησί, όπως και ικανότατους συναδέλφους παιδιάτρους και ιδιώτες, αλλά είναι στο αντικείμενο αυτό είναι μοναδική. Και δεν ξέρω αν θυμούνται όλοι, οι παλιότεροι θυμούνται, ότι πριν από 40 χρόνια, με την υποψία της διάγνωσης ενός νεοπλασματικού νοσήματος, η οικογένεια έπρεπε να αφήσει άλλα παιδιά αν είχε στη γιαγιά, στον παππού, στις θείες, να αφήσουν τις δουλειές τους οι γονείς και να μετακομίσουν στην Αθήνα, κυρίως η μαμά με το παιδί και ο μπαμπάς να πηγαινόρχεται, για 1, 1,5, 2 και περισσότερα χρόνια. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν μια ανάγκη η οποία ευτυχώς είχε προβλεφθεί με την ίδρυση της ιατρικής σχολής και τον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η ίδρυση μιας τέτοιας κλινικής, που πραγματικά νομίζω ότι έχει προσφέρει έργο και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα.
0: Με μια μοναδική κλινική, μια ολόκληρη περιφέρεια, ένα ολόκληρο νησί. Καλά, τα μνημόνια πέρασαν, θα πει κάποιος, κύριε Αστιακάκη. Οι περικοπές προφανώς και έχουν αρθεί. Αυτό το σχήμα, αυτό το τριαδικό σχήμα, στο περίπου, εξακολουθεί να υφίσταται για τη λειτουργία της κλινικής?
1: Ναι, εξακολουθεί να υφίσταται. Καταφέραμε βέβαια τότε, την περίοδο εκείνη που έλειψε η συνάδελφος, καταφέραμε να πάρουμε ένα επικουρικό γιατρό, γιατί θέσεις μόνιμων γιατρών, όπως σας είπα, δεν μπορούσαν να προκηρυχθούν. Καταφέραμε τότε να πάρουμε ένα επικουρικό γιατρό, ο οποίος στη συνέχεια παρέμεινε και σε μόνιμη θέση. Αυτή την περίοδο, αυτή τη χρονιά που τώρα περνάει, έχουμε και μία εξαιρετική αγροτική γιατρό, ειδικευμένη παιδίατρο, την οποία την ενδιαφέρει το αντικείμενο της παιδιατρικής αιματολογίας και έχει μετεκπαιδευτεί σε αυτό, την έχουμε ως αγροτική. Η σύμβαση του αγροτικού της τελειώνει αρχές Δεκεμβρίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στους μόνιμους συνεργάτες, οπότε αντιλαμβάνεστε, η σύμβασή της τελειώνει αρχές Δεκεμβρίου και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, να μπουν στη διαδικασία ο νέος συνάδελφος διευθυντής της κλινικής, ο καθηγητής ο κ. Μανδεδάκης, θα πρέπει να μπει ήδη στη διαδικασία για προκήρυξη μόνιμης θέσης, αν πραγματικά θέλουμε, που θέλουμε βεβαίως, να κρατήσουμε τη συνάδελφο στο χώρο, στην κλινική, στο αντικείμενο. Είναι, κανονικά θα πρέπει να προκηρυχθούν άλλες 3 θέσεις που υπήρχαν στον οργανισμό για την κλινική αυτή, και ελπίζω αυτό να γίνει, γιατί, ξέρετε, μου πήρε πολλά χρόνια να αντιληφθώ ότι εάν και οι 2 και οι 3 κάνουν τη δουλειά των 5 και των 6, κανένας δεν ενδιαφέρεται πώς βγαίνει αυτή η δουλειά. Δυστυχώς, ας πούμε ότι ήταν απειρία διοικητική όταν και εγώ ανέλαβα τη διεύθυνση της κλινικής πριν από 15 χρόνια, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό, ότι θα πρέπει να βγαίνεις να μιλάς για τη δουλειά σου, θα πρέπει να βγαίνεις να μιλάς πέρα από το να στέλνεις έγγραφα και να ζητάς και να περιμένεις ότι κάποιος στο έγγραφο αυτό και στο αίτημα θα απαντήσει. απαντήσεις δεν παίρναμε ποτέ. Κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα σχεδόν υπήρχαν έγγραφα για διάφορα θέματα και ανάγκες της κλινικής, με πολλές διοικήσεις στο νοσοκομείο από το παρελθόν μέχρι σήμερα, και αντιλαμβανόμουν ότι ποτέ κανείς δεν απαντούσε στα έγγραφα αυτά. Και συνειδητοποίησα μετά από 2-3 πρώτα χρόνια ότι θα πρέπει να βγαίνεις να μιλάς, θα πρέπει να διεκδικείς, να φωνάξεις και λίγο, έτσι, ότι η δουλειά των 6 γιατρών που τη βγάζουν οι 3 δεν βγαίνει τόσο εύκολα, και από ένα σημείο και μετά δεν είναι και ασφαλές ούτε και για τους γιατρούς ούτε και για τους ασθενείς. Γιατί πραγματικά όταν οι 3 κάνουν τη δουλειά των 6, οι εργοδότες μας, η διοίκηση, η πολιτεία επαναπαύεται ότι okay, μια χαρά. Αν δεν βρισκόταν κάποιος ομιγέννητο να καταγγείλει ένα λάθος, μια αμέλεια, ή εμείς να μην μπορούμε να αντέξουμε να καούμε, κανένας άλλος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Και βέβαια εδώ θέλω να αναφέρω, για να μην είμαι άδικη τώρα, μια που μου δίνεται ο λόγος και με αφορμή την αποχώρησή μου, ότι δεν ήταν μόνο οι συνάδελφοι που δουλεύουμε στο τμήμα. Είναι μια συνεργατική δουλειά από πολλές ειδικότητες, χειρουργικές ειδικότητες, παιδοχειρουργική, νευροχειρουργική, οριλά, οφθαλμία, τριορθοπαιδική, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι, εργαστήρια, όπως πριν άκουσα τον κύριο Σουρδίνο, το υιολογικό εργαστήριο είναι καθοριστικό για τα παιδιά που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, βιοχημικό. Η ΜΕΣ Παίδων. Δουλέψαμε πολλά χρόνια στην αρχή χωρίς να έχει ΜΕΣ Παίδων το νοσοκομείο. Και τα παιδιά όταν έκανα μια οξία επιπλοκή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τα μεταφέραμε με συνοδεία δική μας γιατρών, εννοώ, με το ΕΚΑΒ στην Αθήνα, να υποστηριχθούν μερικές μέρες από μονάδα παιδών και να ξανακατεύουν μετά να συνεχίσουν θεραπεία. Πράγματα τραγικά πραγματικά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, που έχουν λυθεί ευτυχώς αρκετά από αυτά, και που ελπίζω να λυθούν και τα υπόλοιπα στο μέλλον, και να μην αδικήσω, όχι βέβαια, την αιμοδοσία μας, που αν δεν είχαμε εξαιρετική κάλυψη από την πρώτη μέρα λειτουργίας του τμήματος, από την αιμοδοσία, γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να λάβουν καμία θεραπεία που είναι τόσο επιθετικές και τόσο τοξικές, αν δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις με μεταγγείς αίματος και αιμοπετάλια, εννοείται δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η κλινική χωρίς την κάλυψη από την αιμοδοσία, και που τα τελευταία χρόνια και με τη δράση του Συλλόγου της Παρέας της Αγάπης, που κάνει συστηματικά εξορμίζει σε όλο το νησί για συλλογή αίματος αποκλειστικά για τα παιδιά της κλινικής μας, πραγματικά έχουν απαλλαγεί οι γονείς από το άγχος του να εξασφαλίσουν αιμοδότες.
0: Το αίμα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, η αιμοδοσία προσπαθούσε να μας καλύψει πάντα, αλλά βάζαμε και τους γονείς στη διαδικασία ότι ξέρετε, ενημερώστε το περιβάλλον σας, τους συγγενείς σας, ότι θα πρέπει να έρθουν να δώσουν αίμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε το παιδί σας σε όλη τη διάρκεια των αναγκών της θεραπείας.
0: Κυρία Στιακάκη, επειδή τώρα εδώ μιλάμε για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου και μιλάμε και για τη διαχείριση και του πόνου και της αγωνίας και του φόβου και του παιδιού και του γονέα, την οποία την έχετε βιώσει πάνω από 30 χρόνια. Και νομίζω ότι μπορεί πρακτικά ένας τέτοιος κύκλος να κλείνει, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν κλείνει. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε αύξηση στα κρούσματα του παιδικού καρκίνου και εδώ στην Κρήτη. Εσείς είδατε την λειτουργία και την πορεία αυτής της κλινικής και προφανώς έχετε και στατιστικά στοιχεία σε μια χώρα που απεχθάνεται να το κάνει αυτό. Το έχω πει δεκάδες φορές, δεν μας αρέσει. Που ενδεχομένως ήταν και χρήσιμα αυτή την ώρα να υποθούν.
1: Ναι, είναι μια συχνή ερώτηση που γινόταν όλα τα χρόνια αυτά, όμως τα τελευταία χρόνια γίνονται επίσημες καταγραφές με την προσπάθεια του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών στα Παιδιά. Συμμετέχει και η κλινική μας εδώ και 5 χρόνια στην καταγραφή κάθε νέου περιστατικού, όπως και τα υπόλοιπα παιδοογκολογικά τμήματα της χώρας, είναι η αλήθεια. Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και διεθνώς. Υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, δεν μπορεί κανείς, εάν δεν είναι και βάθος πολλών χρόνων, καν να τη χαρακτηρίσει αύξηση του 0,0 κάτι της εκατό. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή μας, είχαμε και έχουμε αυξημένα περιστατικά στην κλινική, που όμως, το έχω διευκρινίσει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει μόνο με το μόνιμο πληθυσμό των παιδιών της Κρήτης. Ξέρουμε ότι έχουμε περίπου, είχαμε 100.000 παιδιά κάτω των 16 ετών και ίσως και λίγο παραπάνω σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, γιατί στην κλινική μας θεραπεύουμε και εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Όμως, σε απόλυτα νούμερα, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων έχει αυξηθεί λόγω και των μεταναστών, και προσφύγων και μεταναστών γενικότερα. Ξέρουμε ότι όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και τα 30 χρόνια, είχαμε αυξημένο πληθυσμό και αλβανικής καταγωγής και από άλλες ανατολικές χώρες και τα τελευταία χρόνια και από Σύρια και άλλα. Οπότε δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αυτά τα αυξημένα περιστατικά που λαμβάνουν
2: ως τοπικά
1: ότι είναι αύξηση των κρουσμάτων, των επεισοδίων, των περιστατικών στο δικό μας πληθυσμό. Ναι, οπότε δεν μπορούμε επίσημα να μιλήσουμε. Όταν το αρχείο νεοπλασιών στα παιδιά περίπου κλείσει μια δεκαετία, νομίζω θα μπορούμε με ασφάλεια να μιλήσουμε και σε πανελλαδικό επίπεδο αυτό... και για κάθε περιοχή χωριστά.
2: Ναι, ήταν από τα καλά του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια απλοϊκή ερώτηση και τόσο σύνθετη. Περισσότερα όπλα, περισσότερες δυνάμεις, νικέται ο παιδικός καρκίνος. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διάγνωση που παγώνει κυριολεκτικά στο ακουσμά της γονείς, κυρίως γονείς.
1: Ναι. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί και μαζί και είναι πάρα πολύ έτσι ευχάριστο να μπορούμε να το λέμε. Η πρόγνωση στον καρκίνο στα παιδιά αλλά και στους εφήβους σε σημαντικό βαθμό είναι εξαιρετική. Υπάρχουν νοσήματα όπως η οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία που είναι και η πιο συχνή νεοπλασματική νόση στα παιδιά. Έχει ποσοστό ίασης 90%, ξεπερνάει και το 90% θα έλεγα σήμερα. Έχουμε δει πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών επιβίωσης τις δεκαετίες που εγώ είμαι στο χώρο, από ειδικευόμενη επιμελήτρια Β και μέχρι σήμερα. Δηλαδή η πρόοδος που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει τα προηγούμενα 30. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της μοριακής βιολογίας και της γενετικής στην αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών και οι γνώσεις σήμερα έτσι, για πιο στοχευμένη θεραπεία είναι εξαιρετικές θα έλεγα, οπότε βλέπουμε και αισιοδοξούμε ότι το τοπίο στο μέλλον θα είναι αρκετά διαφορετικό όσον αφορά ακόμα και να μπορούν να ιαθούν τα νοσήματα αυτά με άλλες θεραπείες.

0: πράγματα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε, μια τέτοια διάγνωση διαταράσσει πλήρως με κάθε ισορροπία σε μια οικογένεια και προφανώς χρειάζεται προσπάθεια σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό μιλάμε και για την ανάγκη για ψυχολόγο, για παιδοψυχολόγο στην κλινική που δεν έχουμε οργανική θέση, το έχουμε παροχή από σύλλογο, για την σημαντική δράση που έχουμε από την εθελοντική ομάδα των φοιτητών μας, που οι φοιτητές των πρώτων ετών έρχονται ως εθελοντές για δημιουργική απασχόληση των παιδιών το απόγευμα. Επίσης, ναι, θα πρέπει να ξαναπώ, να πω και σε εσάς βασικά, τη μεγάλη σημασία των δωρητών έτσι, σε υλικοτεχνική υποδομή, γιατί υπήρχαν και μηχανήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ακριβά για να μπορέσουν να αντικατασταθούν από ένα ιδιώτικο χορηγό. Έτσι, είχαμε διαχρονικά υποστήριξη και μεγάλες χορηγίες σε μηχανήματα από τη Leslie Lyons, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, από την Περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα και τώρα πρόσφατα, ο Σύλλογος Εφοριακών, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε γιατί κάποιας συναδέλφου του στο παιδί νοσηλεύτηκε στην κλινική, έτσι μας έκανε μια σημαντική δωρεά.
1: Και είναι για και αυτές μπορέσει... σημαντικές και πολύτιμες, κύριε Στιακάκη.
0: Φυσικά,
1: να ευχηθώ, να ευχηθώ καλή ξεκούραση, θα τη βρείτε. Πώς μπορεί να αλλάξει μια ζωή 30 ετών.
0: Εντάξει, η καθημερινότητα αλλάζει. Αυτά που βίωσα προφανώς τα παίρνω μαζί μου. Δεν νομίζω ότι αυτά ούτε ξεχνιόνται ούτε μπαίνουν, κλειδώνονται σε ένα κουτάκι. Εύχομαι πραγματικά υγεία και δύναμη στους συναδέλφους που συνεχίζουν. Το έργο είναι σημαντικό και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά. Όχι από ματαιοδοξία. Τα ευχαριστώ των συναδέλφων, η αγάπη τους, η εκτίμησή τους και των γονιών και των ίδιων των ασθενών. Αν σκεφτείτε ότι ασθενείς 15χρονοι το 1995 είναι σήμερα πόσο χρονών και τους συναντάω στο δρόμο, επικοινωνούν μαζί μου ακόμα και τώρα με αφορμή την αφιπηρέτησή μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν περίμενα κι εγώ ότι θα αντιλαμβάνεται ο κόσμος τον αγώνα, την προσπάθεια, και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, που είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό και ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν ξέρω τι θα έκανα εγώ στη θέση τους, είναι τα ευχαριστώ των γονιών που τα παιδιά τους χάθηκαν. Ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστικό, γιατί δείχνει ότι αναγνώρισαν την προσπάθεια και ότι πραγματικά η προσπάθεια έγινε σε όσο μεγαλύτερο βαθμό μπορούσε να γίνει, απλά, ναι, δεν είμαστε θεοί οι γιατροί. Όμως αναγνωρίζεται η αφοσίωση και η προσπάθεια σε κάθε περιστατικό.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μου λέτε, κυρία Στιακάκη.
0: Ναι, και πέρα από αυτό, που αφορά τη σχέση με τους γονείς και την αναγνώριση των οικογενειών για την προσπάθεια του τμήματος, νομίζω ότι η επιβίωση του τμήματος και η περαιτέρω ανάπτυξή του βέβαια, γιατί ο στόχος δεν ήταν μόνο να καταφέρουμε να επιβιώσουμε, που ήταν αγώνας σημαντικός την περίοδο των μνημονίων, πρέπει να αναπτυχθεί και περαιτέρω και όσον αφορά το κλινικό έργο, το ερευνητικό έργο, το εκπαιδευτικό έργο που οφείλουμε να προσφέρουμε. Αυτό που θεωρώ σημαντικό, ότι θα πρέπει να μην είναι μόνο αγωνία και αγώνας του προσωπικού της κλινικής, που δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό μας προσωπικό είναι εξαιρετικό, είναι έμπειρο, είναι αφοσιωμένο, με πολλή εμπειρία και αγάπη προσεγγίζει τα περιστατικά και αυτό επίσης εκτιμάται. Δεν θα πρέπει να είναι όμως αγωνία μόνο του προσωπικού. Θα πρέπει να είναι έννοια της πολιτείας, να αν θέλει, να εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοια κλινική στην Κρήτη. Δεν θα έπρεπε να είναι αγωνία και αγώνας μόνο του προσωπικού της κλινικής. Θα έπρεπε να είναι επιλογή της πολιτείας. Θέλουμε να έχουμε παιδοογκολογική κλινική στην Κρήτη ή όχι. Αυτό το ερώτημα το είχα θέσει πριν από πολλά χρόνια σε μια προηγούμενη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, ότι ξέρετε κύριοι, εγώ με δύο γιατρούς δεν μπορώ να λειτουργήσω το τμήμα, όμως δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα πάρω την απόφαση να το κλείσω. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και αποφασίστε εσείς ως πολιτεία αν θέλετε να κλείσετε την κλινική αυτή στην Κρήτη ή αν θέλετε να τη συνεχίσετε να λειτουργεί. Και τότε πήρα μια θέση επικουρικού γιατρού.
1: Τα είπατε όλα, κυρία Στιακάκη, να ευχηθώ καλή αυθυπηρέτηση. Νομίζω ότι την έχετε ακούσει αυτή την ευχή πολλές φορές σε αυτές τις μέρες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε υγεία και δύναμη στους συναδέλφους που συνεχίζουν το έργο αυτό στην κλινική.

0: πήγε στο Πανεπιστήμιο.
1: Θερμά σας ευχαριστώ για αυτή την κατάθεση ψυχής και πληροφοριών. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, Κρέτα One 102,3, Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο, Αντώνη Σαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, των τραγουδιών, τηλεφωνικές συνδέσεις, Μάνος Τουρουνάκης live streaming, cretaone.gr, από εκεί μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Και βεβαίως δεκάδες οι τρόποι επικοινωνίας με μηνύματα, είτε στο cretaone.gr, στο Instagram, στο TikTok, στο live streaming και βεβαίως στο 2810-383-282. 7 Σεπτεμβρίου σήμερα και βεβαίως σε εκείνους που αρέσει η ιστορία θυμούνται ότι σαν σήμερα το 1955 το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση βεβαίως της τότε κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της ευημερούσας ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη γράφτηκε στην ιστορία, τόσο στις 6 όσο και στις 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Το αποτέλεσμα αυτού του πογκρόμ που έμεινε στην ιστορία με τον όρο Σεπτεμβριανά ήταν περίπου 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Κωνσταντινούπολη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σημαντικά και σήμερα μόλις και μεταβίας να ξεπερνούν τους 2.000 μόνιμους κατοίκους. Τότε η κατάσταση στην Τουρκία, η οικονομική κατάσταση δεν ήταν ανθυρή, ο εθνικιστικός πυρετός ανέβαινε, οι Ελληνοκύπροι διεκδικούσαν την ίδια ώρα την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα και προφανώς αυτό αποτέλεσε και μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Τούρκους ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από τα προβλήματά της, στρέφοντάς την κατά της ελληνικής μειονότητας που ευημερούσε. 6 Σεπτεμβρίου, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου στεγαζόταν και στεγάζεται μέχρι σήμερα το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, δίνει το έναυσμα με αφορμή αυτή την έκρηξη που προκάλεσε μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τουρκικές εφημερίδες να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να κυκλοφορήσουν με πρωτοσέλιδα όπως οι Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ και έτσι με αυτόν τον τρόπο και με μια σειρά από δημοσιεύματα προκλήθηκαν διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στις 5 το απόγευμα περίπου 50.000 ατόμων στράφηκαν κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν με ελαιλασίες που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, τότε που ανάγκασε και τον τουρκικό στρατό να επέμβει, καθώς η κατάσταση πλέον κινδύνευε να βρεθεί εκτός ελέγχου. Αντιλαμβάνεστε ότι οι Έλληνες τότε, όσοι δεν είχαν προλάβει να φύγουν νωρίτερα τα προηγούμενα 24 ώρα, τράπηκαν σε φυγή, άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν, πολλοί εξαναγκάστηκαν να υποστούν και βίαιες επιθέσεις, 16 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί τραυματίστηκαν και αυτά τα επεισόδια πλέον τα καλούμε ως Σεπτεμβριανά, ημέρα μνήμης για τα θύματα του πογκρόμ. Το λέω όλο αυτό γιατί μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε έτσι ένα ζήτημα, μια συζήτηση που άνοιξε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής εκδήλωσης που εντάχθηκε στην γιορτή εκδηλώσεων για το Φεστιβάλ των Τυχών. Μέσα σε αυτό υπήρξε μια εκδήλωση με την συμμετοχή διαφορετικών χωρών, Γερμανία, η Ολλανδία και η Τουρκία. Αυτή η εκδήλωση που αποτελούνταν από 300 χορευτές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό Έκανε μάλιστα έτσι και μία παρέλαση μέσα στο Ηράκλειο, μία παρέλαση η οποία ξεκίνησε από το λιμάνι, από την 25η Αυγούστου, στηριζόμενη, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε στο Δελτίο Τύπου, σε μία ιδέα μίας βραβευμένης παραγωγού, διοργανώτριας, dance culture influencer στο 2026. Η ιδέα ήταν με σημαίες, λάβαρα και χορευτική διάθεση να παρελάσουν οι χορευτές από το λιμάνι από την 25η Αυγούστου μέχρι και τα τείχη. Εκεί όμως φωτογραφίες που απεικόνιζαν τουρκικές σημαίες να ανεμίζουν στην 25η Αυγούστου, ένα δρόμο με ιδιαίτερη ιστορία για εκείνους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, έναν δρόμο που στις 25 Αυγούστου το 1898 είχαμε την τελευταία πράξη του κριτικού δράματος, μια μεγάλη σφαγή. Μία σφαγή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην 25η Αυγούστου. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπως έτσι ζήτησα από την πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών, την κυρία Χριστίνα Χατζιάδαμ, να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιας που σε σχετική και προσωπική μου ανάρτηση η ίδια διάλεξε να τοποθετηθεί λόγω και του θεσμικού τίτλου του οποίου έχει. Κυρία Χατζιάδαμ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ανδριάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Νομίζω ότι το πλαίσιο λίγο το έδωσα.
1: Ναι.
0: Τώρα δική σας ανάγκη είναι να καταλάβουμε γιατί αυτή η αντίδραση και ποια είναι και η δική σας οπτική.
1: Ως Σύλλογος Αλατσατιανών Ομού Ηρακλείου εκπροσωπούμε μια ζωντανή κοινότητα που φέρει βαθιά μέσα της το βίωμα της προσφυγιάς, του ξεριζωμού, αλλά και της ανάγκης για ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Οι Μικρασιάτες ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει πόνος, αλλά ξέρουν και τι σημαίνει και πολιτισμός και φιλοξενία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η αγανάκτηση που εξέφρασα και εγώ και πολλοί συμπολίτες μας τις τελευταίες ώρες δεν πηγάζει από μίσους, αλλά από μια βαθιά πληγή στην ιστορική μας μνήμη. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Ένα διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού είναι πάντα καλοδεχούμενο στην πόλη μας. Η τέχνη και ο χορός πρέπει να ενώνουν τον κόσμο. Το λάθος εδώ δεν βαραίνει τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες φυσικά, αλλά αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή και τους διοργανωτές της, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την influencer που δικό της σχεδιασμός ήταν όλο αυτό και νομίζω ότι τη φιλοξένησε η Δημοτική Αρχή, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξε, θεωρούμε, μια πλήρης έλλειψη ιστορικής ασυναίσθησης. Όταν σχεδιάζεις μια πομπή, οφείλεις να γνωρίζεις την ιστορία των δρόμων της πόλης σου. Σημειολογικά, όταν εμείς κάναμε το Μικρασιάτικο Αντάμωμα, επιλέξαμε να περάσουν οι Μικρασιατικοί Σύλλογοι με τις παραδοσιακές φορεσιές και τα λάβαρα την 25η Αυγούστου, γιατί αντίστροφα ήταν ο δρόμος αυτός που διάβηκαν οι Μικρασιάτες ερχόμενοι στην πόλη του Ηρακλείου. Ανέβηκαν δηλαδή την 25η Αυγούστου και μετά διαχείρηκαν στην πόλη για να βρουν καταλήματα να μείνουν. Το να επιτρέπεις λοιπόν μια παρέλαση με σημαίες εθνικές, μεταξύ αυτών και τούρκικες, σε αυτόν τον ιστορικό δρόμο, ένα δρόμο που πήρε το όνομά του από την σφαγή εκατοντάδων αμάχων χριστιανών το 1898 από τον Οθωμανικό όχλο, αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση ιστορική απροσεξία και στη χειρότερη ασέβεια προς τους νεκρούς μας, ασέβεια προς την ιστορία μας. Και διερωτόμαστε, καλοπροαίρετα, δεν θα μπορούσε να έχει προνοήσει η διοργάνωση αντί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες που δικαίως ξυπνούν μνήμες και προκαλούν εντάσεις μια και πολιτικά βρισκόμαστε σε μια ένταση με τη γείτονα χώρα εξαιτίας του Πρωθυπουργού της, του Ερντογάν, παραβιάσει ένα αέριο χώρου, πάγιες διεκδικήσεις, γκρίζες ζώνες. Έχει επανέλθει μια σκληρή ρητορική απέναντι προς την Ελλάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ζητηθεί από τους χορευτές όλων των ξένων κρατών, για να μην φανεί ότι μόνο από τους Τούρκους το γυρεύουμε αυτό, να κρατούν παράλληλα και την σημαία της δικής μας πατρίδας, της πατρίδας που τους φιλοξενεί. Μαζί με την ελληνική σημαία και, και τη σημαία της πατρίδας τους. Αυτό θα ήταν ένα υπέροχο μήνυμα. Δεν θα δημιουργούσε εντάσεις. Η Ελλάδα και το Ηράκλειο, οι Οικοδεσπότες, αγκαλιάζει όλους τους λαούς των Βαλκανίων, όπως ήθελε να το περάσει, από ό,τι διάβασα σε ένα άρθρο
0: στον τύπο.
1: Που το διοργάνωσε, ναι, στον τύπο. Στον τύπο,
0: influencer που λέτε.
1: Influencer, ναι. Ήθελε να δείξει την ειρήνη και τη φιλία μεταξύ των λαών. Αυτή λοιπόν η απλή κίνηση θα διατηρούσε το πνεύμα που ήθελε να διατηρήσει το φεστιβάλ και δεν θα υπήρχε κανένα είδους αντίδρασης. Mm. Αν μη τι άλλο, σε μια άλλη ανάρτηση, δεν ξέρω αν είναι στο δικό σας προφίλ, κάπου διάβασα ότι μια κυρία μικρασιατικής καταγωγής που παρακολούθησε την εκδήλωση στην, διορθώστε να κάνω λάθος, στην πύλη σου, την ώρα που χόρευαν οι Τούρκοι χορευτές, ήταν ένας Τούρκος με δικός τους άνθρωπος με παραδοσιακή φορεσιά και κουνούσε πάρα πολύ έντονα μια τεράστια τουρκική σημαία με πάθος και από κάτω όλη η υπόλοιπη της μικρές σημαίας, γιατί είχε και τις τουρκικές, και γράφει χαρακτηριστικά: όλοι παγώσαμε. Ναι, όλοι παγώσαμε. Παγώσαμε γιατί ναι, μεν γίνεται μια παρέλαση, ναι, μεν κρατάμε κάποιες σημαίες. Δεν φανατιζόμαστε όμως.
0: Ναι. Ούτε όλο αυτό πάει στον προπαγανδισμό και στη σκληρή πλευρά της πολιτικής.
1: Ναι. Ναι, μια προπαγάνδα που, αν μη τι άλλο, η Δημοτική Αρχή που, και η αγαπητή αντιδήμαρχος πολιτισμού, κυρία Ρένα Παπαδάκη, είναι αξιόλογο το έργο της, αλλά αυτή τη στιγμή υπήρξε ένα φάουλ. Δεν ξέρω ποιος θα το χρεωθεί. Influencer.
0: Καλά, η influencer πληρώθηκε και από το Δήμο Ηρακλείου και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Από το Υπουργείο Πολιτισμού τα πήραν τα χρήματά τους. Αυτή έκανε ό,τι ήθελε και μάλιστα...
0: Τη δουλειά της έκανε η γυναίκα.
1: Μπήκα στη σελίδα της, μια σελίδα που αναφέρει, και αυτή ήταν μια τριήμερη εκδρομή που αυτοί που συμμετείχαν πλήρωσαν κιόλας για την εκδρομή αυτή στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί όλο αυτό, γιατί να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες ή να δημιουργούμε αντιπαλότητες εκ το κουκάνευ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και είμαστε στο Σεπτέμβρη. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι 14 του Σεπτέμβρη έχουμε την ημέρα μνήμης της μικρασιατικής καταστροφής και προχτές είχαμε 5, δηλαδή σε λιγότερο από 10 μέρες. Δεν σκέφτηκε κανείς αυτό το πράγμα. Ωραία θα έρθουν.
0: Οι μνήμες ξυπνούν, εννοείται.
1: Ωραία θα έρθουν να καταθέσουν στεφάνι μεθαύριο. Και καλώς να ορίσουν. Δεν είναι λογικά πράγματα. Κάποιος δεν σκέφτεται. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος δεν ξέρει ιστορία. Κάποιος δεν σκέφτεται. Στη βιάση να διοργανώσουμε ένα θέαμα για το θέαμα και για τα χρήματα, κάποιος δεν σκέφτεται. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Εμείς οι μικρασιάτες είμαστε εδώ. Μας έδιωξαν οι Τούρκοι εθνικιστές, οι Τσέτες. Μας σκότωσαν, μας βίασαν, μας έκαψαν τα σπίτια μας, τη γη μας. Φτάσαμε ρακέντητοι. Όπου φτάσαμε, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Σιτία, στο Βύρονα, στην Κεσαριανή, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Όπου φτάσαμε. Δεν, λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή από τους υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής. Και τώρα διάβασα το δημοσίευμα του υπεύθυνου τύπου, τρανκύλα. Τι είναι αυτές οι εκφράσεις.
0: Που σας είπε να ηρεμήσετε.
1: Τι είναι αυτές οι εκφράσεις, να ηρεμήσουμε. Γιατί τι πήραν τα μαχαίρια και βγήκαμε. Δηλαδή πια δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο πολίτης να έχει λόγο για να σχολιάσει κάτι που του χτυπάει στραβά στο μάτι. Υπάρχουν πολλά τέτοια πια τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι,
1: λίγο να σοβαρευτούμε.
0: Σας έχουν φερθεί το ανάλογο σαν σύλλογος?
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Τι χάνετε εσείς τέτοιων συμπεριφορών, με την καλή έννοια του όρου,
1: όχι, κοιτάξτε τώρα να δείτε. ευγενέστατοι οι αντιδήμαρχοι, να μας εξυπηρετήσουν όσο μπορούν, μην τους πούμε να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γιατί πάντα τα λεφτά είναι λίγα, τα δημοτικά τέλη αυξάνονται, οι παροχές μηδενικές όσον αφορά...
0: Προεκλογικά πάντως σας είχαν τάξει σχεδόν όλες οι παρατάξεις και
1: όλες οι παρατάξεις, μας είχαν τάξει το κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού, μας το τάζουν από το 12, αγαπητοί Αντιγόνη, από το 12 που έγινε η πρώτη συνάντηση επί Δημάρχου Κουράκη, μας τάζουν ένα κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού. Έχουμε κολλήσει, τώρα πια δεν μπορεί, το νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να το ιδρύσει ο Δήμος, τώρα μας είπαν να πάμε στην περιφέρεια, μας είπαν να ιδρύσουμε κάτι άλλο που να... υπογράψουμε.
0: Άρα κακώς σας το έταξαν, γιατί σχεδόν σας το είχαν οριοθετήσει και όλος το φάρος σας το έφερε. Μετά ανακάλυψαν ότι δεν μπορούν να σας το κάνουν.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, αφού άλλαξε ο νόμος, το ήξεραν. Το 12 εγώ πιστεύω ότι το ήξεραν, ότι θα άλλαζε
0: και το,
1: ο νόμος.
0: Στην τελευταία προεκλογική περίοδο, λέω, στην αυτοδιοίκηση σας το είχαν τάξει.
1: Εντάξει, βγήκε και αυτός ο παρόν δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, με όλο το σεβασμό, και έκανε ένα ολόκληρο άρθρο και πες. Το 25 που είχαμε το αντάμωμα, φάνηκε ότι σε ένα χρόνο θα το έχουμε αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον θα έχουν μπει τα θεμέλια για να πραγματοποιηθεί. Τίποτα, τίποτα. Ζητήσαμε να κληθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν το κουβέντιαζε το θέμα, γιατί μέσα στις παρατάξεις υπάρχουν αρκετοί μικρασιάτες, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν κληθήκαμε ποτέ από τον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πασπάτη, όντας και εκείνος μικρασιάτης. Σας τα λέω τα πράγματα όπως έχουν. Θα τους πονέσει. Μπορεί να με πάρουν σε λίγο τηλέφωνο να μου πούνε γιατί τα είπες αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς, μα κανείς, από πουθενά φως. Κάναμε μια έκθεση με κοιμήλια που συγκεντρώσαν οι σύλλογοι. Μας φώναξε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού τότε, η κυρία Σιγκελάκη, και μπήκαμε μπροστά οι σύλλογοι, μπροστάριδες ο Σύλλογος Ελατατιανών και του Αγίου Πολυκάρπου, και συγκεντρώσαμε από σπίτια, κοιμήλια, από τους συλλόγους μας, τα μεταφέραμε με δική μας ευθύνη, με δικό μας κόπο, τα στήσαμε στη Βασιλική για 5,5 μέρες. Διορθώσε με αν κάνω λάθος. Μια έκθεση που έπρεπε να μείνει τουλάχιστον ένα 20ήμερο στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και όταν βγήκε μετά δελτίο τύπου, δεν αναφέρονταν πουθενά οι μικρασιάτες. Πουθενά. Ήταν επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής και της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού. Έστειλα email στον κύριο Φούμη και τον εκπρόσωπο τύπου του Δήμου και διαμαρτυρήθηκα. Λέω, γιατί εμείς, πού είμαστε εμείς, χωρίς εμάς τι θα κάνατε.
0: Τι σας είπαν?
1: Ότι δεν ήταν δικό του το δημοσίευμα, ήταν της Αντιδημαρχίας, θα έριξε την υπάλληλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Δεν είμαστε παιδιά. Είμαστε πάνω από 60 χρονών οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με τους συλλόγους. Έχουμε και νέα παιδιά. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Στο αντάμωμα γυρέψαμε ηχεία τουλάχιστον από το Σταυρό της Πόλης μέχρι λίγο χαμηλά την 25η Αυγούστου. Αδιανόητο, πανάκριβο. Και διαμαρτυρήθηκαν σε όλα τα ανταμώματα, διαμαρτυρήθηκαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων, γιατί σε όλα τα ανταμώματα προπομπός της κεντρικής εκδήλωσης που είναι οι χορευτικές ενότητες που πάντα γίνονται σε ένα μεγάλο μέρος, είναι μια πατινάδα, μια παρέλαση μουσική. Και γυρέψαμε να παίζουν μικρασιάτικα τραγούδια και άνθρωποι να χορεύουν τους παραδοσιακούς μικρασιάτικους χορούς στον κόσμο που τους παρακολουθεί, που βρίσκεται. Και σας είπα, επιλέξαμε την 25η Αυγούστου σημειολογικά. Οι μικρασιάτες πρόσφυγες το 22 την ανέβηκαν. Εμείς την κατεβήκαμε. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Όμως καταδέχτηκαν να βάλουν 3 ηχεία που δεν ακουγόταν τίποτα. Δηλαδή, το ένα ήταν στη Βικελαία, το άλλο ήταν στη Λότζια και το άλλο στο Δήμο. Γιατί. Τι να πω, λυπάμαι. Λυπάμαι που αυτή η αστοχία με έκανε να βγω σήμερα να μιλήσω. Με έκανε να τοποθετηθώ δημόσια. Γιατί ξέρετε, έχω και έναν άλλο ρόλο εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Λατατιανών. Είμαι εκλεγμένο μέλος στην Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος. Και νομίζω ότι αυτές οι τούρκες ημέρες δεν άσασε κανένα μικρασιάτη, όχι μόνο του Ηρακλείου, σε όλη την Κρήτη. Είδα συναδέλφους από την Πάνω Ελλάδα και το καυτηρίαζαν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, το χρέος μας σήμερα όλων των πολιτιστικών συλλόγων είναι να διαφυλάξουμε την ειρήνη και τη φιλία των λαών, αλλά ταυτόχρονα να περιφρονήσουμε και την ιστορική μας μνήμη. Προς Θεού, μην μας μπει η ταμπελίτσα εθνικισμός.
2: Καλά, αυτή μπαίνει και εύκολα τώρα.
1: Ναι, εντάξει,
2: να...
1: πέρα, μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Έχουν έρθει Τούρκοι, τους έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε πάει, μας έχουν φιλοξενήσει, έχουμε σχέσεις φιλία.
2: Είναι πολύ ειδικό αυτό που λέτε και είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Χατζηαδάμ. Όποιος θέλει να το γενικεύσει και να το στρογγυλέψει, έχει άλλες προθέσεις. Σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ
1: και εγώ.
2: Για αυτή
1: ευχαριστώ
2: την κουβέντα.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Εντάξει, δεν κάνω εγώ σχόλιο. Όχι, θα πάμε, ναι. Πάμε και με το τελευταίο να το προλάβουμε. Είχαμε βάλει πολλά για σήμερα. Πρώτη μέρα, ακούσαμε λιγότερη μουσική, αλλά περισσότερο κόσμο και αυτό έχει αξία. Ήταν και πολλά τα θέματα. Αύριο θα τα φτιάξουμε όσο μπορούμε και όσο ο Αντώνης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον επόμενο καλεσμένο, να πω εγώ στο γρήγορο ότι αμέσως μετά από την δική μας συζήτηση για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθούν 2 ακόμα συνάδελφοι, δίδυμο, ντουέτο θα είναι το επόμενο 2ωρο, Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης, εδώ να τους ευχηθούμε και σε αυτούς καλή αρχή και καλή δύναμη. Θέλω να προλάβουμε όμως και πώς να το κάνω, θα το προσπαθήσω πολύ, ίσως να τον δεσμεύσω να μας τα ξαναπεί και αύριο πιο αναλυτικά, να έχω και ένα σχόλιο από μία κατάσταση η οποία επίσης μας πάγωσε μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μία τραγωδία, και αναφέρομαι στην πτώση ενός πολεμικού μας αεροσκάφους, Phantom, με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Και αυτό ήταν η αιτία για να ανοίξει μια ακόμα μεγάλη συζήτηση, τόσο για το πλαίσιο που έλαβε χώρα το περιστατικό, όσο και να τεθούν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα. Θέλω να πω καλημέρα σε έναν άνθρωπο που σέβομαι την άποψή του όσο αυτό έχει να κάνει με τέτοιου τύπου ζητήματα, αλλά και γενικά τον σέβομαι ως δημοσιογράφο, ο Γιώργος Παπαδάκης, δημοσιογράφος και διευθυντής εδώ στην περιφερειακή ΕΡΤ, είναι στην αλλιέκρηση της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και ευχαριστώ.
3: Δεν είναι και η επίγνωση από το ρεπορτάζ, είναι και η αγάπη μου στην αεροπορία.
0: Αυτό, ότι έχει συντελέσει.
3: Κάποια πράγματα.
0: Ναι,
3: να γνωρίζω κάποια πράγματα. Και επειδή βλέπω ότι δεν έχει πολύ χρόνο, θα το ξεκινήσω ως εξής. Καταρχήν πρέπει να πω, γιατί αυτό που είδα εν είδη λιβέλου να γράφεται κατεξοχήν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δυστυχώς έκανα 2 μεγάλες εφημερίδες, δεν πρόκειται για αεροπορική επίδειξη που διοργανώνει ένας ιδιώτης. Γιατί γράφτηκε το δέλυμα ότι τα παιδιά σκοτώθηκαν για χάρη ενός ιδιώτη. Δηλαδή ήταν ένα τσίρκο και πήγαν οι πιλότοι μα και σκοτώθηκαν. Είναι λάθος. Αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις δεν είναι μόνο λάθος, κάτι χειρότερο, είναι το είπα, δέλυγμα. Αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις λοιπόν διοργανώνονται από την πολεμική αεροπορία. Ο ιδιώτης έρχεται ως βοηθός για το catering. Είναι αυτός που θα ρυθμίσει τις θέσεις των θεατών, έτσι, τις καντίνες, τα σημεία πώλησης των αναμνηστικών, τα οποία τα έσοδα, για τα οποία τα έσοδα πηγαίνουν στην πολεμική αεροπορία. Έτσι. Αυτά είναι γνωστά για τους πανικούς.
0: Εισπράττει τους... δηλαδή. Αυτά δεν είναι γνωστά, γιατί είδες τι έγινε, άμα δεν τα παρακολουθήσεις.
3: Μα αυτό λέω, γιατί δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την παραμικρή επίγνωση βιάστηκαν να κάνουν σχόλια. Ή κυρίως, και αυτό είναι το χειρότερο, να πιστέψουν τα σχόλια κάποιων τα οποία ήταν υποβολημία και ήταν και, πώς να σου πω, ή πουλά. Είχαν κάποιο σκοπό, βεβαίως είχαν σκοπό. Κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν αντιπολίτευση με αυτό το τραγικό γεγονός. Την στιγμή που μόλις είχαν χάσει τη ζωή τους πιλότοι. Αυτό είναι τραγικό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Το είπα, τη λέξη την είπα νωρίτερα, δεν την επαναλαμβάνω. Ήταν σχρό. Την βορυχία.
0: Άρα εδώ μιλάμε για διοργάνωση της πολεμικής αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ποιος το διοργανώνει?
3: Βεβαίως. Η πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Είναι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής, ακριβώς όπως γίνονται στατικές εκθέσεις σε κάθε γιορτή της αεροπορίας, μία φορά ετησίως και συνήθως καλοκαίρι, για να ευνοούν οι συνθήκες και να μπορούν και οι θεατές να είναι πιο χαλαροί, διοργανώνεται η Athens Flying Week, η οποία κάθε 5 χρόνια γίνεται Αρχάγγελος. Μια ακόμη μεγαλύτερη γιορτή. Η γιορτή αυτή ξεκίνησε όντως ως Αρχάγγελος, νομίζω, το 2003. Κάπως έτσι λέω, Αρχάγγελος, γιατί μπροστά της πολεμικής αεροπορίας είναι οι Αρχάγγελοι Μιχάλη και Γαβρίλ. Φυσικά και τη διοργανώνει η πολεμική αεροπορία. Είναι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής. Δεν συνέβη ενεθρία, δεν συνέβη φέτος. Κάθε χρόνο οι παρικούντες, όσοι αγαπούν την αεροπορία, πηγαίνουν, γνωρίζουν ότι στην Τανάγρα θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη αεροπορική επίδειξη.
2: Η οποία, να πούμε, ότι είναι αεροπορική βάση. Δηλαδή είναι...
3: Η Τανάγρα είναι στρατιωτική αεροπορική βάση.
2: Μπράβο.
3: Και από τις πιο ισχυρές στην Ελλάδα. Εκεί σταθεύουν τα μοιράζ, είναι γνωστό αυτό. Έτσι. Μετέχουν αεροπορίες από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Τις προσκαλεί η πολεμική αεροπορία και έρχονται. Στη συγκεκριμένη, αυτή που διεξήχθηκε τώρα με το τραγικό περιστατικό, είχαμε 14 πολεμικές αεροπορίες συν ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν επιδείξεις. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένη, μην νομίζει κάποιος ότι κάνουμε διαφήμιση. Και βεβαίως οι αεροπορικές επιδείξεις αυτές λειτουργούν με σπόνσορες. Δηλαδή έρχονται σπόνσορες, τους καλή πολεμική αεροπορία και συμβάλλουν οικονομικά.
2: Αυτά τα χρήματα πού πηγαίνουν, γνωρίζουμε?
3: Στην πολεμική αεροπορία πηγαίνει το ένα πολύ μεγάλο μέρος. Τώρα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, δηλαδή τα καθίσματα, τις καντίνες κλπ. Προφανώς έχει και αυτός ένα όφελος, ένα κέρδος.
2: Και οι πιλότοι που συμμετέχουν της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ τώρα είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Που φαντάζομαι ότι εδώ δεν μπαίνουν ζητήματα, ας πούμε, ανταμοιβής.
3: Όχι, προφανέστατα και δεν μπαίνουν. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Αυτό θα πρέπει κάποιος που γνωρίζει. Μάλλον που δεν γνωρίζει, να πάει να ρωτήσει τους ίδιους τους πιλότους αν θέλουν να μετέχουν ή όχι.
2: Με μια υποθετική...
3: Κάνουν σαν μικρά παιδιά, θα μου επιτρέψει τη φράση αυτή, θέλουν πάρα πολύ οι άνθρωποι, τους αρέσει, η πολεμική μας αεροπορία στέλνει αεροπλάνα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αυτό απλώς όσοι δεν έχουν επίγνωση, να διαφορούν, δεν το παρακολουθούν. 2 ή 3 φορές το χρόνο σε αντίστοιχες αεροπορικές επιδείξεις στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως. Έχουμε στείλει και στις ΗΠΑ βέβαια. Στέλνει πολεμικά αεροπλάνα με πιλότους μας, χειριστές μας, οι οποίοι πηγαίνουν βέβαια, δεν παίρνουν κάτι, τα εκτός έδρας θα πάρουν οι άνθρωποι, δεν παίρνουν κάποια πλέον αμοιβή. Είναι ένα θέμα εμπειρίας. Κάνουν οι Ιταλοί αεροπορική επίδειξη, στέλνουμε. Όπως έστειλαν και αυτοί τώρα. Κάνουν οι Πολωνοί το ίδιο. Κάνουν οι Γερμανοί το ίδιο. Οι Βρετανοί το ίδιο. Οι Γάλλοι το ίδιο.
2: Άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
3: Προφανώς και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Προφανώς και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
2: Για τα αίτια που δεν προλαβαίνουμε να πούμε και
3: τα
2: πολλά.
3: Τα αίτια τώρα είναι δύσκολο και δεν θα μπω στη διαδικασία.
2: Αλλά εσύ ξεκαθαρίζεις το πλαίσιο. Ναι.
3: Βεβαίως, ξεκαθαρίζεις το πλαίσιο. Καταρχήν γιατί ήταν ύβρις για κάποιους να θεωρήσουν ότι οι 2 πιλότοι μας σκοτώθηκαν όντας συμμετέχοντας σε μια επίδειξη τσίρκου. Είναι λάθος. Είναι τραγικό, είναι βέληγμα. Είναι ύβρις. Από εκεί και πέρα τα αίτια προφανέστατα μπορεί να είναι πολλών ειδών, μπορεί να είναι μια αστοχία χειρισμού, γιατί εδώ μιλάμε για υψηλές ταχύτητες, 1000 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Μπορεί να είναι και μια μηχανική βλάβη, αλλά να κλείσω με αυτό. Κάποιοι λένε ότι τα φάντομ είναι γερασμένα, λέει είναι υπτάμενα φέλετρα, βλακίες. Τα αεροπλάνα αυτά έχουν υποστεί πλήρη συντήρηση, κανονική συντήρηση, βρίσκονται εντός του ορίου ζωής τους, εντός του ορίου ζωής τους, έτσι μπορούν να πετούν για πολλά χρόνια ακόμη. Και ξαναλέω, έχουν προσφάτως αναβαθμιστεί και ο λόγος που θα τα αποσύρουμε σε 2 χρόνια όταν θα έρθουν με το καλό τα F-35 είναι γιατί δεν μπορούν να αναβαθμιστούν περαιτέρω στο ηλεκτρονικό τους κομμάτι. Σαν αεροπλάνα παραμένουν κρατεά, παραμένουν ισχυρά. Έτσι. Και 2 αεροπορίες στον κόσμο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνο, μία είναι η ελληνική και η άλλη η τουρκική. Και επειδή το Phantom το συγκεκριμένο είναι ένα θρυλικό αεροπλάνο για όσους αγαπούν την αεροπορία, έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι από το εξωτερικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για το Phantom. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, του οποίου τα αίτια θα τα διερευνήσουν οι αρμόδιοι. Ωστόσο πρέπει να πω ότι το σχεδιασμό της παράταξης των θεατών τον έχει η ίδια η πολεμική αεροπορία, γι' αυτό και δεν είχαμε θύματα στο έδαφος. Σε αντίστοιχα air shows στο εξωτερικό, να θυμίζω το τραγικό περιστατικό στο Ράμσταν της Γερμανίας, όπου συγκρούστηκε το ιταλικό ακροβατικό σμήνο της πολεμικής αεροπορίας της Ιταλίας και σκοτώθηκαν 70 άνθρωποι στο έδαφος, γιατί η διάταξη των θεατών δεν ήταν καλή. Εδώ πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια τραγωδία. Φυσικά είναι τραγωδία του ότι χάσαμε τους δύο πιλότους με δύο ικανότατους χειριστές. Αλλά δεν είχαμε περαιτέρω ζημιές. Δεν είχαμε
2: σε περίπτωση κακού σχεδιασμού.
3: Αυτό ο σχεδιασμός ακριβώς ήταν καλός γιατί τον είχε αναλάβει η ίδια η πολεμική αεροπορία. Και αλίμονο, είναι δικιά της υπόθεση η αεροπορική επίδειξη. Και επειδή κάποιος, να κλείσω και με αυτό, μιλούν για Αμερικανιές εισαγόμενου είδους κλπ. Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη αεροπορική επίδειξη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1912 το Μάιο από τον Δημήτρη τον Καμπέρο, τον λεγόμενο Τρελό Καμπέρο, υπολογό στρατού. Από τους πρώτους αεροπόρους στην Ελλάδα.
2: Που έμεινε και στην ιστορία.
3: Έκανε τούμπες, βεβαίως.
2: Ο
3: Τρελό Καμπέρος. Ο οποίος πετούσε πάνω από τους θεατές στο Φάληρο και τους μοίραζε κουφέτα. Τους βομβάρδιζε με κουφέτα.
2: Θέλω κι άλλο, αλλά πρέπει να φύγω. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή
3: την επόμενη φορά. Νομίζω όμως το πλαίσιο το βάλαμε. Και ξαναλέω, οι πιλότοι μας δεν πετούσαν για κανένα τσίρκο. Πετούσαν για την αεροπορία μας, πετούσαν για την πατρίδα μας. Έτσι, είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους αυτό.
2: Σε ευχαριστώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ, επειδή έχουμε περάσει το πλαίσιο του χρόνου, λέω με αυτό το τραγούδι να ξεκινήσεις με τη Μαρία και τον Δημήτρη, που είναι και διάδα και που μπορεί εχθές αυτό να υπόθηκε, οι στίχοι του να χρησιμοποιήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά νομίζω θα τους πάει γάντι το πώς θα γλιτώσει ο ένας από τον άλλον, τώρα μόλις που αρχινούν. Αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.
4: Κρέτα One 102,3.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει τη συνέπεια και την υπευθυνότητα, λέγοντας στους πολίτες όσα μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ενετάκης. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κλείνουν τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών σήμερα οι κάτοικοι. 5 άγνωστοι ξυλοκόπησαν στο Ηράκλειο 47χρονο Παλαιστίνιο και τα 2 παιδιά του. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία. 2 άνδρες 67 και 61 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σπίτια τους σε Ηράκλειο και Χανιά μέσα σε λίγες ώρες. Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν-ΗΠΑ με νέες επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
19: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
20: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Κρέτα ΟΑΝ 102,3, Μαρία Ορφανάκη.
1: Δημήτρης Κανάκης.
0: Ήθελα να πω Δημήτρης Κανάκης και εσύ να πεις Μαρία Ορφανάκη, αλλά από
1: συνήθεια. Θα έχουμε χρόνο να το δούμε και στην πορεία.
0: Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε παρέα, θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12, μαζί θα λέμε την επικαιρότητα.
1: Θα αναλύουμε την επικαιρότητα με καλεσμένους, θα λέμε τα όμορφα αυτά που λέμε και στο γραφείο και γενικά θα ελπίζουμε να είμαστε μια ωραία παρέα για αυτό το 2ωρο.
0: Πάντως το soundtrack ο Πρωθυπουργός το βρήκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αφιέρωσε, έτσι θα πω εγώ, τραγούδι στον Αλέξη Τσίπρα. Πολιτική αντιπαράθεση με Μητροπάνο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Θα τα βρει τώρα ο Μητσοτάκης ποτέ με τον Τσίπρα. Έχω αυτή την απορία.
1: Σίγουρα θα βρήκε με τον Αντώνη τον Τσαπίνο, γιατί ήταν εύστοχη η επιλογή του τραγουδιού. Να πούμε Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τσουρουνάκη στη ρύθμιση της εικόνας. Ναι, θα τα βρουν, δεν ξέρω. Το τραγούδι πάντως είναι αρκετά ερωτικό, οπότε το κάνει από μόνο του λίγο.
0: Τώρα περίεργο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το οικειοποιηθούμε κιόλας. Λέει δίδυκα με φεβεργάρια, λέει εκεί κάτι, ναι, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε, μαζί θα είμαστε πάντως. Εδώ θα σας κρατάμε παρέα και εσείς να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Creta1.gr, δείτε το κόκκινο κουμπάκι πάνω δεξιά, εκεί μας ακούτε ζωντανά. Με το μπλε κουμπάκι βλέπετε τι γίνεται στο στούντιο, μας παρακολουθείτε. Live streaming, ο μοναδικός σταθμός στην Κρήτη που εκπέμπει ζωντανά στο διαδίκτυο και φυσικά μας βρίσκεται στο creta1.gr, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και να πούμε μηνύματα. Πατώντας το μπλε κουμπί, μας γράφετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Την καλημέρα σας, πώς περάσετε το καλοκαίρι, πώς είδατε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ό,τι θέτε, βρε αδερφέ. Εκεί το γράφετε και εμείς το διαβάζουμε. Και έχουμε και τηλέφωνο, Δημήτρη.
1: Ναι, 2810-38-32-82. Μπορείτε να μας καλέσετε, οποιοδήποτε παράπονο, οποιοδήποτε ευχή, αν θέλετε, για τη νέα σεζόν, έτσι, τη ραδιοφωνική που ξεκινάει. Οτιδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να καλείτε στο 2810-38-32-82 και να το αναφέρετε και εμείς εδώ θα το δούμε στον αέρα.
0: 7 Σεπτέμβρη λοιπόν του 2026, πήγα να πω 27, βιάζομαι, ο Πρωθυπουργός μάλλον δεν βιάζεται. Από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, Δημήτρη, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έδωσε το έναυσμα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά εκλογές θα έχουμε το 27.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρο το στίγμα, να πούμε ότι ήταν αρκετά ήρεμος με την άνεση ενός Πρωθυπουργού που είναι 8 χρόνια στην εξουσία. Το είπε και χαρακτηριστικά ότι είναι η 8η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, σίγουρα μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία, ξέρεις τι θα είναι, Μαρία, νομίζω το πρόβλημα είναι, θα είναι παρατεταμένη. Δηλαδή νομίζω θα είναι αρκετοί μήνες μέχρι να φτάσουμε το Μάρτι, δεν ξέρω πότε, Απρίλιο, πού θα πάμε.
0: Κοίταξε, αυτό τώρα θα έχει μια φθορά στους πολιτικούς αργικούς και μια κούραση και σε εμάς να τα λέμε κι αυτά. Γιατί ανεπίσημα έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Να πούμε ότι θα έχουμε μετά τις 10.30 στο στούντιο για να σχολιάσουμε όλο αυτό και το προεκλογικό τμήμα αλλά και τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να εστιάσουμε σε τοπικά θέματα. Ναι. Θα έχουμε τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα, όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε και τι να πρωτοβουλήσουμε.
1: Εσύ τι κρατάς πιο πολύ απ' όλα?
0: Κοίταξε, είπε πολλά. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλές εξαγγελίες. Νομίζω, η άποψή μου είναι αυτή, ότι προσπάθησε να περάσει το μήνυμα ότι είμαι εδώ, είμαι ο Πρωθυπουργός, είμαι στην κυβέρνηση τόσα χρόνια που είμαι και θα συνεχίσω με ένα πρόγραμμα, ξέρω που πάω, ξέρω που σας πάω, θα σας δώσω. Από την άλλη έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι ζορίστηκε λίγο με τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας δεν επιστρέφει, δεν κάνει το βήμα της επιστροφής. Πώς να το πω τώρα, φθαρμένος, είμαι ο πρώην αποτυχημένος, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πρωθυπουργός, κάνει μια δυναμική επιστροφή. Το τραγούδι που του αφαίρεσε και όλα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα δείχνει αυτή την εσαιγό, τον υπολογίζει.
1: Τον υπολογίζει ή τον βολεύει να τον υπολογίζει? Γιατί εγώ, ας πούμε, εδώ έχω μια διαφορετική ανάγνωση. Όταν τον έχει κερδίσει τόσες φορές, ενδεχομένως να νιώθει και πιο άνετα που θα τον ήθελε. Αντίπαλο, επίσης, νομίζω το παρελθόν του Τσίπρα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, που αυτό είναι το βασικό μέλημα του πρωθυπουργού. Επομένως, νομίζω ότι θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί αυτό το δίπολο, όπως και να έχει.
0: Έχουμε
1: γιατί
0: και
1: θέλει
0: το...
1: να συσπηρώσει τον κόσμο του κέντρο δεξιά. Αν σκεφτείς και πόσα κόμματα έχουμε να είναι στα πέριξη της Νέας Δημοκρατίας και να δημιουργούνται.
0: Έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάμε λίγο και στο Πασόκ. Δεν ξέρω πώς το είδες.
1: Πώς το είδα, τι, τα γενέθλια.
0: τα γενέθλια περάσανε, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι εστιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις εξαγγελίες. Πολλά έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε γι' αυτό. Στη δυναμική ίσως του Αλέξη Τσίπρα. Και εγώ θα πω και το εξής. Θα το δώσω αυτό στον Πρωθυπουργό. 44 ερωτήσεις, 2 ώρες και 45 λεπτά.
1: 45 λεπτά, μπράβο, ναι. Ξεπέρασε.
0: 2 ώρες και 45 λεπτά, 44 ερωτήσεις. Του το δίνω. Εντάξει. Πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτό δεν ήταν συνέντευξη τύπου, αυτό ήταν εξεταστική περίοδος.
1: Θα μου επιτρέψεις να το δώσεις και στους δημοσιογράφους που καθόμασταν χθες στην αίθουσα σύνταξης και γράφαμε τη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ήταν αρκετή ώρα.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
0: τώρα...
1: ισχύει αυτό όμως.
0: Ναι, ναι, κάνουμε...
1: Δεν άφησε κανένα παραπονεμένο.
0: Ναι, κάνουμε χαβαλέ, αλλά πέρα από την πλάκα να πω ότι είναι θετικό ότι ένας πρωθυπουργός εκτέθηκε επί μακρόν σε ερωτήσεις. Δείχνει ένα δημοκρατικό έτσι, χαρακτήρα, να πω, ειδικά όταν υπάρχουν δύσκολα θέματα. Δεν κόλωσε, ας μου επιτραπεί έκφραση, και βέβαια πέρα από το, τα δίδυμα φεγγάρια και την ατάκα στο Τσίπρα, μπήκε και το ποδόσφαιρο στη ΔΕΘ. Για να πάμε να παίξουμε μπαλίτσα, το είδες αυτό?
1: Το είδα. Εντάξει, δες, σε προεκλογική περίοδο ποδόσφαιρο θα παίξει φουλ. Με ποια έννοια? Οι οπαδοί, καλός ή κακός, είναι ένα μεγάλο εκλογικό σώμα το οποίο θέλουν όλοι να είναι κοντά σε κάποιον. Εντάξει, τώρα θα έχουμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είπε για τον Ηρακλή,
0: για τον Άρη, είπε.
1: Και για τον Άρη στο μπάσκετ. Ναι. Και για τον Όφη θα έχουμε πράγματα. Και να το θυμάσαι αυτό όσο πλησιάζουμε στην προκλητική περίοδο. Τώρα το αν γίνουνε δεν ξέρω.
0: Παίζουν μπαλίτσα.
1: Να είμαστε σωστοί.
0: Παίζουν μπαλίτσα από ό,τι φαίνεται πάντως οι πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα όσον αφορά Δημήτρη τις εξαγγελίες, έτσι κάποια πράγματα που σημείωσε, γιατί είπα πολλά. Είπε για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ στο 2028, 400 ευρώ το χρόνο επιπλέον για συνταξιούχους, 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους, ελαφρύνσεις για αγρότες. Και πολύ στεγαστικό, πολύ έμφαση στο νέο στεγαστικό. Η ερώτηση τώρα που θέλω να κάνω είναι: okay, καλά έκανε και τα είπε αυτά ο Πρωθυπουργός. Είναι η οικονομία εκεί που εστίασε? Το θέμα είναι, και εκεί έχω την απορία, ο κόσμος που τα άκουσε, ο απλός λαός, τα ακούει όλα αυτά, αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά του?
1: Αυτό δεν το ξέρω, γιατί αν σκεφτούμε ότι είναι 7 του μήνα, οι περισσότεροι μετά τις 10 του μήνα κοιτούν το πορτοφόλι τους.
0: Άδειο.
1: Άδειο. Ναι. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους περισσότερους συμπολίτες μας. Για όλους μας, έτσι. Νομίζω θέλουν όλοι πιο άμεσα αποτελέσματα. Δεν ξέρω πόσο θα πατηθεί τον γκάζι γιατί θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν ξέρω επίσης πόσο γρήγορα θα φανούν αυτά όλα να περνούν στην κοινωνία. Για μένα το σημαντικό από τα μέτρα που άκουσα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Ήταν δύο μέτρα που τα άκουσα και είπα: OK, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω και εσύ πώς το είδες αυτό το κομμάτι, ειδικά για το επίδομα του δημοσίου υπαλλήλου, μιας και δεν θα έχουμε 13ο και 14ο μισθό.
0: Σημαντικές είναι αυτές οι εξαγγελίες, αλλά εγώ λέω και ξαναλέω: ακρίβεια. Ποιος τελικά κερδίζει ο πολίτης που είπες και εσύ ότι αδειάζει το πορτοφόλι του? Θα έχει πολύ ενδιαφέρον οι ακροατές που μας ακούν να στείλουν μήνυμα. Μπαίνουμε στο κρατάντα.gr πατώντας το μπλε κουμπί. Πώς τα είδατε όλα αυτά? Πιστεύει πλέον ο κόσμος αυτές τις εξαγγελίες? Θέλει να τις δει στην πράξη? Θέλει να αλλάξει η καθημερινότητα δική σου, δική μου και όλων των πολιτών? Είναι, ας το πω και ας μου επιτραπεί η έκφραση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη η εύκολη πλευρά της πολιτικής? Η δύσκολη είναι η εφαρμογή. Η δύσκολη είναι να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών. Και εκεί πρέπει να κερδιθεί το στοίχημα. Αυτά έτσι και πολλά άλλα θα πούμε στη συνέχεια. Και όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω τώρα τι προσπάθησε να κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν πατάει στο αντιμητσοτακική πολιτική μόνο. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και φεύγει από αυτό.
1: Όπως το 23, ας πούμε, και το 19. Ναι. Το 23 ήταν πιο έντονο, βέβαια. Ναι, μπορεί. Νομίζω όμως ότι θέλουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν άρεσαν σε πολλούς. Δηλαδή, νομίζω και ότι ξανά γίνει στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό το πράγμα το οποίο είχε ξαναγίνει το 2015. Δεν δημιουργεί ένα καλό παρελθόν. Το θέμα είναι όλα αυτά να φανούν στην πράξη και το πόσο εύκολα μπορούν να συμβούν. Οι εξαγγελίες έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει τη ΔΕΘ από Σιμίτη μέχρι Τσίπρα. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες και από την τωρινή κυβέρνηση που δεν έγιναν σε προηγούμενες ΔΕΘ. Όλα αυτά ωραία ακούγονται. Έχουμε δώσει και εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ μεγάλη έμφαση στη ΔΕΘ, γιατί είναι ένα γεγονός.
0: Από εκεί πέρα όμως. Πάντα δίνουμε και νομίζω ότι είναι το έναυσμα της προεκλογικής περίοδου. Εγώ θα πω και κλείνουμε για να πάμε σε άλλα θέματα. Θα τα δούμε και με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Νομίζω ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να δείξει ότι εγώ επιστρέφω γιατί θέλω να κυβερνήσω. Νομίζω αυτή την αίσθηση έχω με όλα αυτά που άκουσα, που είπα, που κάποια είναι θετικά, από κάποια κατά την άποψή μου δύσκολο να εφαρμοστούν. Και από την άλλη έχουμε έναν Νίκο Ανδρουλάκη που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη κυβερνητική επιλογή. Αυτά και άλλα πολλά έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Βέβαια είχαμε και πολλά παραπολιτικά, το ρομπότ.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν ωραίο.
0: Μα τι είπε, χάρηκα πολύ, είπε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: χαίρομαι, κάπως έτσι χαιρετήθηκαν. Είναι επικοινωνιακός πάντως.
1: Ναι, το έχει, εντάξει, είναι και 8 χρόνια στην εξουσία.
0: Ναι, δηλαδή, και νομίζω ότι ακούει πολύ τους επικοινωνιολόγους. Νομίζω ότι είναι καλός μαθητής. Αυτά λοιπόν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που έγιναν αυτές τις μέρες και μας απασχόλησαν. Εγώ λέω να Δημήτρη να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα στο kretaon.gr.
1: Ναι, πάμε να δούμε. Να πούμε καταρχάς πριν ξεκινήσουμε ότι νομίζω το θέμα που το πιο σοβαρό του Σαββατοκύριακου ήταν η τραγωδία στην Τανάγρα. με δύο νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, δύο νέους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το αναλύσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον κύριο Θανάση Παπανικολάου. Από εκεί και πέρα διαβάζω, όπως πάντα, έχουμε δύο ευνίδιους θανάτους στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα, αλλά και στο Ηράκλειο. Και δυστυχώς έχουμε άλλο ένα περιστατικό βίας, άγρια επίθεση στο Ηράκλειο. Πέντε άγνωστοι επιτέθηκαν και χτύπησαν 47χρονο και τα δύο ανήλικα παιδιά του.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό περιστατικό βίας που έγινε εχθές το βράδυ στις 11. Ένας 47χρονος άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από ομάδα πέντε αγνώστων. Προκάλεσαν σωματικές βλάβες και δεν δίστασαν να επιταθούν και στα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίες 19 και 14. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που το έχουμε ακουμπήσει πολλές φορές, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, και στο κρατάον.gr αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται με την προστασία ανηλίκων, τι γίνεται με τη βία. Θυμάμαι μιλώντας με τον προϊστάμενο, τον κύριο Γιαννουλάκη, που μου είχε πει ότι έχουμε περιστατικά να ανακρίνονται ακόμα και στο γραφείο του παιδιά 8 ετών. Εκεί τώρα έχω την αίσθηση ότι έχει παίξει πολύ αρνητικό ρόλο τα social media. Πάμε σε άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο, από τα κεντρικά θέματα του κρατεόν.gr.
1: Είχαμε ένα τροχαίο στην Αμμουδέρα τα ξημερώματα με έναν 29χρονο να βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και μια είδηση η οποία απασχολεί πολλούς οδηγούς που κινούνται ειδικά προς Λασίθη. Θα έχουμε θέμα με το ΒΟΑΚ. Κλείνει από σήμερα έως και το Σάββατο 12/9. Επομένως, υπομονή.
0: Μάνα. Δύσκολα, βρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Καλό, δες, ότι είναι μεσοβδόμαδα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν βολεύει για. Οι περισσότεροι θα δουλεύουν, δεν θα βολεύει για θάλασσα. Δες το έτσι.
0: Τι δεν θα βολεύει για θάλασσα. Ο κόσμος πώς θα πηγαίνει, παιδί μου, στη δουλειά του. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις και να έρχεσαι.
1: Θα είναι ταλαιπωρία.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ήταν ταλαιπωρία όλο το καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι θα ξαναδούμε εικόνες που βλέπαμε όλο το καλοκαίρι και εδώ έρχεται τώρα και το άλλο κομμάτι, πόσες μονές έχουν ακουστεί από τους τουριστικούς φορείς. Βρείτε μια λύση, κάντε τα έργα άλλες ώρες. Έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό. Είναι εικόνες που δεν μας θυμούν. Καθυστερούν οι άνθρωποι να πάνε στο αεροδρόμιο κτλ. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Και δεν είπαμε, Δημήτρη, ότι 12 η ώρα έχουμε εξαγγελίες από τον κύριο Πιερακάκη για εξειδίκευση των μέτρων.
1: Ναι. Περιμένουμε και μερικές απαντήσεις για το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο. Να πούμε και μια άλλη είδηση, η οποία διαβάζουμε στο Κρέτα One, έτσι, με τη φοιτητική στέγη, φωτιά τα ενίκια έως 128% αύξηση σε μια δεκαετία. Ξεκινάει και η φοιτητική σεζόν, όπου να είναι.
0: Μα πολλοί κόσμος έχει, άλλοι βρίσκουν σπίτια, Δημήτρη, άλλοι έχουν ταλαιπωρηθεί, γιατί οι φοιτητές που έχουν περάσει ξεκινούν σιγά-σιγά, ανοίγουν οι πύλες των πανεπιστημίων. Πολλοί είναι αυτοί που και εδώ στην Κρήτη, εμένα δηλαδή το κινητό μου, πέρα το παρακολουθώ, γεμίσει από γνωστούς, από φίλους, ψάχνουμε, δεν βρίσκουμε. Ναι. Και είχαμε και εκείνη την υπόθεση. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με τη μητέρα εκπαιδευτικό που ήρθε στην Κρήτη με την κόρη της. Δεν έβρισκε σπίτι, έμεινε σε μια σκηνή και εκεί ευτυχώς είχαμε παρέμβαση του δημάρχου από Κορώνο που βρήκε λύση. Δεν θα υπάρχει πάντα όμως ένας δήμαρχος να βρίσκει λύσεις. Εδώ τώρα είναι.
1: Επίσης δεν είναι και φυσιολογικό να φάμε σε αυτό το σημείο. Οι δύο άνθρωποι να κοιμούνται σε ένα αντίσκηνο, όλες και με στο στρατό.
0: Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 10. Πολλά είπαμε. Πολλά δεν είπαμε. Πάμε μουσική ένα Αντώνη Τσαπίνο, θα διαλέξει έτσι υπέροχο κομμάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Κρέτα 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί, μέχρι και τις 12.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί, παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης. Και έχουμε καλεσμένο που μας κάνει ποδαρικό, Δημήτρη. Μας κάνει. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και καλή σεζόν. Να έχετε.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θέλεσε να στείλει στους πολίτες, κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο?
1: Σίγουρα θεωρώ πως ήταν μια πετυχημένη ΔΕΘ, καθώς μοιράστηκε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων. Με βασικό μήνυμα ότι κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω στην ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο, όπως παρατηρήσατε, προσπάθησαμε να γίνει μια δίκαιη κατανομή αυτών των χρημάτων που είχε τη δυνατότητα να διαθέσει η χώρα σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι το μήνυμα ήταν αυτό, να παράγουμε, να έχουμε σε μία τάξη τα δημόσια οικονομικά της χώρας για να μπορεί αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης να μοιράζεται δίκαια σε όλη την κοινωνία.
0: Αν έπρεπε να κρατήσετε ένα πράγμα από αυτά που είπε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εμένα ως νέος πατέρας μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το μέτρο με τον κουμπαρά, ο οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ πρωτοποριακό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να βάζουν κάποια χρήματα στα παιδιά τους και αυτό ο κουμπαράς να πολλαπλασιάζεται επί δύο με χρήματα που έχει βάλει το κράτος. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέτρο για τα παιδιά, τα οποία θα ανοίγουν τον κουμπαρά όταν θα γίνονται 18 χρονών και θα έχουν χρήματα για να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους. Και ποσά σημαντικά, 50-60 χιλιάδες ευρώ. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν το μέτρο που τουλάχιστον προσωπικά μου κέντρισε ιδιαίτερως την προσοχή, χωρίς όμως να θέλω να υποτιμήσω και μια σειρά άλλων μέτρων που αφορά τους συνταξιούχους, τα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, μια σειρά μέτρων, μειώσεις φόρων, ο φόρος επιτιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα σημαντικό αίτημα που έχουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε μια δίκαιη κατανομή και φυσικά βέβαια στήριξη της οικογένειας με το αφορολόγητο στους τρίτεκνους, με επιπλέον χρήματα για τη γέννηση του τέταρτου και του πέμπτου παιδιού και φυσικά βέβαια και για τους αγρότες το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ για την ενίσχυσή τους.
2: Πάντως, επειδή το αναφέρατε ως ένας πολιτικός που εκπροσωπείτε και μια νέα γενιά και είστε και ένας νέος πατέρας, δεν ξέρω, το δημογραφικό θεωρούμε όλοι ότι είναι ένα από τις βασικές πληγές της χώρας. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν τόσο ώστε να αλλάξει λίγο η κατάσταση? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίζετε ζευγάρια, ηλικιακά κοντά είμαστε, κοντά στα 30, τα οποία δεν αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και φταίει το οικονομικό. 9 στις 10 περιπτώσεις αφορούν αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και από τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού, κύριε Κεφαλογιάννη, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα, που είναι πολύ μειωμένες οι εγγραφές. Στοιχείο που δείχνει ότι έχουμε θέμα με το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος για τη χώρα μας, για το έθνος μας, το οποίο μας απειλεί και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά πολυπαραγωγικό. Σίγουρα ένα τμήμα του, ένα μέρος αυτού του ζητήματος και του προβλήματος έχει να κάνει και με το οικονομικό, γιατί προφανώς οι απαιτήσεις είναι πλέον πολύ μεγάλες. Υπάρχει το ζήτημα της στέγης, όπου παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στο δημογραφικό. Είναι τα οικονομικά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μέτρα που έχουν να κάνουν με τις τρίτεκνες και με τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Και θεωρώ ότι και οι προηγούμενες εξαγγελίες, προηγούμενης ΔΕΘ με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που στην πραγματικότητα στις οικογένειες όπου είναι πολύτεκνες μηδενίζονται πολύ φορολογικοί συντελεστές, αλλά και στις τρίτεκνες κατεβαίνουν αρκετά, αλλά και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με επιδόματα στις γεννήσεις των παιδιών, νομίζω ότι είναι μια σωστή και στοχευμένη δημογραφική πολιτική. Αυτό όμως το λέω και το πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας. Το να έχεις αυτή τη στιγμή 125.000 θανάτους το χρόνο και 65.000 γεννήσεις, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να χάνουμε περίπου ένα Ρέθυμνο κάθε χρόνο. Δηλαδή, μια πόλη ναι. όπως το Ρέθυμνο χάνεται κάθε χρόνο.
0: Είναι συγκλονιστικό τώρα έτσι, έτσι ναι, όπως το αποδίδεται. Ναι.
2: ναι, γιατί και το υπαρξιακό κομμάτι που αναφέρατε.
1: Είναι ένα τρομερό ζήτημα. Είναι ένα φοβερό θέμα το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται η σύμπνοια όλων των πολιτικών δυνάμεων και προτάσεις σοβαρές και ρηξικέλευτες για αυτό το ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι και ο Κουμπαράς. Ήταν ένα μέτρο που στοχεύει και σε αυτό. Δηλαδή, σε ένα παιδί, κάνε ένα παιδί και στα 18 του θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο, θα έχει ένα κουμπαρά να τον ανοίξει για να προχωρήσει τη ζωή του.
0: Επειδή μας δώσατε πάσα τώρα για το στεγαστικό, νομίζω ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων. Ένας νέος στο Ηράκλειο. Πάμε εδώ. Πάμε στον τόπο μας. Βλέπετε νίκη να ανεβαίνουν συνεχώς. Αρκούν τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί. Και τι θα λέγατε εσείς σε ένα νέο κριτικό που μας ακούει αυτή την ώρα, που θέλει να μείνει στον τόπο του, αλλά ο μισθός του δεν επαρκεί να νοικιάσει ένα σπίτι?
1: Τα νίκη έχουν αυξηθεί πολύ. Και στο Ηράκλειο, όπως και στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Εδώ πέρα ένα παραπάνω, γιατί πολλά ακίνητα δίνονται για Airbnb λόγω του τουρισμού. Προφανώς είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3. Χρειάζεται μια στεγαστική πολιτική η οποία να μπορέσει να αξιοποιήσει όλα τα ακίνητα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κατοχή του δημοσίου, σε συνδυασμό και σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, να μπορέσουν να βγουν στην αγορά, γιατί ξέρετε καλά ότι οι τιμές καθορίζονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση.
2: Αναμένουμε να ξεμπλοκαριστούν δημόσια κτίρια.
1: Όταν η προσφορά είναι μεγάλη και η ζήτηση μικρή, αυξάνονται οι τιμές. Άρα χρειάζεται να υπάρχουν περισσότερα κτίρια ανακαινισμένα, όπως είπατε, για να μπορούν να δοθούν προς ενοικίαση, προς πώληση, προς κατοικία.
2: Το αναφέρω επειδή έχει υπάρξει και πρόσφατα υπήρξε συζήτηση για το νομοσχέδιο που το ώστε να ξεμπλοκάρουν κτίρια που ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε με κτίρια τα οποία ανήκουν σε παραπάνω από 2-3 πολίτες. Αυτά περιμένουμε να αποδώσουν και πόσο σύντομα? Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
1: Περιμένουμε να αποδώσουν και σταδιακά να βγαίνουν στην αγορά. Πράγματι, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, υπάρχουν δηλαδή γραφειοκρατικού τύπου ζητήματα, αλλά χρειάζεται, όπως είπα προηγουμένως, να καταγραφούν όλα αυτά τα κτίρια και σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν στην αγορά για να μπορέσουν να είναι διαθέσιμα στον κόσμο που θέλει να νοικιάσει, και κυρίως τα νέα ζευγάρια που, όπως είπατε προηγουμένως, πολλά σκέφτονται. Αν θα κάνουν οικογένεια, αν θα κάνουν παιδιά, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Πάντως η πάσα της Μαρέζη τα θέματα του Ηρακλείου. Υπάρχει άλλο ένα θέμα στο Ηράκλειο και πάμε λίγο από το ένα θέμα στο άλλο. Που αφορά και ήταν και ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός για τη δομή των μεταναστών. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και μπορώ να πω ότι και με ένα αυστηρό τόνο μίλησε για το Ηράκλειο, ούτως ώστε δεν πρέπει να προχωρήσει η δομή μεταναστών.
0: Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, συγγνώμη που διακόπτω. Είπε έχουμε γεμίσει τουρίστες και όχι μετανάστες και είπε ότι θα προχωρήσουμε στη δομή και μάλιστα δεν το έχω μπροστά μου, χαρακτήρισε κάπως όλες αυτές τις αντιδράσεις.
2: Παιδιάστηκες.
1: Εντάξει, το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το δούμε σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, επίπεδο που πρέπει, που νομίζω ότι η κυβέρνηση τα έχει πάει αρκετά καλά, είναι η φύλαξη των συνόρων και το έχει αποδείξει και στον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου. Η αλήθεια είναι πως αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι πιο σύνθετο, γιατί υπάρχει μια αναταραχή στη Λιβύη με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, όπου δεχόμαστε μία πίεση και τα σύνορα της Λιβύης είναι αρκετά μακριά από την Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο επίπεδο πρέπει να είναι η φύλαξη των συνόρων. Το δεύτερο επίπεδο είναι το νομικό πλαίσιο και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς που μπαίνουν λαθρέα στη χώρα μας. Και εκεί έχει αυστηροποιηθεί αρκετά το πλαίσιο. Και ο Υπουργός, ο Θάνος ο Πλεύρης, έχει εφαρμόσει μία πολύ αυστηρή πολιτική, φυσικά με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, και πλέον έχουν αυξηθεί και οι επιστροφές των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους, αλλά και το πλαίσιο που είναι εδώ είναι τόσο αυστηρό, όπου κανένας πλέον δεν έρχεται στη χώρα να πει ότι εδώ είναι παράδεισος και ελάτε και να προσελκύσει και άλλους από τα μέρη εκείνα. Άρα εφαρμόζεται ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο με αρκετά αυστηρούς κανόνες και για τις ΜΚΟ και φυσικά για όσους μπαίνουν παράνομα εδώ πέρα, οι οποίοι κρατούνται και δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι και, όπως έλεγε παλιά μια υπουργός, το πρωί λέει να λιάζονται, το βράδυ να εξαφανίζονται. Υπάρχουν δηλαδή δομές και ένα αυστηρό πλαίσιο. Το τρίτο είναι αυτό που είπατε για το τι γίνεται με τη διαχείριση εσωτερικά, δηλαδή όταν ξεφύγουν από τους ελέγχους και τον περιορισμό στα σύνορα και έρθουν μέσα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα? Νομίζω ότι σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και επειδή η πίεση εδώ πέρα είναι μεγάλη, αναφέρθηκε σε μια δομή η οποία φυσικά θα είναι κλειστή.
2: Ναι.
1: Δεν θα κυκλοφορούν
2: και
1: δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι
2: απ' έξω.
1: Και το δεύτερο είναι θα είναι προσωρινή δομή. Δηλαδή για όσο διαρκεί αυτή η πίεση και αυτή η κρίση στη Λιβύη. Και αυτό το έχει αποδείξει η κυβέρνηση, γιατί έχει κλείσει πολλές δομές στα νησιά του Αιγαίου. Έχει κλείσει τις περισσότερες δομές που υπήρχαν το 2015 και το 2016 στα νησιά του Αιγαίου. Οπότε όποτε καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη γεωπολιτική πίεση με τη Λιβύη και βρεθεί μια λύση, θεωρώ ότι η δομή αυτή δεν θα έχει πλέον, δεν θα υπάρξει ανάγκη για να βρίσκεται αυτή η δομή.
0: Ακούω αυτά που λέτε. Απλά ήθελα να ρωτήσω, επομένως θεωρείτε τις αντιδράσεις που υπήρξαν και από περιφέρεια και από Δήμο και κυρίως από τους κατοίκους των περιοχών υπερβολικές ή παιδιάστικες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν οι κάτοικοι των περιοχών?
1: Όπως είπα προηγουμένως, η δομή θα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρχεται η τοπική κοινωνία σε επαφή μαζί τους. Θα πρόκειται για μια κλειστή δομή όπου θα μένουν για 1-2 μέρες μέχρι να ταυτοποιηθούν και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ καταλαβαίνω τις αντιδράσεις. Καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν και εικόνες του 2015 και του 2016 στη Λέσβο, στα νησιά του Αιγαίου μας, υπάρχει ένας φόβος. Πιστεύω ότι όπως γίνεται και στα Χανιά, αυτό δεν θα φανεί. Αν ρωτήσετε και Χανιώτες, θα σου πούνε ότι ακόμα και αν μένουν κοντά, δεν τους έχουν δει ποτέ. Δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ πέρα τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει παρανόμως και συλληφθεί, τον τοποθετείται στο ψυγείο και στο λιμάνι.
0: Άλλο
1: που και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι,
1: γιατί
2: δεν
1: είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενεί τέτοιους ανθρώπους. Φυσικά. Και από την άλλη, δεν μπορείς να έχεις τη μισή δύναμη του λιμενικού σου να τους φυλάει στο λιμάνι όταν θα πρέπει να είναι στη θάλασσα για να προστατεύει τα σύνορα. Άρα, το να μείνουμε στο καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τους βάζουμε στο λιμάνι, στο ψυγείο του λιμανίου, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί. Επομένως, θα γίνει μια δομή, η οποία βέβαια θα είναι κλειστή, καλά φυλασσόμενη και προσωρινή, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως.
0: Μία κουβέντα ακόμα, και γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, θα πάμε και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Ήδη ξεκίνησε στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, με 8 άτομα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ζητούν οι λιμενικοί και της Ανατολικής Κρήτης, ζητούν ενισχύσεις, ζητούν βοήθεια ουσιαστικά.
1: Και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι οι ανάγκες μεγαλύτερες. Πράγματι έχει ενισχυθεί το λιμενικό, απλώς οι ροές πλέον είναι κατά κύριο λόγο από τη Λιβύη. Στο Αιγαίο έχουν περιοριστεί από την Τουρκία, στον Εύρο υπάρχει ο φράχτης, άρα δεν έχουμε εκεί πέρα την πίεση που είχαμε παλαιότερα. Επομένως, η ενίσχυση του λιμενικού πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για το μεταναστευτικό. Γι' αυτό τα ανέφερα και εγώ με τη σειρά, ότι πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τη φύλαξη των συνόρων και το αυστηρό νομικό πλαίσιο που ήδη έχουμε ψηφίσει και στη συνέχεια να δούμε εσωτερικά πώς θα γίνει η διαχείριση και η κατανομή.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και το θέμα με τη Λιβύη. Φαντάζομαι ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αυτή την περίοδο. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και οι πολιτικές αναταράξεις, αν τα βάλουμε όλα αυτά. Είναι όντως ένα σύνθετο θέμα.
0: Μείνουμε Κρήτη, νομίζω έχει και άλλη ατζέντα.
2: Ναι, νομίζω. Εντάξει, στην Κρήτη υπάρχει το ζήτημα το μεταναστευτικό που καίει. Από εκεί και πέρα, με τον τουρισμό, είναι ευχάριστα τα νούμερα, φαντάζομαι, που έχετε δει φέτος. Σας ικανοποιούν όλα αυτά που ακούσατε? Πιστεύετε ότι θα δούμε ακόμα και για το αγροτικό κομμάτι που αναφέρατε, θα δούμε αλλαγές, θα δούμε λίγο να τονώνεται η οικονομία του πρωτογενούς τομέα, γιατί είναι βασικός πυλώνας της Κρήτης?
1: Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ένας τόπος που φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες.
2: Να.
1: Από όλο τον κόσμο, και αυτό θα συνεχίσει και θα αυξάνεται κιόλας, δεδομένου ότι κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Οπότε θα υπάρχει και η δυνατότητα να έρχονται περισσότεροι τουρίστες κάθε χρόνο.
2: Το χρονοδιάγραμμα σε αυτό έχουμε εικόνα? Συγγνώμη τώρα που διακόπτω.
1: Εγώ το επισκέφθηκα πρόσφατα. Το έργο έχει ξεπεράσει το 70% της κατασκευής του και
0: υπάρχει,
1: θα είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
0: Πιστεύετε ότι θα είστε, δηλαδή θα είμαστε?
1: Το Υπουργείο σε ερωτήσεις που έχω καταθέσει μας έχει καθησυχάσει ότι θα είναι έτοιμο εντός των χρονοδιαγραμμάτων και του 2028 για τις πρώτες πτήσεις. Είναι ένα έργο όμως που προχωράει, και κάποιος να το επισκεφτεί καταλαβαίνει ότι είναι ένα έργο σε εξέλιξη που προχωράει αρκετά γρήγορα. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θεωρώ ότι θα είναι μια χρυσή δεκαετία για την Κρήτη. γιατί πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως στον τουρισμό. Η Κρήτη έχει ξεχωριστά αγροτικά προϊόντα, τα οποία μέσα από αυτή τη σύμπραξη με τον τουρισμό μπορούμε να τα αναδείξουμε και να τα βάλουμε και σε άλλες αγορές, γιατί ποιος τουρίστας θα έρθει εδώ πέρα, θα δοκιμάσει γραφιέρα και δεν θα θέλει να πάρει στη χώρα του πίσω, ή ποιος τουρίστας θα έρθει να δοκιμάσει ελαιόλαδο και δεν θα θέλει να πάρει πίσω στη χώρα του, κριτικό ελαιόλαδο. Επομένως, νομίζω ότι ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης για την Κρήτη, και ταυτόχρονα υλοποιούνται και μεγάλα έργα, γιατί η Κρήτη είχε μείνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια σε έργα ανάπτυξης, και τώρα καλύπτουμε με πολύ γρήγορο τρόπο αυτό το έλλειμμα που υπήρχε σε έργα υποδομής, και γίνονται αυτή τη στιγμή πολλά
0: έργα σε όλη την Κρήτη. Να πάμε σε μία ερώτηση ενός ακροατή, γιατί λέμε για τα έργα στην Κρήτη. Λέει ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που ακούμε πολλά χρόνια. Θα δούμε εργοτάξια, θα δούμε την ολοκλήρωση στο χρονοδιάγραμμα που έχετε ανακοινώσει, κύριε Κεφαλογιάννη? Δεν εννοεί εσείς, εννοείται η κυβέρνηση.
1: Ο ΒΟΑΚ είναι ένα σύνθετο έργο, ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί είναι ένας αυτοκινητόδρομος που κατασκευάζεται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του. Προφανώς κάποια τμήματα θα παραδοθούν γρηγορότερα από κάποια άλλα. Στο ανατολικό τμήμα υπάρχουν εργοτάξια, γίνεται κατασκευή. Όποιος περάσει από την Νεάπολη, από τον Άγιο Νικόλα, από τη Χερσόνησο, θα τα δει.
2: Θα ταλαιπωρηθεί
1: αυτά λέτε, τα εργοτάξια.
2: Ναι.
1: Θα δει όμως τα έργα να υλοποιούνται, θα δει το ΒΟΑΚ να γίνεται, θα παραδοθεί γρηγορότερα στα ανατολικά, και σίγουρα θα χρειαστεί ένα διάστημα για το τμήμα Ηράκλειο-Χανιά, γιατί εκεί υπάρχουν και ζητήματα με τσαπαλωτριώσεις, είναι ένα μεγάλο τμήμα. Όμως είναι ένα έργο το οποίο δεν πρέπει μόνο να το δούμε για το παρόν, αλλά πρέπει να το δούμε και για το μέλλον. Πρέπει να το δούμε δηλαδή και για τις επόμενες γενιές, ακριβώς γιατί η Κρήτη έχει πληρώσει ένα βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Τον έχουμε ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο από τα Χανιά, θα πω, μέχρι τη Σιτία. Είναι σημαντικό και για την ασφάλεια, αλλά και για την ανάπτυξη της Κρήτης. Οπότε κάποια τμήματα, στο ερώτημα του αγροτικού, κάποια τμήματα θα είναι γρηγορότερα έτοιμα και θα παραδοθούν σε κυκλοφορία, και κάποια άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο.
0: Πολλά κοιτάζω το χρόνο. Λέμε για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Τι γίνεται για τον νότιο δικό άξονα Κρήτης? Θα περάσουν άλλα 50 χρόνια και θα το συζητάμε.
1: Η αλήθεια είναι πως για να είναι ισόρροπη μια ανάπτυξη, χρειάζεται να γίνουν έργα και στο νότο, και επειδή ακριβώς υπάρχει ένας κορεσμός στο βορρά και θα υπάρξει ο κορεσμός με αυτά τα έργα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στη νότια Κρήτη και στο πώς θα γίνει. Εγώ θα βάλω και ένα άλλο ζήτημα, το πώς θα είναι η σύνδεση του νότου με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ώστε να υπάρχει μια άμεση σύνδεση, να μην δηλαδή ένας κάτοικος που μένει
2: στη Βιάνο.
1: Στη Βιάνο. Η Βιάνος θα είναι μέσω. Θα είναι πιο κοντά, γιατί θα είναι το Καστέλι, ναι, που μένει στις Μοίρες, για παράδειγμα. Μόνιμος κάτοικος που μένει στις Μοίρες. Θα πρέπει να πάει από τις Μοίρες στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο στη Χερσόνησο και από τον κόμβο Χερσονήσου στο Καστέλι. Ναι. Αυτό τώρα είναι 77 χιλιόμετρα. Άρα, ένας κάτοικος που μένει στις Μοίρες απομακρύνεται από το αεροδρόμιο. Άρα, εκεί χρειάζεται το να γίνει σύνδεση της Μεσαράς και του Νότου με το αεροδρόμιο, ώστε να είναι και πιο εύκολη πρόσβαση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών που θα θέλουν να δουν μέρη στην Νότια Κρήτη, όπου έχει πολύ όμορφα μέρη, τα Μάταλα.
2: Είναι και μια ευκαιρία για ανάπτυξη του Νότου, έχει, η αλήθεια.
1: Σωστά,
2: είναι.
1: Σωστά. Άρα η σύνδεση, εγώ θα βάζω ως πρώτη προτεραιότητα τη σύνδεση του αεροδρομίου με τον Νότο, και φυσικά βέβαια και εκεί πέρα έργα που αφορούν τους δρόμους, ώστε το οδικό δίκτυο να καλυτερεύσει.
0: Επειδή βλέπω το χρόνο και περνάει, να πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά. Έτσι, ένα σχόλιο θα ήθελα. Παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας? Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ή είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας φόβος, τουλάχιστον από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία? Πολλά έβαλα τώρα στο τραπέζι, ας τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, όταν είσαι κυβέρνηση, αντίπαλός σου πρέπει να είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτός είναι ο αντίπαλός μας, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, τα χρόνια που έλειπε ο Τσίπρας από το επίκεντρο της πολιτικής σκηνής στη χώρα, δεν κατάφερε αυτό το ΠΑΣΟΚ να το καρποθεί και να γίνει το αντίπαλο πολιτικό δέος, ή να γίνει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οπότε τώρα με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πίεση στο ΠΑΣΟΚ που θα λέγαμε, ναι, ας πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος ασθενής. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding, το οποίο βέβαια ξυπνάει και κάποιες δυσάρεστες μνήμες σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο Τσίπρας είναι ένας πρωθυπουργός που έχει συνδεθεί με τις κλειστές τράπεζες, είναι ένας πρωθυπουργός που έχει συνδεθεί με την υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, με τον νόμο Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τους συνταξιούχους, και με μια σειρά αποτυχιών, όχι μόνο στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
2: Πάντως,
1: δεν ξεχνάμε πού βρισκόμασταν το 19 και πού βρισκόμαστε τώρα.
2: Μου δημιουργεί την ίντριγκα αυτά τα οποία λέτε, τα οποία τα παραθέτετε ως ιστορικά γεγονότα. Μου δημιουργεί την ίντριγκα ότι βολεύει και ο Τσίπρας ως αντίπαλο δέος, γιατί συσπηρώνει τον κόσμο που θέλετε, που είναι το βασικό σας ακροατήριο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και αυτή μια ανάγνωση.
1: Το ποιος θα είναι τώρα το αντίπαλο δέος, ποιος θα είναι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Όφελος για την Νέα Δημοκρατία την ίδια.
1: Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές, το ποιος θα είναι το αντίπαλο δέος, η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση. Αλλά σίγουρα, για να απαντήσω στο ερώτημα που θέτε, σίγουρα υπάρχει ένα μέρος του κόσμου, εγώ το βλέπω αυτό καθημερινά, όπου το οποίο το τρομάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Ακριβώς επειδή έχει την εικόνα των κλειστών τραπεζών, των ουρών στα ATM, φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, και είναι λογικό αυτό το μέρος, αυτό το τμήμα της κοινωνίας, το οποίο μπορεί να αμφιταλαντευόταν, ναι, που θα πάει να βαδίζει προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα με αυτή την έννοια δεν είναι ανεδαφικό αυτό που λέτε ως παρατήρηση. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό κάτι το οποίο το επιδιώκουμε εμείς.
0: Εγώ θα βάλω και ένα άλλο μέτρο. Είπατε, έχει συνδέσει η μερίδα της κοινωνίας και του κόσμου τον Αλέξη Τσίπρα. Είπατε με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τις τράπεζες, capital controls κτλ. Δεν έχει συνδέσει μια μερίδα κόσμου και τη Νέα Δημοκρατία με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, με τη Siemens και με άλλα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα.
1: Εντάξει, βάζετε τώρα το ζήτημα. Ξεκινάμε το ζήτημα του ΠΚΠ. Έχουν δοθεί απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το ζήτημα του ΠΚΠ δεν προέκυψε τώρα. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Γενικότερα το ζήτημα των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων από το 1980 είναι ένα ζήτημα, γιατί η χώρα μας πήρε πάνω από 200 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν τα είδαμε στην παραγωγή, στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Και μιλάω και για τα μεσογειακά, για τα πακέτα Ντελόρ, για όλο αυτό το σύμπλεγμα των άμεσων και έμεσων ενισχύσεων που έχει λάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι ο οργανισμός του ΠΚΠ δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία πήρε την απόφαση να γίνει μετάπτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ και να μπούμε σε ένα καινούριο σύστημα, το οποίο και αυτό αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ορθοποδήσει με τα όποια λάθη γίνονται εκεί πέρα, ώστε να υπάρχει όμως μια διαφάνεια, να ξέρει ο καθένας τι παίρνει, και το πιο σημαντικό είναι να τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά παράγουν και αυτοί που είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι.
2: Επειδή πάντως μας παίζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση, η κυβέρνηση με ποιον, αν δεν υπάρχει ταυτοδυναμία?
1: Αυτό τώρα είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να πούμε ότι είναι.
1: Μπορεί να έχει αυτοδυναμία, γιατί θυμάμαι ότι αυτή ήταν η συζήτηση και στις προηγούμενες εκλογές, η κυβέρνηση με ποιον, και τελικά ο κόσμος έδωσε την απάντηση και στήριξε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσατε να τα βρείτε, πιστεύω.
1: Προσέξτε να δείτε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στη διακήρυξή του μετά το συνέδριό του ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό το ερώτημα που κάνετε, νομίζω ότι θα ήταν ιδανικό να το ρωτήσετε σε έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ έβαλε στη διακήρυξή του, στο συνέδριο που έκανε, στο καταστατικό του, να μην κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Στο παρελθόν έχει γίνει και μπορώ να πω ότι έγινε έως ένα βαθμό και πετυχημένα.
2: Με Σαμαρά πρωθυπουργό
1: και Βενιζέλο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
2: Σαμαράς πάντως η τρικαδόρικο πρόσωπο των ημερών. Μπορεί να σας κάνει ζημιά? Όχι, δεν το αντιλαμβανόμαστε το ίδιο.
1: Ο Σαμαράς νομίζω ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει τελευταία και έχει ταυτιστεί με ένα μέρος του πολιτικού συστήματος το οποίο θεωρώ ότι το ίδιο θα ήθελε να ταυτιστεί. Από εκεί και πέρα, ως πρωθυπουργός και ως ένας άνθρωπος που κράτησε τη χώρα σε μια δύσκολη περίοδο, με τις πλατείες τότε των αγανακτισμένων. Σε αυτή, υπό αυτή την έννοια τον σέβομαι ως πρωθυπουργό και ως πρόεδρο της παράταξης, αλλά νομίζω ότι έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει.
0: Να κλείσουμε με μία ερώτηση, ακροατή, έτσι 30 δευτερόλεπτα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Κεφαλογιάννη, λέει, σας ακούω τόση ώρα που μιλάτε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί εγώ ως πολίτης να ψηφίσω Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη στις επόμενες εκλογές? Θα είστε υποψήφιος? Το θεωρούμε δεδομένο, θα είστε υποψήφιος?
1: Προσέξτε να δείτε. Τα ψηφοδέλτια καταρχάς θα καταρτίζει ο Πρωθυπουργός πάντα.
2: Το είπε για χθες.
1: Ήθιστε οι βουλευτές οι οποίοι είναι εκλεγμένοι να είναι πάλι υποψήφιοι. Αυτός δηλαδή είναι ο κανόνας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Εγώ έτσι κι αλλιώς δίνω πρώτα τη μάχη του ψηφοδελτίου και μετά τη μάχη του Σταυρού. Επομένως, αυτό που θα πω είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να πέσει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη, να έχουμε μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία και στην Κρήτη, όπου αποτελεί και διαχρονικά ένα δύναμο σημείο για την παράταξή μας, και μετά το ψηφοδέλτιο της παράταξης είναι ο Σταυρός του υποψηφίου. Άρα ο πρώτος μας στόχος θα πρέπει να είναι να μαζέψουμε και το τελευταίο ψηφοδέλτιο για τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη θα πούμε, γιατί νομίζω ότι άτυπα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και θα είναι και πολύμηνη. Καλή δύναμη σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε μαζί λίγο μετά τις 11:05.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Το φόβο για τον κίνδυνο εξάπλωσης της λεπτοσπύρωσης και έξω από τα όρια του καταβλισμού στη Νέα Αλικαρνασσό διατύπωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης. Εντοπίστηκε σώος ο ανήλικος χειριστής ΣΑΠ που αγνοούνταν στην παραλία Δισκός Ηρακλείου. Κλιμακώνονται σήμερα οι αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κλείνουν τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών οι κάτοικοι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Κρέτα One 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί, παρέα θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Εδώ στον ενωμένο πρόγραμμα του Κρέτα One 102,3. Ξεκίνησε και τη σκητάλη που νωρίς το πρωί είχατε στα αυτιά σας την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Και μετά από εμάς θα τα πούμε συνέχεια. Ακολουθεί το πλούσιο πρόγραμμα του σταθμού. Είναι 7 του Σεπτέμβρη. Είναι Δευτέρα. Δεν ξέρω αν είπαμε καν καλή εβδομάδα. Είπαμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε και ένα άγχος στην αρχή. Το είχαμε. Αλλά νομίζω ότι το ξεπεράσαμε. Λοιπόν, λέγαμε και πριν που μιλούσαμε εδώ με τον κύριο Κεφαλογιάννη για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Γίνονται, Δημήτρη, πάλι παρεμβάσεις εκεί στο ύψος του Καρτερού και νομίζω ότι έχουμε θέματα με τους οδηγούς έτσι να κάνουν πολύ υπομονή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, Αντώνη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την συνάδελφο, την Άννα Χαλοπάκη. Καλημέρα, Άννα.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Δημήτρη. Όπως το λες είναι τα πράγματα, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Λόγω εργασιών βλέπουμε καθημερινά ουρές χιλιομέτρων και τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτών, μετατρέποντας την είσοδο του Ηρακλείου σε ένα ατελείωτο, ας πούμε, πάρκινγκ. Οι οδηγοί δοκιμάζουν καθημερινά τα νεύρα τους, καθώς οι εργασίες σε συνδυασμό με το τεράστιο αγκό οχημάτων, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις.
1: Ήταν και χθες, νομίζω, μια δύσκολη στιγμή το βράδυ. Πάλι δημιουργήθηκε μια τεράστια ώρα, υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία.
0: Ατελείωτες ώρες, λοιπόν, Άννα, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που γίνονται εκεί στο ύψος του Καρτερού, νομίζω ότι έχει γίνει μια καθημερινή ταλαιπωρία και ήδη, Άννα, κυρίες και κύριοι Δημήτρη, έχουμε μηνύματα ακροατών που μας λένε ότι έχουν παραμείνει στο σημείο. Αν θέλουμε τώρα να κάνουμε έτσι και λίγο να το ελαφρύνουμε, βάλτε Κρέτα One 102,3 για να σας κάνουμε παρέα. Άννα Χαλοπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, Δημήτρη. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Είχαμε το καλοκαίρι, θα έχουμε και το χειμώνα. Μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλος τρόπος, αν θα μπορούσαν να βρεθούν άλλες λύσεις για να μην είναι οδηγοί αντιμέτωποι με αυτή την δύσκολη καθημερινότητα.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, ξαφνικά να ερχόταν να φυτευτεί ένας δρόμος. Δεν γινόταν.
0: Όχι, δεν είπαμε. Δηλαδή, ωραίο.
1: Γιατί
0: ωραίο θα ήταν.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται σε κάποια χώρα της Κίνας, στην Κίνα βασικά, μπορεί να φτιάχνουν
0: και
1: δρόμους.
0: Στην Ιαπωνία, μισό.
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει. Ναι.
0: Νομίζω
1: καλό είναι να γίνει, καλό αργά παρά ποτέ λένε.
0: Ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια λύση να ήταν λίγο πιο ανώδυνο, αυτό λέω. Έχουν ζητήσει και τουριστικές πορείες να γίνονται, λέει, κάποιες εργασίες τη νύχτα, να μην είναι οι εργασίες ώρες εμείς. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Εντάξει, τώρα να βλέμε και την αλήθεια, δεν είναι ότι καλύτερο και ότι πιο εύκολο να είναι η δουλειά σου καθημερινά και να κάνεις 2 ώρες να πας στη δουλειά σου και 2 ώρες να γυρίσεις. Δύσκολα τα πράγματα, υπομονή να κάνεις.
1: Δεν ξέρω αν είχες πάει και προς τον Αγιονικό λαό το καλοκαίρι.
0: Εμένα με έπιασε όταν πήγα κλειστό το Νεάπολη και μετά.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Που έκανε ουσιαστικά τον κύκλο και αντί
0: μα
1: να
0: δεν φτάσει... κατάλαβες, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγα στο βουνό πάνω και έκανα tour σε χωριά που δεν είχα ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ωραία ευκαιρία ήταν. Ήταν και μερικά πολύ όμορφα χωριά. Δηλαδή ήταν τέλεια ευκαιρία για ένα ωραίο καφέ.
0: Πάρα
1: κάτω
0: πολύ
1: από κάτι
0: ωραία
1: πλάτα.
0: Και πολύ ωραία θέα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Πρινές, νομίζω, δεν τα θυμάμαι κιόλας. Φουρνή με ήττα, θυμάμαι
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα με τις κόρες μου μέσα στο αυτοκίνητο, αφού ακόμα λέει μαμά, θα ξαναπάμε σε εκείνα τα χωριά. Κάναμε tour. Αλλά εμείς ήμασταν διακοπές. Δεν πηγαίναμε στη δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Και αυτό την ιστορία του και την αξία του.
1: Θα σου πω βέβαια από την άλλη, το να έχεις και ένα μωρό πίσω δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
0: Όχι,
1: αυτό είναι άλλο βέβαια ζήτημα.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε ξανά για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας. cretaone.gr. Εκεί πατάτε το μπλε κουμπί για να μας δείτε. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Είμαστε live streaming. Μπορείτε να μας δείτε και φυσικά να μας ακούσετε. cretaone.gr στο Facebook, Instagram, TikTok. 2810-383-282 για καλημέρες, για μηνύματα, για παρεμβάσεις. Και να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και...
1: Ο Μάνσουρ Ράι στη ρύθμιση της εικόνας.
0: Να τον εδώ, ορίστε εδώ. Εδώ πανηγυρίζει που είναι μαζί μας. Έτσι, αυτό είναι ένα ωραίο το κλίμα, βρε παιδί μου, στη δουλειά να πηγαίνεις. Να πηγαίνεις στη δουλειά και να είσαι χαρούμενος. Πάμε λίγο πιο μακριά. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, τι έγινε στην Γερμανία με μια ιστορική νίκη.
1: Το AfD.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Επειδή έχει γίνει ένας μικρός χαμός σχετικά με αυτό το θέμα από χθες και διαβάζουμε αρκετές υπερβολές, ναι, είναι ένα κρατήδιο το οποίο, να πούμε, η Γερμανία είναι μια ομοσπονδία, επομένως αποτελείται από μικρά κρατήδια, είναι λίγο Ηνωμένες Πολιτείες στο σύστημα, χωρίς να είναι αυτό ακριβώς. Ναι, είναι κάτι σημαντικό. Ναι, ότι το πιο προβληματικό είναι το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, κερδίζει πάρα πολλούς ψήφους από τους χριστιανοδημοκράτες, το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Μέρτς. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και προέρχεται βέβαια και από μια περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας που όσοι γνωρίζουν την γεωγραφία, τη γερμανική και την πολιτική γεωγραφία, αυτές οι περιοχές μετά από την πτώση της Ανατολικής Γερμανίας έχουν μια τάση προς σε αυτά τα κινήματα. Βέβαια, το συγκεκριμένο κρατήδιο ήταν ένα προπύργιο, ας το πούμε, έτσι είχε καλά ποσοστά το CDU, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένα σεισμός. Καλό είναι όμως να μην είμαστε τόσο υπερβολικοί, γιατί κάπως λίγο το παραξηλώνουμε το θέμα. Και ναι, αυτά όλα τα ζητήματα με τη μετανάστευση και όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, ναι, έχουν φέρει αυτά τα θέματα, τα οποία είμαστε αντιμέτωποι και στην Ολλανδία. Η ακροδεξιά έχει ψηλά νούμερα και στη Γαλλία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι όμως ότι έγινε ένας πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Είναι ένας μίνι πολιτικός σεισμός, για να το θέσουμε πιο σωστά. Δεν είναι τα πολλά Ρίχτερ ακόμα. Δεν είναι κάποιο μεγάλο κρατήδιο. Τώρα αυτό, αν γίνει και στην πορεία, μένει να το δούμε. Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι σε αγχώνει?
0: Όχι, δεν με αγχώνει τίποτα.
1: Ότι η τελευταία φορά που η Γερμανία είχε ακροδεξιό κρατήδιο δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Δεν πήγε. Αυτό λέω. Μήπως είμαστε στο ίδιο εργοθεατές ξανά?
1: Δεν νομίζω. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξο προς αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει.
1: Είστε τόσο απεσιόδοξο ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί, δηλαδή?
0: Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξη, αλλά έτσι μία έννοια, ένα άγχος έτσι την έχω. Πάμε να πούμε μία καλή είδηση. Γιατί ναι, καλή είδηση είναι αυτή. Υπήρξε πάλι μία περιπέτεια στην θάλασσα. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, Δημήτρη, το θυμόμαστε όλο δυστυχώς, τραγικό για κατάληξη. Είχε 79χρονος σέρφερ στην περιοχή της Αμουδάρας. Αυτή τη φορά είχαμε περιπέτεια στο νερό ενός ανήλικου με SUP, ξέρεις, αυτή τη σανίδα. Ευτυχώς αυτή τη φορά τα πράγματα πήγαν καλά. Ήταν στην περιοχή του Δισκού στο Ηράκλειο, εκεί κοντά στο Λέντα. Έγινε γνωστή η εξαφάνιση του παιδιού. Σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Έγιναν έρευνες και να πούμε ότι δεν βοηθούσε και ο καιρός. 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς εντοπίστηκε. Είναι καλά στην υγεία του και φυσικά τέλος στην αγωνία πρώτων των δικών του ανθρώπων, τον ίδιο. Και ευτυχώς έχουμε να λέμε και κάτι καλό. Δεν ξέρω τελικά τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω, γιατί έχουμε αυτά τα περιστατικά, δεν προσέχουμε τη θάλασσα.
1: Ναι, καμιά φορά νομίζω, κάποιες φορές νιώθουμε τόσο οικειότητα με αυτό το ζήτημα που αψηφούμε τους κινδύνους. Εντάξει, συμβαίνουν κάθε χρόνο αυτά τα περιστατικά. Ευτυχώς αυτή την περίπτωση, όπως είπες και εσύ, είναι μια καλή είδηση. Δεν είχαμε κάτι άσχημο, δεν είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ευτυχώς για την οικογένειά του και για το ίδιο το νεαρό, το παιδί φυσικά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έχει αρχίσει και γίνεται της μοδός, ας με επιτραπεί η έκφραση. Απάτες. Απάτες, Δημήτρη, τηλεφωνικές απάτες. Μία παριστάνουν τους λογιστές, μία παριστάνουν τους δίθεν υπαλλήλους και τη ΔΔΕ.
1: Δεν σου έχουν έρθει μηνύματα για κλήσεις που πρέπει να πληρώσεις?
0: Έχουν έρθει μηνύματα για κλήσεις. Και εγώ δέχτηκα και τηλέφωνο από υπαλλήλου τη ΔΔΕ και θέλω να πω ότι ήταν πολύ πιστευτός. Και αν δεν πάει λίγο το μυαλό σου και δεν πονηρευτείς, δεν είναι δύσκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θα συζητήσουμε, γιατί θύματα έχουν πέσει και ηλικιωμένοι αλλά και ανήλικα παιδιά. Και αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πικράκη.
3: Καλημέρα επίσης και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Είναι σε έξαρση οι τηλεφωνικές απάτες. Έτσι ήθελα τη δική σας εικόνα να μας δώσετε. Τι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο και Χερσόνησο και Μαλεβίζη και σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.
3: Κοιτάξτε, το τηλεφωνικό πλέον αυτό έγκλημα, αλλά και το διαδικτυακό, όπως είπατε πολύ σωστά, τα μηνύματα ή τα email που έρχονται ή μέσω πλατφορμών είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως πλέον. Είναι νούμερο ένα απάτη που πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Ακόμα περισσότερο τα τηλέφωνα που απαιτούν φυσική παρουσία των δραστών, πρέπει ακόμα περισσότερο να προσέχει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι πραγματικά είναι κρίμα να χάνονται περιουσίες μέσα σε δευτερόλεπτα. Ενώ έχουν γίνει τόσο μεγάλες προσπάθειες και από την ίδια αστυνομία με καμπάνιες διαφημιστικά και διαδικτυακά, λίγο να υποψιαστεί ο κόσμος ότι πλέον αυτοί οι απατεώνες αλλάζουν πόλεις ή περιοχές ανά την Ελλάδα και κάνουν το ίδιο πράγμα, και συνήθως είναι οι ίδιες απάτες. Πραγματικά είναι κρίμα μετά από τόση προσπάθεια που γίνεται από όλους μας να πέφτουν θύματα, κυρίως ηλικιωμένοι βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει οι συμπολίτες μας να πιάσουν, να βάλουν κάτω να μιλήσουν τους γονείς τους, ηλικιωμένους ή τα μικρά παιδιά, διότι όλα ξεκινάνε το 99% από τηλεφώνημα σε σταθερό τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
3: Διότι στοχοποιούνται περιοχές, γεωγραφικές περιοχές, οπότε παίρνουν σταθερά τηλέφωνα, διότι απαιτεί τη φυσική παρουσία των δραστών. Οπότε
0: εννοείται...
3: να προσέχουν...
0: Εννοείται, ναι, κύριε Πικράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι για παράδειγμα, τυχαία θα πω, στοχοποιείται η περιοχή του Μασταμπά, οπότε αρχίζουν και παίρνουν σε σταθερά τηλέφωνα ανθρώπων που μένουν σε αυτή την περιοχή, στο Μασταμπά, γιατί μετά απαιτεί τη φυσική παρουσία, εννοείται ότι με το...
3: Γιατί η δράση είναι στο Μασταμπά κάπου και περιμένουν.
0: Να βγει.
3: Να δώσει το υποψήφιο θύμα τη διεύθυνσή του, να πάνε κάτω από το σπίτι, να του πούνε φέρε μας τα χρυσαφικά. Γιατί το παιδί σου
1: έχει τρακάρει και είναι σε
3: σοβαρή έχει τρακάρει και σκότωσε ένα άτομο ή είμαστε από τη ΔΔΕ, βγάλει τα ξαφνικά έξω γιατί έχεις μεγάλη κατανάλωση.
0: Πάντως
3: δηλαδή πραγματικά
0: είναι...
3: αστεία αυτά που λέγονται, αλλά δυστυχώς πέφτουν θύματα ηλικιωμένοι κυρίως. Πραγματικά είναι κρίμα.
0: Είναι ενημερωμένοι πάντως, κύριε Πικράκη, επειδή έτυχε να δεχτώ ίδια τηλεφώνημα. Γνώριζαν τη διεύθυνση του σπιτιού χωρίς να την πω εγώ. Γνώριζαν το ονοματεπώνυμο που είναι ο λογαριασμός της ΔΔΕ, γιατί δεν ήταν στο δικό μου όνομα. Δηλαδή δεν παίρνουν και λένε αερολογίες.
3: Υπάρχει... γιατί όποια σταθερά τηλέφωνα στον κατάλογο μπορούν να βρουν και τη διεύθυνση.
1: Επίσης,
3: ίσως είναι προτιμότερο να μην είναι στο κατάλογο τα κινητά σταθερά των ανθρώπων πλέον, γιατί τα βρίσκουν από τους καταλόγους, ξέρουν τη διεύθυνση, ποιο ονοματεπώνυμο είναι το σταθερό και παίρνουν τηλέφωνο και αρχίζουν.
1: Επίσης,
3: ο γιος σας, ο τάδε είναι εκεί, άμα ακούσει κάποιο ηλικιωμένο. Μένετε σαν διεύθυνση, όταν ο ηλικιωμένος ακούσει ότι ο άλλος ξέρει στοιχεία, αρχίζει και οικειοποιείται λίγο περισσότερο το συμβάν και αρχίζει και δίνει μόνο στις πληροφορίες μετά.
1: Το AI, τι ρόλο έχει παίξει όλο αυτό, το AI, πόσο πιστευτό μπορεί να γίνει μια τηλεφωνική κλίση με τη φωνή ενός οικείου προσώπου.
3: Λέω όλα μπορεί να γίνουν.
1: Και έχουμε τέτοιες απάτες με AI, δηλαδή έχετε διαπιστώσει.
3: Σίγουρα, δεν ξέρω, είδα στην υπόλοιπη σχένα η Ελλάδα που έγινε με ένα ποδοσφαιριστή,
0: το
3: Γάλλο, που μιλούσε ελληνικά και του περάσαν 100 ευρώ, δηλαδή πραγματικά αστεία για εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι.
0: Αυτό τώρα θα έλεγα, δηλαδή το ακούμε και το διαβάσαμε κι εμείς και γελούσαμε. Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν θύματα, εντάξει, πάβει να είναι αστείο, κύριε Πικράκη.
3: Πιο μεγάλη προσοχή στα μηνύματα, τα SMS που έρχονται με διάφορα link ή μέσω άλλων εφαρμογών, Viber, WhatsApp ή στα email. Προσοχή ο κόσμος, μην πατάει καθόλου τα link. Ως ένα από αστυνομία, ειδικά ποτέ η αστυνομία δεν επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο. Να μην παίρνουν στην παγίδα, όπως είπατε πριν, για παραβάσεις τροφιές κτλ. Γιατί είναι χιλιάδες τα μηνύματα που στέλνουν και πάρα πολλοί πατάνε και δίνουν στοιχεία και τις κάρτες τους και τους κωδικούς έχουν πάρει και τους έχουν κλειδώσει τους λογαριασμούς και τους έχουν αδειάσει τους λογαριασμούς. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Αν σας ρωτούσα, κύριε Πικράκη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τις αρχές του 2026 μέχρι τώρα που μιλάμε για πόσες τηλεφωνικές απάτες έχουν καταγγελθεί, έχετε εικόνα?
3: Δεν έχω εικόνα, αλλά γίνεται χαμός συνέχεια. Και οι συλλήψεις γίνονται βέβαια.
0: Και οι συλλήψεις.
3: Και τις περισσότερες φορές οι συλλήψεις γίνονται με συνεργασία υποψηφίων θυμάτων, οι οποίοι είναι λίγο πιο πονηρεμένοι και βοηθάνε το έργο της αστυνομίας. Αλλά είναι συνέχεια, δηλαδή είναι το έγκλημα του μέλλοντος τώρα αυτό. Δεν μπορεί να ληφθεί εύκολα, διότι μπορεί να είναι το εξωτερικό, ειδικότερα οι ηλεκτρονικές απάτες. Είναι λίγο περίεργο να γίνουν συλλήψεις. Τώρα οι τηλεφωνικές που είναι με φυσική παρουσία έχουν γίνει περισσότερες συλλήψεις στο κομμάτι αυτό και έχουμε βρει και τα κοσμήματα και έχουμε... οδηγήσει στη δικαιοσύνη πολλά άτομα.
0: Πάντως πρόσφατα ο κύριος Χρυσοχοίδης δήλωσε και είπε ότι πρέπει να γίνει κακούργημα, να γίνουν κακούργημα οι απάτες κατά των ηλικιωμένων, είπα, αλλά εγώ θα πω κατά των πολιτών, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
3: Εντάξει, σίγουρα όσο πιο αυστηρές είναι οι ποινές, τόσο πιο αποτρεπτικό είναι για ένα επίδοξο δράστη. Βέβαια οι ποινές να είναι αυστηρές, αλλά να εφαρμόζονται. Και όταν κάποιος καταδικαστεί για ένα κακούργημα, να εκτεί ποινή κακουργήματος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Γιατί το λέτε,
3: οποία χρόνια... Όχι, δεν μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί για κακούργημα και σε ένα χρόνο να είναι έξω. Γιατί αυτό και τη δουλειά του αστυνομικού, τη δική μας, υποτιμάται και ο δράστης όταν ξέρει ότι η ποινή τελικά θα είναι μικρή, όταν βγει θα συνεχίζει να το κάνει. Γιατί η τιμωρησία δυστυχώς παίρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε θα πρέπει η αυστηροποίηση των ποινών να συνοδευτεί με την κανονική έκθεση των ποινών.
0: Αυτό
3: λέμε χρόνια, θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
1: Αναφορικά με αυτό που, επειδή έκανα αναφορά στον κύριο Χρυσοχοίδη, Μαρία, Στοχοποίησε και ουσιαστικά αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας, όπως τους Ρωμά. Έχει πέσει την αντίληψή σας αν τέτοια κυκλώματα υπάρχουν και εδώ και αν είναι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες πολιτών οι οποίες δημιουργούν αυτά τα ζητήματα?
3: Εντάξει, η πλειοψηφία είναι Ρωμά. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι Ρωμά είναι της ίδιας νομοταξίας ή ότι δεν γίνονται από άλλες εθνικότητες ή ναι. ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε από όλες τις μεριές. Χωρίς να θέλουμε να στοχοποιήσουμε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα.
0: Κύριε Πικράκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ήθελα να ρωτήσω, είναι, ας με επιτραπεί η έκφραση, το λέτε και σας, μια επιδημία τηλεφωνικές απάντες. Αυτή τη στιγμή σας ρωτούσα σε τοπικό επίπεδο τι άλλα περιστατικά, τι φύσεως περιστατικά αποσχολούν τις αρχές, τι θα μου λέγατε?
3: Εντάξει, το σοβαρό μέσω και μιας τουριστικής περίοδου που καλώς ή κακώς την έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε. Το μεταναστευτικό δυστυχώς θα χτυπήσει αλίπητα την Κρήτη το επόμενο διάστημα και η διαχείριση των μεταναστών. Είναι κάτι το οποίο ούτε η αστυνομία ούτε το λιμενικό είχε την εμπειρία της διαχείρισης τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι οξύνεται και θα πρέπει σίγουρα να πάρουν κυβερνητικές αποφάσεις στη διαχείριση των μεταναστών, τουλάχιστον ώστε να κοπούν οι ροές από τα νότια. Γιατί δυστυχώς, ελπίζω να μην γίνει, θα ζήσουμε κακές εποχές στον τόπο μας, διότι έχει γίνει ένας μεγάλος κόμβος ελαφρομετανάστευσης και δυστυχώς το νησί μας θα βιώσει κακές εποχές από αυτό.
0: Πάντως, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξέρω ότι και ο ίδιος ήσασταν εκεί, δεν επισκεφτήκατε ως σώμα την έκθεση, ναι. δεν ανεβήκατε Θεσσαλονίκη. Είπε ναι. ότι έχουμε τουρίστες, όχι μετανάστες, και ότι πρέπει να γίνει δομή και χαρακτήρισε και παιδιάστηκε στις αντιδράσεις των πολιτών, για παράδειγμα στους αθανάτους και νωρίτερα στις Μαλάδες, στις υποψήφιες περιοχές. Δηλαδή, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς τώρα αυτή τη δήλωση και αυτό το σχόλιο?
3: Εντάξει, δεν μπορώ να το ανακρίνω τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά πρέπει να αφουγκραστούμε λίγο για την τοπική κοινωνία, η οποία αντιδράνει οι άνθρωποι και με το δίκιο τους, γιατί ποιος θέλει δίπλα στο σπίτι του μια δομή μεταναστών? Ας ρωτήσουν όσοι μένουν στα νησιά, τα παράλια της Τουρκίας, να δουν τα παλιότερα χρόνια τι πέρασαν οι άνθρωποι και οι πολίτες. Ίσως θα πρέπει να δει ένα διαφορετικό τρόπο το Υπουργείο και η κυβέρνηση, γενικά η πολιτική της Ευρώπης, να υπάρχει και κάποια επανοπρόθεση πίσω. Διότι όταν ο μετανάστης ξέρει ότι θα έρθει στην Κρήτη, για παράδειγμα, και δεν υπάρχει περίπτωση να το γυρίσουν πίσω στη χώρα του, έρχεται εκ του ασφαλούς, διότι βέβαια, για να μην κρυβόμαστε, ο προορισμός είναι η Δυτική Ευρώπη. Οπότε δεν θέλουν να κάτσουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε στην Δυτική Ευρώπη, αλλά αυτό που λέμε, η ατιμωρησία ή ο κίνδυνος να έχουν κάποια συνέπεια οξύνει το πρόβλημα αντί να το μειώνει.
0: Κλείνοντας, κύριε Πικράκη, όσον αφορά τους ένστολους, το δικό σας κλάδο, τα δικά σας αιτήματα, οι δικές σας ανασφάλειες, αυτά που ζητάτε, αυτά που

0: περάσουν τα δυτικά κράτη. Τώρα για τα υπόλοιπα, για το δημόσιο και αυτά, δεν θέλω να τα σχολιάσουμε και ιδιαίτερως, διότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ, πολύ στο μέλλον, οπότε δεν νομίζω να επηρεαστούν ειδικότερα οι συνάδελφοί μας, γιατί η μάχη γίνεται τώρα ή εντός πεζοδρόμιο, οπότε δεν μπορεί να πάρουν μια δέσμευση ότι θα γίνει κάτι σε ένα ή δύο χρόνια. Ναι. Ειδικότερα σφορά τα δώρα τα οποία τα δικαιούμαστε, συζητήσαμε την επιστροφή των δώρων. Το 500 ευρώ μετά από 1,5 χρόνο, πραγματικά εμείς το θεωρούμε λίγο εμπεγμό, οπότε θα δούμε πώς θα κινηθούμε και σαν ομοσπονδία.
1: Περιμένουμε, περιμένουμε κύριε Πικράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια. Λουτσία Σφάρου. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν λείψαμε και πολύ. Λίγα λεπτά μετά τις 11:30. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί είναι στο στούντιο Δημήτρης Κανάκη. Παρέα θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι και τις 12. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Λέμε τα νέα. Βλέπουμε και τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λένε. Καλή σεζόν. Μακάρι. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε δύναμη σε όλους μας. Πάμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε ένα θέμα που μας στενοχώρησε, ένα θέμα που μας τάραξε και μας αποσχόλησε τις προηγούμενες μέρες, Δημήτρη.
1: Και ένα θέμα που γίνεται πολλά ερωτηματικά.
0: Μιλάμε για το δυστύχημα στην Τανάγρα και για αυτό το θέμα που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Ναι. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Θανάσιο Παπανικολάου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής.
1: Αντιπτέραχος εν αποστρατεία.
0: Έτσι. Κύριε Παπανικολάου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Να μην έχουμε τέτοια ατυχήματα να ευχηθούμε από εδώ και πέρα.
0: Είστε ένας άνθρωπος που έχετε βρεθεί μέσα σε κόκπιτ μαχητικού αεροσκάφους, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια,
0: έτσι. Και προσπαθούμε, χωρίς κύριε Παπανικολάου, να κάνουμε εμείς τους ερευνητές, δεν είναι αυτός ο ρόλος ο δικός μας, θέλουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβη στην Τανάγρα, τι μπορεί να πήγε λάθος.
2: Εντάξει, από αυτά που μπορούμε να πούμε, αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν μια άποψη για την εμπειρία, είναι ό,τι έχουμε δει από το βίντεο, χωρίς βέβαια να μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα από αυτό. Υπάρχει ειδική επιτροπή διερεύνησης, η οποία διερευνά το ατύχημα και επειδή έχει και πάρα πολλά στοιχεία και από τα βίντεο και από τις καταγραφές που έχουν γίνει στις συνομιλίες, αλλά και από τα συντρίμια που υπάρχουν εκεί, θα γίνει βέβαια ότι θα βγάλει και μάλιστα ακριβέστατο το πόρισμα θα βγει. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε, έτσι μια εκτίμηση αυτών που είδαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που είδαμε ήταν ένα αεροσκάφος Phantom, ένα δικινητήριο αεροσκάφος, παλιό αεροσκάφος, η Ελλάδα τα πήρε το 1974. Αυτό λοιπόν το αεροσκάφος έχει δύο πιλότους μέσα, σε πολύ μικρό ύψος πετούσε πάνω από στο σημείο που το είδαμε, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, εκτελούσε δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση και είχε αρκετά G's, δηλαδή ήταν σκληρή η στροφή που είχε. Mm-hmm. Ακολουθούσε καθοδική πορεία και χωρίς να προλάβει να ανακτήσει το απαιτούμενο ύψος για να ξεφύγει, συγκρούστηκε με το έδαφος, προσέκουσε στο έδαφος. Τώρα, βλέποντας αυτά όλα τα στοιχεία, το μυαλό κάποιων που γνωρίζουν από πτήσεις θα πάει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πλην όμως οι κατευθύνσεις αυτές οδηγούν σε τρεις παράγοντες, γενικούς παράγοντες. Ο ένας είναι ένα ανθρώπινο λάθος, δηλαδή έκανε κάποιο λάθος οι πιλότοι στην εκτίμηση του ύψους, στην ταχύτητα, ήταν μια πτήση σε πολύ μικρό ύψος, η χρόνια διάδραση είναι πάρα πολύ μικρή, σε δυναμική πτήση γιατί είχαν σκληρή στροφή δεξιά. Άρα λοιπόν λαθασμένη εκτίμηση και έπεσαν οι προσέκτες στο έδαφος. Σε αυτό αν προσθέσουμε και κάποια βλάβη που μπορεί να προέκυψε και που δεν την ξέρουμε εμείς τώρα και δεν μπορούμε να τη δούμε από το βίντεο. Αντιλαμβάνεστε, αυτή η κατάσταση της βλάβης σαφώς χειροτέρευσε την όλη φάση της πτήσης, με αποτέλεσμα να συνετέλεσε στην πτώση του αεροσκάφους. Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να συντελέσει ή να είναι αιτία του οδηγήματος είναι να υπάρχουν αυτά που λέγανε να πετάγανε πουλιά και να πρέπει ένας κινητήρας ένα πουλί σε εκείνη τη δύσκολη φάση. Το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας να έβασε την όση του και το αεροπλάνο να ανακλείσει και να έπεσε. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η λόγη κυρίως που πρέπει να εξεταστούν για να δούμε αν και κατά πόσον και ποιος ευθύνεται.
0: Σε μία επίδειξη, κύριε Παπανικολάου, τέτοιου είδους, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει ότι συγκεκριμένοι λιγμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια? Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα όρια ύψους, ταχύτητας, καιρικών συνθήκων?
2: Βέβαια υπάρχουν. Αυτές οι ασκήσεις γίνονται, αυτή η άσκηση που κάνουν οι συγκεκριμένοι, είναι μια άσκηση ρουτίνας που την κάνουν και στις εκπαιδευτικές πτήσεις. Mm-hmm. Καθημερινά, δεν είναι κάτι νέο. Αλλά και επί του πεδίου του συγκεκριμένου αεροδρομίου και της συγκεκριμένης περιοχής είχαν κάνει τις προηγούμενες μέρες δοκιμές, είχαν κάνει την ίδια άσκηση. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που κάνανε αυτή την άσκηση και μάλιστα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
1: Ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα η επίδειξη αυτή?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, ναι, είναι ιδιωτικό χαρακτήρα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει.
1: Ναι, γιατί από πού και ως πού σε ενός ιδιωτικού χαρακτήρα γεννάει το ερώτημα για το αν θα πρέπει να συμμετάσχει η αεροπορία.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Προκειμένου για να προβληθεί η πολεμική αεροπορία, προκειμένου να διαδοθεί το αεροπορικό πνεύμα, γίνονται, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο γίνονται τέτοιου είδους επιδείξεις. Τώρα, η πολεμική αεροπορία είχε κατά καιρούς ακροβατικά σμήνη για επιδείξεις στο παρελθόν. Το 2005, νομίζω, ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πολεμικής αεροπορίας μια επίδειξη αντίστοιχη που λεγόταν Αρχάγγελος, αν είχαν δώσει αυτό το όνομα. Έγινε 2-3 φορές, νομίζω, στη συνέχεια σταμάτησε, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Στην πορεία, ενώ υπήρχε μια αποειδιώτηση στο Τατόι, μια τέτοια επίδειξη, στην οποία συμμετείχαν αεροσκάφη διαφόρων τύπων, αλλά και από διάφορες χώρες, ξαφνικά το 2016 αποφασίστηκε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει σε κάποιον ιδιώτη την επίδειξη να πάει στην Τανάγρα. Πώς και γιατί αποφασίστηκε δεν το ξέρω. Τώρα, είναι λίγο περίεργο να συμμετέχει ολόκληρη η αεροπορία με αεροσκάφη F4, με 16 Viper, με όλα τα σύγχρονα αεροσκάφη, τα μέσα που έχει και όλες οι ενόπλες δυνάμεις σε μια επίδειξη σε οποία κόβεται και εισιτήριο, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα. Και μάλιστα μια μονάδα πρώτης γραμμής όπως είναι η Τανάγρα να είναι για μια ή δύο μέρες να είναι μόνο, να εξυπηρετεί μόνο αυτή την κατάσταση.
1: Απάντηση δεν πρέπει να λάβουμε.
2: Θα πρέπει να απαντήσουν αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να γίνεται αυτή η επίδειξη εκεί. Διότι η αεροπορία προκειμένου να προβάλλει το αεροπορικό πνεύμα και τις ικανότητες της πολεμικής αεροπορίας έχει τα teams, τα εγκροτικά, τα επιδείξεις, όπως είναι το ZEVS και το Δέδαλος, πετάει ένα αεροσκάφος στις F-16 και τα F-6. Αντίστοιχα έχουμε δει πολλές φορές και στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν υπάρξει, έχουν γίνει επιδείξεις και στο Φάλιο και σε άλλες πόλεις, στο Βόλο κτλ. Αυτό είναι μια επίδειξη μόνο που οργανώνεται από την αεροπορία. Εδώ έχουμε ένα άλλο χαρακτήρα εκδήλωση, μια άλλη εκδήλωση, άλλου χαρακτήρα, η οποία έχει να κάνει με συμφέροντα ιδιώτη. Δεν είναι δικό μου, θα μου πείτε, η αεροπορία έπρεπε να συμμετέχει, οι πιλότοι που έπρεπε να πάνε. Οι πιλότοι θέλουν εντολές, διαταγές και πρέπει να κάνουν και κάνουν και τη δουλειά τους. Τώρα από εκεί και πέρα, το ποιος αποφασίζει, γιατί αποφάσισε, αυτό είναι θέμα που θέλουν να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι εδώ είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Πάντως για την Τανάγρα, αναφερθήκατε ότι άλλαξε η τοποθεσία το 2016, αν άκουσα σωστά.
2: Τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχουν κενά ασφαλεία σε αυτή την τοποθεσία, γιατί το αναφέρατε και με κάποιο.
2: Όχι, ίσα ίσα, μα το έκανε και πριν η αεροπορία και το Αρχάγγελο τον είχε κάνει εκεί. Δεν είναι θέμα ασφαλείας. Δεν είναι τέτοιο θέμα ασφαλείας. Απλά, εδώ όπως μου θέσατε το ερώτημα, αν υπήρχε κάποιος ιδιώτης που το οργανώνει. Ιδιώτης υπήρχε και είναι λίγο περίεργο, διότι εκεί συμμετείχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας.
0: Κύριε Παπανικολάου, διαβάζοντας έτσι τα δημοσιεύματα, φυσικά υπήρχε αντίδραση της οικογένειας των οικογενειών των θυμάτων, τους έστειλαν στο θάνατο, είναι ένας τίτλος που έχω ξεχωρίσει. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή έχετε πείρα, έχετε επετάξει σε μαχητικό, όταν εσείς ως άνθρωπος βλέπετε ένα συνάδελφο να χάνει τη ζωή του μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, τι σκέφτεστε?
2: Μόλις είδα το βίντεο στο αυτό που σκέφτηκα και παρακάλεσα τον Θεό είναι να οι άνθρωποι να είναι ζωντανοί, να μπορέσαν να βγουν ζωντανοί. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Και σκέφτηκα τις οικογένειες όλων αυτών, των πιλότων που κάθε μέρα αγωνιούν να γυρίσουν πίσω οι δικοί τους άνθρωποι. Και μάλιστα σκέφτομαι ότι τώρα σε αυτήν την ηλικία πούμε πώς εγώ έκανα ένα τέτοιο επάγγελμα. Βλέπω τους νέους αυτούς και πετάνε και ειλικρινά απορώ πώς εγώ το έκανα αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο, ευκαιρία, για το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το... Κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο ατύχημα και χάνονται πιλότες πολεμικής αεροπορίας ή στελέχη των ενόπλων δυνάμεων γενικά, βλέπουμε όλη η πολιτική και η πολιτεία να στρέφεται, να τους ονομάζει ήρωες, να τους προσπαθεί να τους εμφανίσει κάτι διαφορετικό και πολύ καλά κάνει. Δεν έχει όμως σκύψει στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, στις απολαβές τους, αν αυτό που κάνουν πληρώνεται. Εάν περνάνε καλά, εάν αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, με τα ενίκια ή τις μεταθέσεις που παίρνουν, μετά από λίγες μέρες ξεχνιέται, αφού πάνε και στις κηδείες, εμφανιστούν εκεί και συλληπιθούν και τα λοιπά, που εκλογές έρχονται. Αντιλαμβάνεστε, ξεχνιέται το όλο θέμα και ξανά γυρνάμε στη ρουτιάνα. Και έχουμε το φαινόμενο να υπάρχει μια απέχθεια των νέων ανθρώπων πλέον να συμμετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις, διότι έχει, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν παραμεριστεί, υπάρχουν κύματα παραιτήσεων κτλ. Αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη οι ευθύνοντες, η εκάστοτε κυβέρνηση, διότι αν έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο που είναι, λέγεται Τουρκία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εξοδεύουμε δισεκατομμύρια για αμυντικά προγράμματα, τα οποία αμυντικά προγράμματα καλούνται αυτοί οι ίδιοι, αυτά τα στελέχη, να τα υπηρετήσουν, ξεπερνώντας και τις δικές τους δυνάμεις.
1: Πάντως, σε προσωπικό επίπεδο που ρώτησε και η Μαρία πριν, το φόβο τον αντιλαμβανόσασταν το ίδιο στην νεαρή ηλικία ή τώρα, περνώντας τα χρόνια?
2: Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Στην νεαρή ηλικία σας λέω, αφού αναρωτιόμουν, τώρα σε αυτήν την ηλικία αναρωτιέμαι πώς το έκανα αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό, οι πιλότοι της πρώτης γραμμής συνήθως δεν ξαπαρνάνε τα 34-35 χρόνια. Αυτοί είναι που πολεμάνε στις πολεμικές αεροπορίες που βλέπουν. Ξέρετε, αυτοί, σε εκείνη την ηλικία έχεις και ένα άλλο ενθουσιασμό, βλέπεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε το αντιλαμβάνομαι πόρισμα από ένα βίντεο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται απαντήσεις και οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους, που ζητούν απαντήσεις και είναι φυσιολογικό να βγάζουν θυμό και είναι φυσιολογικό να έχουν αυτές τις αντιδράσεις και θεωρώ ότι πρέπει οι απαντήσεις να είναι πλήρεις, να είναι καθαρές και τεκμηριωμένες. Δεν ξέρω αν θα τις πάρουμε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.
2: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ υπήρξα αξιωματικός διερευνητής ατυχημάτων και έχω εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, ποτέ δεν μένουν αναπάντητα τα διάφορα ατυχήματα στην πολεμική αεροπορία. Πρωτίστως, για να αποδοθούν ευθύνες με την ποινική έννοια, να πάρουμε διδάγματα από εκεί για τις επόμενες, πτήσεις, δηλαδή για την ασφάλεια των πτήσεων όπως το αναφέρετε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο εκατομμύριο να μην υπάρξουν συμπεράσματα τα οποία και θα γνωστοποιηθούν. Αυτό θα γίνει.
0: Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια είναι δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων. Θεωρώ ότι...
2: Η δικαίωση είναι σχετική έννοια. Τι θεωρεί ο καθένας δικαίωση δεν το ξέρουμε.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, έτσι κλείνοντας την κουβέντα αυτή.
2: Να συλληπιθώ τις οικογένειες των χαμένων συναδέλφων και να ευχηθούμε, πάντα το ίδιο ευχόμαστε βέβαια, να μην υπάρξουν ξανά τέτοια δυστυχήματα, να μην χάνονται ζωές, να μην μένουν με διά ορφανά και γυναίκες χείρες. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια,
0: Καλή συνέχεια, κύριε Παπα-Νικολάου.

0: Αυτά τα θέματα, απαντάω στον Αντώνη Τσαπίνο, είναι σοβαρά και μας δημιουργούν έτσι μια στενοχώρια, ακόμα και εμείς που μεταδίδουμε και είμαστε μέσα στα πράγματα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, Δημήτρη Κανάκη, έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Δεν την έχουμε συζητήσει ποτέ εκτός αέρα. Θα τη συζητήσουμε τώρα.
1: Τρομακτικό.
0: Όχι, δεν είναι. Είσαι αγαπάς το καλοκαίρι που φτάνει στο τέλος του ή είσαι άνθρωπος του χειμώνα?
1: Εντάξει, τώρα την έχουμε.
0: Στο χειμώνα.
1: Το έλεγα στην εκπομπή το κάθε Σάββατο. Λογικά κοιμόσουν εκείνη την ώρα.
0: Δεν κοιμόμουν. Ήμουν μέσα στην αίθουσα σύνταξη.
1: Χειμώνα. Περιμένω να φύγει αυτό το καλοκαίρι πώς και πώς.
0: Αχ, εσύ είσαι το χειμώνα και εγώ με το χειμώνα, αλλά θα σα στενοχωρήσω. Νομίζω ότι θα χαρούν τώρα οι καλοκαιράκιδες. Γιατί έρχονται λίγο υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την εβδομάδα.
1: Να καούν μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Οι μετεωρολόγοι λένε λοιπόν ότι ξεκινάει μια εβδομάδα έτσι πολύ ζεστό και θερμό. Και εγώ τώρα έχω να σου πω, δεν τσέκαρε τις ζέστες τις μεγάλες. Όλο το καλοκαίρι θέλαμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο να χαλαρώσουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι γινόταν. Ψινόμασταν, ας το πούμε, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ένα ιδιαίτερο θερμό καλοκαίρι. Όλη την εβδομάδα ερχόταν το Σαββατοκύριακο, να τα μετάλλια. Να οι αέρδες, πουθενά δεν πηγαίναμε.
1: Να σου πω κάτι. Ο Σεπτέμβρης είναι πιο ζεστός από τον Αύγουστο. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, 7 μέρες του Σεπτεμβρίου έχω νιώσει πιο πολύ ζέστη από ότι το Αύγουστο. Αυτό που λες και εσύ.
0: Πάντως, θα έχουμε καλοκαιρινό σκηνικό. Εσείς που έχετε πάρει άδεια μέχρι τουλάχιστον το άνοιγμα των σχολείων, λέω εγώ τώρα, γιατί κοντοσημώνει και αυτό. Να χαλαρώσετε, να κάνετε τις βουτιές σας, να απολαύσετε έτσι τον καλό
1: πολύ.
0: Καιρό. Δεν έχουν πολύ, αλλά κάτι έχουν. Σταμάτα. Και εμείς που αγαπάμε το χειμώνα.
1: Υπομονή.
0: Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, έρχεται.
1: Να βάλουμε το Last Christmas μετά στο γραφείο.
0: Έτσι. Πάμε να δούμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε τι γίνεται στους δρόμους της Κρήτης. Έχει αρκετή κίνηση σε διάφορα σημεία. Λεωφόρο Κνωσούς βλέπω εδώ. Όσο μπορώ να διαβάζω το χάρτη, αυτό πρέπει να κάνουμε λίγο training, δεν τον πολύ καταλαβαίνω. Βλέπω κόκκινη γραμμούλα Αντιστάσεως, βλέπω Κνωσού, βλέπω Χριστομιχάλη Ξυλούρη και 62 Μαρτύρων.
1: Κάτι μας είπες τώρα. Δηλαδή, παίζει να περάσει τέτοια ώρα από αυτά τα σημεία για να μην έχει. Δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό τώρα εμπειρικά να το δούμε αυτές οι ώρες τώρα Κνωσού, Παπαναστασίου, αυτά είναι πίχτρα.
0: Και πού να δεις τι θα γίνεται από εβδομάδα με το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί σε τέλο. Νομίζω ότι εκεί λίγο το πρωί και το μεσημέρι θα έχουμε ένα χαμό και το απόγευμα με τις δραστηριότητες και με όλα αυτά. Κάθε καδεργάρι στον πάγκο. Εμείς κάτσαμε στον πάγκο από σήμερα πάντως.
1: Ναι.
0: Πώς μας είδες τώρα, παίξαμε μπάλα ή τίποτα αναπληρωματικό σε μας έχουμε.
1: Παίξαμε σε τον Όφη. 2-0
0: χαλαρά.
1: Πήραμε το τρίποντο.
0: Δεν είπαμε τίποτα για αθλητικά. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δημήτρη, άμα θέλεις να λέμε αθλητικά, Δημήτρης Κανάκης σε σχολιάζει και βέβαια εδώ θα μείνετε, στο Κρέτεον 102,3.
1: Αφού έχεις ιδέα για αθλητικά.
0: Λίγα. Δεν λέει, δεν έχω.
1: Στο Μουντιάλ μια χαρά σχολιάζεις.
0: Μια χαρά σχολιάζα, λες. Εντάξει. Πάντως να πούμε ότι αν περιμένετε να ενημερωθείτε από εμάς για τα αθλητικά πλήρως, μπα, δεν νομίζω. Έχουμε εδώ τους καλύτερους, γιατί έχουμε στην ομάδα μας τον Γιώργο τον Κορτσεδάκη, τον οποίο θα τον ακούτε και παρέμβαση θα κάνει στις εκπομπές, αλλά και 3 με 5. Γιατί εδώ το χαρτί μου γράφει 4 και μάλλον το έχουμε γράψει λάθος. 3 με 5 λοιπόν, One Sports, One Life με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Εκεί θα χτυπάει η ενημέρωση στα γήπεδα, στα μπάσκετ και σε όλα αυτά που ξέρει ο Γιώργος να λέει.
1: Είναι και μια χρονιά φέτος που θα μας απασχολείς, γιατί Όφη θα παίξει και στην Ευρώπη.
0: Ναι, είδες τώρα που μου λες. Τίποτα, παιδί μου. Πρέπει να μου κάνεις μαθήματα, εσύ και ο Γιώργος. Εγώ είμαι της παλιάς εποχής. Έβλεπα ποδόσφαιρο, ξέρεις τώρα, την εποχή, μη γελάσετε. Παναθηναϊκός Αραβάκος, Νόμπλια Σαμαρά στον Όφη. Πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιά. Νομίζω ότι μετά δεν εξελίχθηκα, αλλά έχω εδώ εσάς να τα λέτε και να ενημερώνουμε τους ακροατές. Μείνανε λίγα λεπτά πριν να αποχωρήσουμε. Τι θες τώρα να πούμε πριν φύγουμε?
1: Να πούμε μερικές ειδήσεις που διαβάζουμε στο Κρέτα One.
0: Να πούμε. Για πάξε, βαλέλα. Πάμε.
1: Η Αντιγόνη Αδράγη, το Μάξιμο Σενετάκη, είπε και αυτός σε παρόμοιο κλίμα όπως και ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ότι ακόμα και τα προεκλογικά τηρεί, ότι η Νέα Δημοκρατία θα τηρήσει προεκλογικές δεσμεύσεις. Μίλησε για τείχον συνεργασίες, για Σαμαρά, μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό θα παίξει πολύ μπάλα, by the way, αυτή τη βδομάδα που θα μας έρθει. Θα έχουμε αντιδράσεις απόψε, θα ξανακλείσει ο δρόμος.
0: Μιλάς για την εκεί στους θανάτους στην περιοχή, αντιδράσεις από τους κατοίκους. Και εγώ τώρα έχω κολλήσει εκεί με την μπάλα. Και παρόλο που ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι παιδιάστικες οι αντιδράσεις, εγώ δεν τις βρίσκω παιδιάστικες. Θα μιλάμε για το μεταναστευτικό. Δεν είναι μόνιμη δομή. Εντάξει, το ξέρω.
1: Θα μου επιτρέψει να κάνω το συνήγορο του διαβάλλου εδώ.
0: Πες.
1: Στα Χανιά έγινε.
0: Έγινε.
1: Δεν γίνεται ένα βάρος να πηγαίνει μόνο στο ένα σημείο της περιφέρειας.
0: Και πήγε και καλά. Θέλω να πω, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις και δεν υπήρχαν και προβλήματα.
1: Πρέπει να βρεθεί λύση και εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πού θα είναι, δεν μπορώ να υποδείξω αυτό. Μπορεί να βρεθεί όμως στον νομό Ηρακλείου, στον νομό Λασιθίου. Δεν γίνεται να πηγαίνει.
0: Δεν μπορείς να υποδείξεις αυτό. Εδώ έγινε... πηγαίναμε από τη βιομηχανική στις Μαλάδες, από τις Μαλάδες στους αθανάτους και έχει ο Θεός.
1: Εδώ δεν μπορούν να υποδείξουν αυτοί που πρέπει. Και λέω. Μιλάω για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αυτό σε άλλο επεισόδιο.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ λέω, έχεις κάτι άλλο να πούμε από το site. Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα να ρίξουμε έτσι μια γρήγορη ματιά. Νομίζω τα είπαμε, νομίζω τα έχουμε καλύψει. Έτσι τα βασικότερα τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Εμείς φεύγουμε. Εσείς μένετε εδώ στο Κρατάον 102,3. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων και μετά έρχεται η Μαρίνα Μανολακάκη. Μεταξύ μας σας λέει 12 με 1. Καλή επιτυχία να πούμε στο κορίτσι μας. Και τη σκητάλη μετά παίρνει ο Γιάννης Ραψομανίκης. Newsroom, γνωστός από την περασμένη σεζόν. Ώρα άλλαξε.
1: Ναι.
0: Περιεχόμενο δεν νομίζω να άλλαξε.
1: Ούτε ο Γιάννης άλλαξε πολύ.
0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και 3 με 5, όπως είπαμε και πριν. One Sports, One Life με τον Γιώργο Κορτζηδάκη. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά αύριο, Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, εκεί γύρω στις 10. Και όποιος αντέξει, θα μας αντέξουν, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, μια χαρά.
0: Εντάξει. Γεια σας. Φεύγουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αυτή την ώρα γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το φόβο για τον κίνδυνο εξάπλωσης της λεπτοσπύρωσης και έξω από τα όρια του καταβλισμού στη Νέα Αλικαρνασσό διατύπωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης. Σοβαρό επεισόδιο βίας σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ζευγάρι κατήγγειλε επίθεση από 3 νεαρούς οι οποίοι αναζητούνται από την αστυνομία. Εντοπίστηκε σώος ο ανήλικος χειριστής ΣΑΠ που αγνοούνταν στην παραλία Δισκός Ηρακλείου. Μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις στο ύψος του Καρτερού στο ΒΟΑΚ λόγω εργασιών και αυξημένης κίνησης. Οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ήρθε και η ώρα μου λοιπόν, στο μικρόφωνο ακούτε τη Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας από σήμερα και καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3 στα FM και μέσω live streaming στο cretaone.gr. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου ο Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια ήχου και ο Μανώλης Τσουρουνάκης στη ρύθμιση της εικόνας. Φυσικά στην καθημερινή μεσημεριανή μας παρέα μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς πιο διαδραστικά στέλνοντας τα μηνύματά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα Instagram, Facebook, TikTok και φυσικά μέσα από την σελίδα του cretaone.gr και θα σας πω τώρα αμέσως πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Καθώς το Creta One είναι το πρώτο ραδιόφωνο στην Κρήτη που εκπέμπει ζωντανά και μέσω live streaming, τόσο ραδιοφωνικά όσο και με εικόνα, θα σας πω πώς θα μπαίνετε πολύ εύκολα για να μας ακούτε αλλά και να μας βλέπετε. Μέσω του site λοιπόν του cretaone.gr πηγαίνετε πάνω δεξιά, εκεί θα δείτε ένα μπλε και ένα κόκκινο κουμπί. Πατώντας λοιπόν το μπλε κουμπί μπορείτε να μας δείτε ζωντανά, ενώ πατώντας το κόκκινο κουμπί μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά διαδικτυακά και από εκεί να μας στείλετε πολύ εύκολα τα μηνύματά σας. Για τους πιο παραδοσιακούς τώρα μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο στο 2810-383-282. Μαζί λοιπόν θα κάνουμε καθημερινά μία βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Θα συζητάμε όσα μας απασχολούν, φυσικά θα μας στέλνετε και εσείς ό,τι θέλετε να συζητήσετε για να γίνεται ένας πολύ ωραίος ανοιχτός διάλογος αυθόρμητα και μεταξύ μας. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα προγραμματίσει, αλλά οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι για ένα γενικό blackout που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Πολλές περιοχές λοιπόν φαίνεται πως έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Προβλήματα λοιπόν στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζει το κέντρο της πόλης, ο Μασταμπάς, τα Καμίνια, αλλά και λίγο παραέξω οι Γούρνες και η Χερσόνησος. Φαίνεται λοιπόν ότι τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης πιάνουν εκτός από τα κέντρα των πόλεων και χωριά όπως είναι η Ανώπολη, η Ελιά, η Επισκοπή στον Δήμο Χερσονήσου. Και βέβαια να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι φαίνεται πως έμεινε χωρίς ρεύμα για λίγο και η πόλη των Χανίων. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μία διακοπή ρεύματος, μη προγραμματισμένη, προκαλείται αναστάτωση τόσο σε κατοίκους όσο και σε επαγγελματίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Το ευχάριστο είναι πως φαίνεται ήδη να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος. Είναι βέβαια και μία ώρα δύσκολη, 12 η ώρα το μεσημέρι, μέσα στη μέση της ημέρας και κάπου αυτή την ώρα κάτι μου λέει ότι έχουμε απέναντί μας τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει λίγο πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που εξήγηλε στη ΔΕΘ. Αυτά σίγουρα θα τα πείτε αργότερα και με τον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος θα έρθει κοντά σας στη 1 το μεσημέρι με την εκπομπή του Newsroom. Όμως για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί σήμερα είναι η μέρα της έναρξης του καινούριου προγράμματος του Creta One 102,3 και την έναρξη έκανε το πρωί Αντιγόνη Ανδρεάκη, την οποία θα έχετε την χαρά να ακούτε κάθε πρωί 8 με 10 στην εκπομπή της live με την Αντιγόνη. Φυσικά πριν από εμένα ακούγατε την Μαρία Ορφανάκη και τον Δημήτρη Κανάκη με την εκπομπή μαζί, οι οποίοι θα σας κρατούν συντροφιά κάθε μέρα 10 με 12
12 και μαντέψτε, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί τώρα είμαι εγώ. 12 με 1. Ξαναπάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει γύρω μας, τι είναι αυτό που μας απασχολεί λίγο περισσότερο τη σημερινή ημέρα. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σήμερα το πρωί είναι μία πτώση ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις, δεν είναι κάτι που το συναντάμε κάθε μέρα. Από την άλλη θα σας πω κι εγώ ότι οι αρχές ερευνούν πώς προήλθε αυτή η πτώση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, φαίνεται πως οι 13χρονοι βρισκόταν μαζί σε ξενοδοχείο με άλλους δύο άνδρες. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκαν ότι κάποιος τους χτυπάει την πόρτα και ήθελαν να μπουν μέσα στο πανικό, φαίνεται και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, βρήκαν την έξοδο από το μπαλκόνι. Ευτυχώς το κορίτσι φαίνεται πως γλίτωσε τα χειρότερα. Παρόλα αυτά, οι άνδρες αναζητούνται από τις αρχές.

άλλο ένα θέμα όμως που απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες είναι το πώς έγινε η τραγωδία με το Phantom στην Τανάγρα. Είναι κάτι το οποίο θα εξακολουθεί να μας απασχολεί, γιατί οι έρευνες προφανώς και εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία. Να θυμίσουμε ότι το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, όταν το αεροσκάφος συνετρίβει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα δύο μέλη του πληρώματος, δύο πιλότοι.

Υπάρχει λοιπόν πληθώρα από υλικό, από κάμερες ασφαλείας, τόσο της διοργάνωσης, τόσο και των τηλεοπτικών μέσων και ιδιωτών που βρίσκονταν στο σημείο και κάλυπταν την εκδήλωση, καθώς και οι συνομιλίες των δύο υπτάμενων με τον πύργο ελέγχου. Από εκεί λοιπόν θα φανεί αν υπήρχε και κάποια ένδειξη, αν ανέφεραν οτιδήποτε στο πιλωτήριο, και αυτά φαίνεται να είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία για να ξεκινήσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της διερεύνησης αυτής της τόσο μεγάλης τραγωδίας.

θα επιστρέψουμε όμως στα δικά μας, καθώς από ό,τι φαίνεται η ταλαιπωρία σήμερα είναι μεγάλη, όχι μόνο λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου, αλλά και λόγω της κίνησης που καταγράφηκε το πρωί ουρές χιλιομέτρων στον Βόξ, στο ύψος του Καρτερού, λόγω εργασιών στο ίδιο έργο θεατές, θα έλεγε κανείς, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύεται η κυκλοφορία για τους οδηγούς σε σημεία κεντρικά, σε ώρες αιχμής, όπου είναι πολύ μεγάλη η κίνηση, όπου περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ανά την ημέρα, τόσο Έλληνες όσο και τουρίστες, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη σε μια περίοδο που ο τουρισμός είναι πολύ ψηλά.

Και ξέρετε, τώρα εγώ αναρωτιέμαι πόσο συχνά κάνουμε μία συζήτηση με γνωστούς μας για το αν ένας δρόμος είναι ανοιχτός, αν έχει κλείσει, αν γίνονται έργα και τελικά ποιος είναι σωστά ενημερωμένος. Κάποιες φορές ο κόσμος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να ενημερωθεί και εδώ έρχομαι να σας πω το εξής. Δεν θα ξεχνάτε ότι στο creta1.gr, στο site μας, μπορείτε να μπαίνετε όλη μέρα και να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι σας έπιασα κατευθείαν έτσι μονότερμα να μιλάω. Μήπως να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας, είστε ζωντανά στη συχνότητα του Creta One 102,3 στα FM. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr, μέσω live streaming, όπως επίσης να μας βλέπετε και ζωντανά μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Όπως είπαμε, όπως μπαίνετε στην ιστοσελίδα θα κοιτάξετε πάνω δεξιά. Εκεί υπάρχουν δύο κουμπάκια, ένα μπλε και ένα κόκκινο. Πατώντας το ένα από τα δύο, είτε θα μας ακούτε μόνο, είτε θα μας ακούτε και θα μας βλέπετε. Αλλά και το πολύ σημαντικό, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς, καθώς θα μπορούμε να συζητάμε έτσι περισσότερα πράγματα μεταξύ μας. Να σας πω βέβαια τώρα στην άλλη πλευρά του δωματίου για ακόμη μια φορά ότι στην επιμέλεια έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Τι άλλο όμως θα μπορούσε να έχει επικαιρότητα εδώ στην Κρήτη? Πάρα πολλά πράγματα, και θα πάμε λίγο στα του καιρού γιατί θέλω την προσοχή σας σήμερα. Και πάλι έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η πολιτική προστασία να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Εξακολουθούμε να έχουμε επικίνδυνα κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα. Κάπου εδώ να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλους να προσέχουν, να αποφεύγουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και όλους εκείνους που τρέχουν για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Να σας πω τώρα ότι μέσα στην επικαιρότητα το πρωί συνάντησα και μία είδηση που είχε να κάνει με ένα πυροσβεστικό όχημα στην Κίνη, όπου ανατράπηκε στην περιοχή του Μισόκαμπου, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες. Γι' αυτό σας λέω, καλό είναι να προσέχουμε λίγο, και θα σας πω πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν έχουν κάτι σοβαρό μέχρι στιγμής, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη το όχημα, όμως βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο επιτήρησης μετά από φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από 2 ημέρες στην περιοχή. Και η αναφορά βέβαια γίνεται διότι είναι πολύ φρέσκη ακόμη η τραγωδία που είχαμε στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Καλό είναι λοιπόν να προσέχουμε όσο γίνεται, να περιορίζουμε τις εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, και φυσικά να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν στις πιο δύσκολες καταστάσεις για να έχουμε εμείς και την επόμενη ημέρα ένα περιβάλλον να ζούμε. Θα σας πω όμως και κάτι τελευταίο για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, για ένα θέμα το οποίο καθώς φαίνεται απασχολεί τις αστυνομικές αρχές τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με ένα σοβαρό επεισόδιο βίας, το οποίο φαίνεται πως εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μετά λοιπόν από μια καταγγελία που υποβλήθηκε εχθές Κυριακή, φαίνεται πως ένα ζευγάρι δέχθηκε επίθεση από 3 νεαρούς ηλικίας 25 χρονών ο ένας και 17 χρονών άλλοι δύο. Δύο ανήλικους λοιπόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι πιθανότατα γνώριζε τους δράστες. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται διάφορες πληροφορίες, μέσα στις οποίες είναι και αν ένας από τους εμπλεκόμενους διατηρούσε σχέση με την κόρη της οικογένειας. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, και να πούμε βέβαια ότι οι 3 νεαροί παραμένουν ασύλληπτοι, αναζητούνται από την αστυνομία και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας θα έχουμε δύο καλεσμένους, με τους οποίους θα συζητήσουμε ένα θέμα που κακά τα ψέματα είναι θέμα φωτιά για την Κρήτη. Θα μιλήσουμε για τους μετανάστες και θα μιλήσουμε για τους μετανάστες και τον τουρισμό με αφορμή κάποια πράγματα τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη ΔΕΘ.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο ακούτε τη Μαρίνα Μανολακάκη με την εκπομπή μεταξύ μας και είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο, ενώ στη ρύθμιση της εικόνας είναι ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Έχουμε τη χαρά λοιπόν τώρα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής να καλωσορίσουμε στη παρέα μας δύο πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα του κλάδου τους, ο καθένας ξεχωριστά, και μαζί θα συζητήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν την Κρήτη και όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν πρώτα τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, και μαζί θα ανοίξουμε μία βεντάλια για το τι σημαίνει μετανάστες και τουρισμός στην Κρήτη. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρότασης.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Θα μπω ευθύς αμέσως στο θέμα και θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές στη ΔΕΘ είπε κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, ότι η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες αλλά από τουρίστες. Σίγουρα εσείς με την ιδιότητά σας ξέρετε πολύ καλύτερα να μας πείτε και αν ισχύει αυτό το πράγμα, να μας πείτε όμως κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό της Κρήτης τόσο η δομή μεταναστών εδώ, αυτό το σημείο που συζητιέται να γίνει στους αθανάτους, αλλά και πώς πιστεύετε ότι θα είναι τα επόμενα χρόνια η εικόνα στην Κρήτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε όταν μιλάτε μαζί μου μετά από 50 χρόνια στο μετερίζει αυτό που έχω δει τόσα και τόσα, αυτό που μπορώ να σας σιγουρέψω είναι ότι ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος. Είναι τόσο λεπτή η γραμμή με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, του βουλιάζω από τουρίστες ή βουλιάζω από μετανάστες. Πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Εξάλλου το είδαμε και στη Μυτιλήνη. Μια χαρά ήταν η Μυτιλήνη τότε, εκείνη την εποχή. Και μια στιγμή από τουρίστες που βούλιαζε, μια στιγμή βούλιαξε από μετανάστες. Και τώρα πληρώνει αυτά που έγιναν τότε, και ενώ όλοι οι προορισμοί αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν αύξηση, ο μόνος προορισμός που παρουσιάζει μείωση, εάν δείτε τα στοιχεία, είναι η Μυτιλήνη. Τυρώνει τα κακώς κείμενα και τις αποφάσεις και αυτά που έγιναν εκείνη την περίοδο. Οπότε προς το παρόν έχουμε αύξηση. Δεν βουλιάξαμε, είμαστε εδώ, μια χαρά είμαστε, επιπλέουμε, και καταλαβαίνετε ότι οι αριθμοί δεν είναι ούτε τζίρι και προπάντων δεν είναι κέρδη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι όταν κάνουν δηλώσεις, και αυτό το οποίο λέω εγώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ταμείο κάνουμε στο τέλος. Και από εκεί και πέρα το γεγονός ότι έρχονται συνεχώς μετανάστες και προς το παρόν φεύγουν μετά από μερικές μέρες που μένουν εδώ, είναι το παρήγορο. Αλλά το αν θα αυτά που ακούμε για εκατομμύρια που περιμένουν για να πάρουν σειρά να έρθουν εδώ, και αν αυτή η δομή που λέγεται από προσωρινή γίνει μόνιμη και ισχύσει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, και αν συμβούν πράγματα και θάματα τα οποία απευθόμαστε όλοι, καταλαβαίνετε ότι το αβουλιάζουμε από τουρίστες μπορεί να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Οπότε είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει εμείς οι παλιοί που έχουμε δει τόσα και τόσα να είμαστε συνέχεια με τις κεραίες ψηλά και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη δομή στο χώρο Σκουλούδης Αθανάτους, εμείς είμαστε ένας φορέας που ναι μεν διακινεί μέσω των μελών του το σύνολο τουρισμού της Κρήτης, της Ναυαρχίδας, της Ελλάδος όπως λέγεται, αλλά είμαστε και αυτοί οι οποίοι μπαίνουμε πάντα μπροστά και παίρνουμε θέσεις και λέμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε ευθαρσώς. Και είχαμε πει ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η θαλάσσια μεθόριος της χώρας πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει, είχαμε πει, να υπάρχει ένα πρωτό μέσο στα νότια λιμάνια της Κρήτης, ώστε αυτοί που έρχονται οι άνθρωποι να μεταφέρονται άμεσα πίσω στη Λιβύη, μπας και αποθαρρυνθούν αυτοί οι διακινητές που τους εκμεταλλεύονται. Και αν και αυτό δεν είναι δυνατόν, αυτή η αυστηρά προσωρινού χαρακτήρα δομή να είναι μακριά από τουριστική περιοχή, με τουριστική δραστηριότητα. Και βέβαια αυτός ο χώρος, στο χώρο Σκουλούδη, δεν είναι μεν σε τουριστική περιοχή, αλλά είναι σε ένα οδικό άξονα που οδηγεί σε ένα από τις σημαντικότερες τουριστικές διαδρομές της Κρήτης, διότι συνδέει η κυρία Μανολαράκη τη Φεστό, τη Γόρτινα, το Μουσείο Μεσαράς, εκατοντάδες τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του νησιού, χιλιάδες επισκέπτες περνάνε από αυτό το δρόμο. Είναι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αμιγώς τουριστική περιοχή, αλλά είναι κομβικό πέρασμα για τους τουριστικούς προορισμούς. Εξάλλου, όπως ξέρετε, υπάρχουν άλλες ρεαλιστικές λύσεις, και διότι υπάρχουν αρκετές ανενεργείς στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πρώην στρατόπεδα, δεν βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές ούτε σε τουριστικούς οδικούς άξονες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλληλότερες λύσεις για μια προσωρινή δομή. Νομίζω ότι εμείς έχουμε πάντα πάρει σωστές θέσεις σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα, που πρέπει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να συνδυάζει τον ανθρωπισμό και όμως να προστατεύει την κοινωνική συνοχή, διότι μας έχουν βάλει εδώ τις κοινωνίες να μαλώνουμε. Όχι σε εμάς, όχι σε αυτούς, και βέβαια το κυριότερο να προστατεύεται το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, διότι είναι ο στρατηγικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και αποκλειστικά ο πυλώνας, ο οικονομικός πυλώνας της Κρήτης.
0: Πιστεύετε όμως ότι εσείς που έχετε και τις επαφές στο εξωτερικό, ότι είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει τον ξένο επισκέπτη, να σκέφτεται ότι πώς θα κλείσω τις διακοπές μου στην Κρήτη, όταν κάθε τρεις και λίγο εκεί που κάθομαι σε μια παραλία μπορεί μπροστά μου να βγουν 40 άνθρωποι μέσα από μια λέμβο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη Γάβδο, σε ένα νησί το οποίο για χρόνια αποτελούσε ησυχαστήριο και έχει ξεκινήσει πλέον να χάνει τον χαρακτήρα που είχε εξαιτίας των αφήξεων των μεταναστών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι μόνο στη Γάβδο. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις παραλίες στο νότο. Εκεί που υπάρχουν οι τουρίστες, μια στιγμή βγαίνουν με τους λέμβους οι άνθρωποι αυτοί, βγαίνουν φωτογραφίες, οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάπου, την άλλη στιγμή παγκοσμίως γίνεται γνωστό. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και έχει καλλιεργηθεί αυτή η ομοφοβία γενικά σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη Βόρειο Ευρώπη, και είναι κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε να το προστατεύσουμε μέχρι τώρα και να μην το σπουδαιολογήσουμε, αλλά μην νομίζετε αυτό που γίνεται στη Βόρειο Ευρώπη και έτσι όπως προσπαθούν τα ΜΜΕ να φοβήσουν τον κόσμο για τους μετανάστες και κάποια συμβάντα που γίνονται δυστυχώς και παίρνουν πολύ μεγάλη έκταση, καταλαβαίνετε ότι φοβίζουν και δεν είναι κάτι που είναι και το καλύτερο προκειμένου να προσελκύσουμε επισκέπτες. Θα πρέπει, εμείς προσπαθούμε και δεν τα σπουδαιολογούμε αυτά ή προστατεύουμε τη φήμη μας όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά δεν πάμε να είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείχνουμε τον ανθρωπισμό μας και από τη μια και από την άλλη να προστατεύουμε και τον τουρισμό μας. Είναι μια δύσκολη εξίσωση που εμείς σαν κριτικοί θα πρέπει να την λύσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Έχουν χαθεί όμως αφίξεις τουριστών από το βόρειο μπλοκ της Ευρώπης, δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ήδη να καταγράφεται στις αφίξεις των τουριστών το καλοκαίρι, αυτό που μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όχι. Εξάλλου έχουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι που ήταν μία καλή σεζόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Σε αυτό το θέμα ναι μας επηρεάζει, ναι είναι αρνητικό, ναι αν το αφήσουμε να εξαπλωθεί θα δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία ότι υπάρχουν και όρια και αυτά τα όρια δεν πρέπει να τα ξεπεράσουμε.
0: Κύριε Βλατάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε μπορείτε να μείνετε ακόμη στην παρέα μας, να υποδεχθούμε και τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, που εκείνος βρίσκεται στο πεδίο καθημερινά, βλέπει τα προβλήματα από τους πρώτους, τι ανάγκες υπάρχουν και φυσικά έχει μία πολυετή εμπειρία και ξέρει πια να πει και μέσω των στατιστικών ποιες είναι οι διαφορές και ποιες είναι και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι κύριε και κύριο Βλατάκη.
1: Γιώργο, μου να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι κάνουν τα παιδιά πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουν πάρα πολύ κουραστεί. Επειδή είμαι κοντά τους, έχουν πάρα πολύ κουραστεί τα τελευταία χρόνια με αυτές τις αδιάκοπες ροές και θέλω να τους χαρώ για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Γιώργο, να το μεταφέρεις σε όλη την ομάδα.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Βλατάκη πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Κύριε Σφακιανάκη, τώρα θέλω να μου πείτε εσείς από την δική σας την πλευρά, από την πολυετή εμπειρία που έχετε, πώς ακούσατε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά από τουρίστες, καθώς εσείς κάθε καλοκαίρι έχετε αυξημένο φόρτο εργασίας τα τελευταία χρόνια, τόσο εξαιτίας των τουριστικών αφίξεων, αλλά και λόγω όλων αυτών των επιχειρήσεων που μπορεί να προκύψουν καθημερινά, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους λουόμενους.
2: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο με όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Βλατάκης και με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα σε ό,τι είπε και σε αυτό που μου λέει τώρα με το σχόλιο του κύριου Πρωθυπουργού θα πω το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Πρωθυπουργός πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η Κρήτη βουλιάζει από τουρίστες και όχι από μετανάστες και είπε ότι υπάρχει δομή αυτή τη στιγμή φιλοξενίας οργανωμένη στα Χανιά και ότι λειτουργεί δομή, η οποία επίσημα από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχει ενεργοποιηθεί για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας και εσείς. Και ο λόγος είναι ότι αν δεν λειτουργήσει επίσημα μια δομή στο Ηράκλειο, δεν δομήσει και επίσημα δομή στα Χανιά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε εμείς. Και θα πω το εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, από τη στιγμή που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι βουλιάζει από τουρίστες και δεν βουλιάζει από μετανάστες και υπάρχει δομή, Γιατί λοιπόν, αφού είναι προσωρινής φιλοξενίας και η χωρητικότητα των ατόμων εκεί τη στιγμή που μιλάμε για τα Χανιά είναι 1.000 ατόμων, γιατί λοιπόν να μην πηγαίνουμε εκεί και να φεύγουν άμεσα οι τουρίστες μέχρι να βρεθεί η λύση της δομής εδώ πέρα στο Ηράκλειο, που κανένας δεν είπε να μην γίνει δομή, αλλά να γίνει μέσα από μια σωστή διαβούλευση, μέσα από προτάσεις και όπως είπε και ο κύριος Βλατάκης, σε σημεία, σε χώρους όπου να συμφωνούν όλοι μαζί. Και όχι να λένε ότι όχι στην περιοχή μου και σε όποια άλλη περιοχή να είναι και να βάζουν αυτή τη στιγμή την κοινωνία να συγκρούεται ένας μεταξύ των άλλων. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν, το οποίο θα έπρεπε εδώ και αρκετό καιρό που μας απασχολεί να το έχουν διαχειριστεί νομίζω με καλύτερο τρόπο, γιατί να σας πω ότι το μεταναστευτικό το βλέπουμε δειλά-δειλά να ξεκινάει τέλος του 2023. Τότε το 2024 είδαμε ότι αυξήθηκαν οι ροές και αμέσως είδαμε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης να δουλεύουν και να κατεβαίνει στην Κρήτη τότε ο κύριος Κερίδης που ήταν ο πρώτος υπουργός μετανάστευσης και να έχουμε μια σύσκεψη ευρεία εκεί στην περιφέρεια όπου κλήθηκαν όλοι οι φορείς να συζητήσουν για την επόμενη μέρα, διότι από τότε οι πληροφορίες ήταν ότι θα έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές το επόμενο διάστημα. Και έτσι λοιπόν είδαμε να αλλάζουν οι υπουργοί μετανάστευσης, ήρθε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είδαμε έρχεται μετά ο κύριος Βορύδης, βλέπουμε ότι έρχεται ο κύριος Πλεύρης και δεν έχει λυθεί το θέμα της φιλοξενίας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι κάτι λοιπόν που το αφήσαμε και αυτό το συναντάμε τώρα και το βρίσκουμε μπροστά μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω, που το είπε και ο κύριος Βλατάκης, ξέρετε τι, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, αναφέρθηκε πολύ σωστά για το θέμα της Μυτιλήνης και εγώ θα πω το εξής. Όταν δημιουργήθηκαν οι δομές στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο στη Μυτιλήνη, σε όλα τα νησιά, τότε οι ροές αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο. Διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν. Με την έννοια ότι αποδεχόμαστε αυτή τη στιγμή αυτή την πύλη, εδώ είμαστε, ελάτε. Άρα λοιπόν θα έπρεπε στο πεδίο απάνω να βρει ο Πρωθυπουργός τη λύση και όχι να λέει ότι η Κρήτη βουλιάζει από τουρίστες και αυτή τη στιγμή που όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις όντως έχουν μειωθεί οι ροές, αλλά από πού? Από το Ανατολικό Αιγαίο που έχουν κόψει εντελώς και έχουν μετακινηθεί όλες οι ροές εδώ κάτω νότια στην Κρήτη. Γιατί μην κρυβόμαστε, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι αυτό το οποίο είχε τη συμφωνία και όλη η τεχνογνωσία που υπήρχε από το Ανατολικό Αιγαίο, οι ίδιες βάρκες, οι ίδιες μηχανές, τα ίδια σωσίβια, ό,τι μέσα υπήρχαν, βλέπουμε τώρα που τα διαχειριζόμαστε εμείς επιχειρησιακά νότια εκεί στην Κρήτη, είναι ακριβώς τα ίδια μέσα, τα ίδια υλικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυναντήσει και θα έπρεπε νωρίτερα να είχαμε προετοιμαστεί, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε νομίζω στο και πέντε και θα έπρεπε να έχουμε βρει τη λύση εδώ και εδώ καιρό.
0: Πιστεύετε κύριε Σφακιανάκη ότι θα μπορούσε να είναι μια εφικτή λύση να μεταφέρονται οι μετανάστες οι οποίοι εντοπίζονται και διασώζονται από τα ανατολικά της Κρήτης προς τα δυτικά και από εκεί να κινούν προς τον Πειραιά και τις δομές της υπηρετικής χώρας?
2: Για προσωρινά όπως είναι σήμερα αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε δομή, θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί και να έρθει εδώ να γίνει μια διαβούλευση όπου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, είπε και ο κύριος Βλατάκης, όπως υπήρχαν χώροι οι οποίοι είναι απόκριμνα σε σημεία απομακρυσμένα, όχι εντός αστικού ιστού, όχι σε περιοχές οι οποίες δραστηριοποιούνται τουριστικά, να βρεθεί ένας χώρος, γιατί αν θυμάστε από το ρεπορτάζ μέσα, την αρχή που ξεκίνησε αυτό το γεγονός η έβρεση χώρου φιλοξενίας μεταναστών, νομίζω ότι ξεκίνησε από χώρους στρατοπέδων, εγκατελειμμένων στρατοπέδων. Και έτσι λοιπόν είδαμε από ποιους δήμους ξεκίνησε, πού μεταφέρθηκε και πού έχει καταλήξει. Και εγώ επιτρέψτε μου με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού του Δημοτικού Συμβούλου, θα σας πω ότι στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στο Ηράκλειο, η τελική απόφαση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, η πρόταση είναι παρουσιάστε εσείς, φέρτε μας χώρο, υποδείξτε μας χώρο να σταματήσουμε τις εργασίες από εκεί και να πάμε σε ένα χώρο εντός του Δήμου Ηρακλείου. Προσέξτε, εντός του Δήμου Ηρακλείου. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια αποδοχή από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου, όπου αποδέχεται εδώ και αρκετό καιρό να γίνει δομή στο Ηράκλειο. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάπου αλλού, όπως είπα πριν, με μια σωστή διαβούλευση, με σωστές προτάσεις, με επιχειρήματα, όπου να εξυπηρετεί όλους και να εξυπηρετεί και αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να βρίσκονται σε συνθήκες ανθρώπινες όταν φτάνουν εδώ πέρα. Και να πούμε και το άλλο, ότι πολύ σημαντικό θα ήταν να βρούμε και τον τρόπο, όπως είπαμε πριν, μέσα από διακρατικές συμφωνίες, μέσα από εκείνοι που έχουν την ευθύνη να βρουν τον τρόπο, να μην ξεκινούν καν. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί στην πηγή του και να σταματάνε εκεί πέρα και να μην ξεκινούν καν. Εμένα αυτή η άποψη είναι η δικιά μου.
0: Σήμερα βέβαια έχουμε άλλη μία κινητοποίηση από τους κατοίκους των Αθανάτων στις 6 ώρα το απόγευμα και είναι αυτό που περιγράφεται. Θεωρούν ότι είναι ακατάλληλη δομή. Οι συζητήσεις τους προηγούμενους μήνες ήταν πολλές. Έχουν πέσει στο τραπέζι διαφορετικά κτίρια, διαφορετικές περιοχές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το μπαλάκι κάθε φορά πέφτει στην τοπική κοινωνία, στους τοπικούς άρχοντες προκειμένου να βρουν μία λύση. Εγώ κρατώ την σκέψη σας να μεταφέρονται στα Χανιά, κάτι βέβαια το οποίο εάν με ρωτάτε είναι μία λύση η οποία θα εξυπηρετήσει μέχρι να χαλάσει ο καιρός, μέχρι να τελειώσει δηλαδή το καλοκαίρι. Σίγουρα από την επόμενη χρονιά και με την έναρξη των μεταναστευτικών ροών για το 2027 είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχει επιληθεί είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, κρατώ όσα είπαμε και με τους δυο σας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα μας και σίγουρα εμείς θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον μεταξύ μας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 1:03. Αυτό σημαίνει ότι εμείς φεύγουμε, αλλά εσείς μένετε στην παρέα μας, διότι τη σκυτάλη παίρνει ο Γιάννης Ραψομανίκης με την εκπομπή Newsroom, ο οποίος θα είναι μαζί σας κάθε μεσημέρι, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Όμως, στην παρέα μας θα μείνετε και μετά, γιατί ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Μαρία Ορφανάκη και στη συνέχεια 3 με 5 One Sports.
3: Προσωπικά οφείλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους προσωπικά έναν προς έναν για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Κρέτα One 102,3 από την πρώτη στιγμή. Αυτό μας γεμίζει με μια βαθιά ευθύνη πραγματικά απέναντι σε όλους τους ακροατές και εντός εισαγωγικών τηλεθεατές του Κρέτα One 102,3, να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη, με το ίδιο πάθος, προκειμένου να σας ενημερώνουμε έγκαιρα και με αντικειμενικότητα βεβαίως. Επενδύουμε σε ανθρώπους, επενδύουμε σε υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι όσοι πέρασαν την περασμένη σεζόν από τις εγκαταστάσεις εδώ του Κρέτα One 102,3, από τις εγκαταστάσεις της New Vision Media, δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι είμαστε και εμείς που εργαζόμαστε σε ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον που μας δίνει όλα τα εργαλεία και τα όπλα προκειμένου να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε. Ενημέρωση και ρεπορτάζ. Θα πω αυτό και θα κλείσω μετά αυτό αναφορικά, άλλωστε δεν το συνηθίζω, αλλά είναι η ημέρα τέτοια, φίλες και φίλοι.

ότι στόχος της New Vision Media είναι να όλο το οικοσύστημά της, το ενημερωτικό της οικοσύστημα, να είναι το κυρίαρχο οικοσύστημα ενημέρωσης στην Κρήτη και όχι μόνο. Και να πω βεβαίως ότι ήδη έρχονται μηνύματα στον προσωπικό μου λογαριασμό, τόσο στο Viber όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Βασίλη, τον Αδαμάντιο, τη Μαρία, την Κατερίνα, την Ελένη, που μας εύχονται μια καλή και δημιουργική αρχή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα που κερδίζει την ενισχύεις, δεν την αλλάζεις, αν και τη φετινή σεζόν το μόνο που μένει σταθερό, Αντώνη, είναι η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως θα είδατε, την πρώτη μέρα σήμερα. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη συνεχίζει να λέει την πρώτη καλημέρα στο Κρέτα One 102,3 με την εκπομπή live με την Αντιγόνη, 8 με 10 το πρωί. Συνεχίζουμε, επιλέξαμε φέτος 10 με 12 να δημιουργήσουμε ένα δίδυμο άντρα, γυναίκας, γυναίκα, άντρα, συνάδελφοι, εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, η Μαρία Ερφανάκη και ο Δημήτρης Οκανάκης, όπου παίρνουν τη σκυτάλη μετά την Αντιγόνη, την Ανδρεάκη. Στο 12.1 και όσο μπαίνουμε προς τη μεσημβρινή ζώνη, έρχεται με την εκπομπή μεταξύ μας η Μαρίνα Μανολακάκη, μια νέα εξαίρετη προσθήκη και συνάδελφος, η οποία ήρθε για να ενισχύσει και εκείνη με τη δική της φωνή το Κρέτα One 102,3. Εμείς πλέον πίνουμε το τέταρτο ή πέμπτο, έχω χάσει και το λογαριασμό, καφέ μας το μεσημέρι στη 1 με 2 με την εκπομπή Newsroom βεβαίως, και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, αυτό ακριβώς που κάναμε και την περσινή σεζόν. Η εκπομπή αυτή εστιάζει σε όλα τα ζητήματα που αφορούν βεβαίως την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, όλα αυτά που μας επηρεάζουν, που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, που είναι άλλωστε πολιτικά. Και βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Μαρία Ορφανάκη, και αμέσως μετά 3 με 5 ακολουθεί, παίρνει τη σκυτάλη της αθλητικής πλέον ενημέρωσης, ο Γιώργος Κορτσιδάκης, που αποτελεί και αυτός, μιας και μιλάμε και για αθλητικά, Αντώνη, να πούμε, αποτελεί μια μεταγραφή του Κρέτα One 102,3 για τη φετινή μας σεζόν. Σταθερός όμως βεβαίως μένει και ο Αντώνης ο Τσαπίνος, που βρίσκεται απέναντί μου αυτή τη στιγμή, που επιμελείται τον ήχο και βεβαίως επιλέγει και τα τραγούδια, τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε όλο το 24ωρο στο Κρέτα One 102,3. Και την εικόνα μας, φίλες και φίλοι, ήδη το γνωρίζετε από την περσινή σεζόν, την εικόνα μας επιμελείται ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις επιλογές επί της ουσίας. Για όσους βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε καμπάνα, όπως συνηθίζει να λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε λοιπόν, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, είτε στη δουλειά σας, είτε στο σπίτι σας, μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα 102,3. Δεύτερη και τρίτη επιλογή, cretaone.gr. Πληκτρολογείτε την αγαπημένη σας βεβαίως πλέον ενημερωτική ιστοσελίδα του cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Τρόποι επικοινωνίας είναι βεβαίως το τηλέφωνο μας 2810-383-282. Την περσινή σεζόν δεν κατάφερα ποτέ να το πω σωστά, πλέον το έχουμε μάθει, είναι 2810-383-282, που μπορείτε να μας καλείτε, φίλες και φίλοι, επιδιώκουμε άλλωστε να ακούμε τη δική σας φωνή μέσα από τη συχνότητά μας. Και βέβαια μας βρίσκεται και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κρέτα One 102,3, πληκτρολογώντας

www.retaone.gr. Λοιπόν, η σημερινή μέρα, ξεκινάμε λοιπόν 7 Σεπτέμβρη, είναι μια μέρα όπου πολύ καλά γνωρίζετε το περασμένο Σαββατοκύριακο η πολιτική επικαιρότητα ήταν πλούσια, είχαμε τις εξαγγελίες, είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η τελευταία ομιλία πριν από τις εθνικές εκλογές. Και βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα είναι και η τελευταία ως πρωθυπουργός. Αυτό θα το δούμε στις εθνικές εκλογές, οι οποίες, όπως είπε και διαμήνυσε για άλλη μία φορά ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα διενεργηθούν την άνοιξη του 2027. Κάτι το οποίο πλέον και οι πιο δύσπιστοι το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους θεσμικά, όπως ακριβώς είχε υπογράμμιζε σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, το πακέτο τώρα που μοίρασε εντός εισαγωγικών ή εκτός ο Πρωθυπουργός, γιατί κάποιες από τις εξαγγελίες του θα τις δούμε άμεσα, κάποιες άλλες όμως θα τις δούμε μεσοπρόθεσμα, ενδεχομένως και μετά το 2028 από τη νέα κυβερνητική θητεία. Μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν εκτροχιάζει τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό, δεν εκτροχιάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία της εθνικής μας οικονομίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητο αυτό, μην γελιόμαστε, φίλες και φίλοι. Η χώρα ουσιαστικά σήμερα μιλάμε μόλις 4-5 χρόνια μετά από μια 15ετή οικονομική κρίση, κοινωνική και πολιτική βεβαίως ταυτόχρονα κρίση, είμαστε για πρώτη φορά σε ένα περιβάλλον που αρχίζουμε λίγο να ανασένουμε, και οι επιχειρήσεις και θα έλεγα και η συντριπτική έτσι πλειοψηφία των πολιτών, μετά από μια πολύ δύσκολη 15ετή περίοδο που πραγματικά όλοι οι Έλληνες πολίτες είδαν τα οικονομικά τους και την ποιότητα ζωή τους να δυσχεραίνει λόγω βεβαίως της βαθιάς αυτής κρίσης. Άρα ο δημοσιονομικός έλεγχος και ο μη εκτροχιασμός των δημοσιονομικών της οικονομίας μας είναι ένα βασικό στοιχείο. Τώρα, αν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να μοιράσει περισσότερα ή από όσα τελικά εξήγηλε, αυτό είναι μία άλλη συζήτηση, την οποία θα την κάνουμε και με το σημερινό μας καλεσμένο. Να πω πολύ περιληπτικά, αυτή τη στιγμή καταρχάς το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα οποία έτσι πολύ περιληπτικά να πούμε ότι είναι μέτρα και για τους ελευθερούς επαγγελματίες, μία ομάδα οικονομική ομάδα, μια ομάδα συμπολιτών μας η οποία είδε ουσιαστικά την τσέπη της, να το πω εντός εισαγωγικών, να σκίζεται όλα τα προηγούμενα 16-17 χρόνια και με την οικονομική κρίση και μετέπειτα, μνημονιακά μέτρα τα οποία ακόμα και σήμερα ισχύουν, όπως η προκαταβολή, αν θυμάστε, του φόρου, το 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, η οποία ήταν ένα δυσβάστακτο μέτρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι θα μειωθεί από 55% που είναι ήδη στο 50%, ενώ εξήγηλε και τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις από το 80% που είναι πλέον στο 50% και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Για τους αγρότες, μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ, για τους κύριους βεβαίως, για αυτούς που έχουν ως κύριο επάγγελμα τον αγροτικό τομέα, όχι για τους άλλους, Αντώνη, θυμάσαι, είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, για τους αγρότες παραγωγούς κτηνοτρόφους εντός αγωγικών που εισέπραταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να εισπράττουν, και επιστροφή του ενιαίου φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία, με ένα μέτρο το οποίο θα το δουν οι παραγωγοί, θα το δουν οι αγρότες από την πρώτη

ή Νοεμβρίου. Οι συνταξιούχοι τώρα, ενώ πολλοί, και για να είμαι ειλικρινής, άκουγα και πολύ κόσμο, συνταξιούχους, οι οποίοι ήλπιζαν ότι θα δοθεί τουλάχιστον η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, κάτι που δεν έγινε. Δεν έγινε, το λόγο σας τον είπα νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν το πακέτο, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, που είχε τη δυνατότητα να μοιράσει. Ωστόσο, αυξάνεται κατά 100 ευρώ, από τα 300 δηλαδή, στα 400, η μόνιμη τακτική ενίσχυση των συνταξιούχων. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι περίμεναν να δουν το 13ο μισθό. Καλά, θα πούμε και για το 14ο. Ξέρετε, η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε άλλες πλέον συνθήκες, άλλες καταστάσεις που αποτυπώνονται βεβαίως και στην αγοραστική δύναμη όλων των πολιτών, και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μια τέτοια κατηγορία που υπέστη μια πολύ μεγάλη μείωση ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, στα εισοδήματά τους. Εξήγηλε λοιπόν, αντί για το 13ο και 14ο μισθό, βεβαίως ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Στα κυρίαρχα επίσης σημεία, που λέμε έτσι περιληπτικά, είναι και ο στόχος που θέτει, μάλλον η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, ότι ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028. 1.000 ευρώ, Αντώνη, δεν έχει εξαγγείλει, έχουν εξαγγείλει και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εδώ τους πρόλαβε λίγο ο Πρωθυπουργός, οφείλω να πω, γιατί αν κάποιος πάει να ψηφίσει, έστω ότι δεν ψηφίζει ιδεολογικά, ψηφίζει μόνο με βάση την οικονομία, αν πάει να ψηφίσει με βάση λοιπόν το στοιχείο αυτό κάποιον που είναι πρωθυπουργός ή κάποιον που είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός, προφανώς θα επιλέξει μάλλον την πρώτη περίπτωση. Μένει να φανεί και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις επόμενες ημέρες είναι δεδομένο ότι θα κατακλείσουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τέλος, εγώ κρατάω ένα ακόμα πάρα πολύ θετικό μέτρο, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο μου δημιούργησε και μία απορία, για να είμαι ειλικρινής, και αναφέρομαι βεβαίως στον κλειστό κουμπαρά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τα παιδιά που γεννιούνται με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ανά έτος μέχρι τα 18 τους έτη, μέχρι την ενηλικίωσή τους, εφόσον όμως το αντίστοιχο ποσό αποταμιεύει και η οικογένεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, αποταμιεύουμε το Σεπτέμβρη 100 ευρώ σε έναν κλειστό λογαριασμό για το ένα μας παιδί. Έρχεται λοιπόν το κράτος και ενισχύει με άλλα 100 ευρώ. Αυτό μπορεί να φτάσει λοιπόν έως τα 60.000 ευρώ περίπου όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Είναι ένα μαξιλάρι. Είναι ένα μαξιλάρι. Ενισχύει, δίνει κίνητρο επί της ουσίας στην αποταμίευση και μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μάλλον, αποτελεί ένα μαξιλάρι για τους νέους προκειμένου να το αξιοποιήσουν είτε για τις σπουδές τους είτε για τα πρώτα τους βήματα κατά την ενηλικίωση. Το βλέπουμε θετικά, ωστόσο έχει, Αντώνη, εμένα μου έκανε εντύπωση, αν εγώ δεν έχω, δεν μπορώ να αποταμιεύσω, δεν έχω ενίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, καύσιμα, ένδυση, υπόδηση, δεν έχω να αποταμιεύσω 50 ευρώ για το παιδί μου το μήνα, τότε τι με λιγενέστε άραγε. Λοιπόν, ήταν όμως και βαθιά πολιτική η ομιλία του Πρωθυπουργού.

0: Τους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε!
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Είναι 6 λεπτά από ό,τι βλέπω το ρολόι, μετά τη 1.30 θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 σε μια εκπομπή που ουσιαστικά η σημερινή είναι αφιερωμένη σε τι άλλο βεβαίως, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στο πολιτικό ουσιαστικά πλαίσιο που δημιουργείται μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Αυτή τη στιγμή είναι και σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και live μέσα από το cretaone.gr όλες τις εξελίξεις. Να πούμε τώρα ότι λέγαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια, πέρα από το οικονομικό σκέλος και τις οικονομικές εξαγγελίες, ήταν μια πολιτική ομιλία, μια ομιλία που απευθυνόταν, θα έλεγα, στους πολίτες, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, θέτοντας και τα ζητήματα, τα διλήμματα των εθνικών εκλογών του 2027, όπως βεβαίως είπε. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτό το περιβάλλον της σταθερότητας, όπου ουσιαστικά έχει μπει τα τελευταία χρόνια από το 2019 και μετά, ή αν θα μπει σε περιπέτειες. Και ερωτηθείς βεβαίως και για το νέο πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε, για μένα απάντησε πολύ, πολύ έξυπνα, Αντώνη, οφείλω να πω. Δηλαδή, με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, μου θέτετε τρεις υποθέσεις, τρία υποθετικά σενάρια. Δηλαδή, αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια εδώ να πούμε φίλες και φίλοι ότι οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι είναι δεδομένο ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Ήδη κλειδώνουν και ονόματα στο Ηράκλειο για το ψηφοδέλτιο, αυτά θα τα πούμε σε μεταγενέστερες εκπομπές. Αν λοιπόν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή, γιατί ρωτήθηκε ουσιαστικά αν υπάρχει σενάριο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν μπει στη Βουλή και αν βεβαίως η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι αυτοδύναμη. Άρα ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και αυτοδύναμη μπορεί να είναι στις επόμενες εκλογές και ότι, δηλαδή έμεσα αν το διαβάσουμε, και ότι δεν είναι και δεδομένη η είσοδος ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση των μέτρων, θελήσαμε λοιπόν σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή να συνομιλήσουμε με έναν εξαίρετο καλεσμένο, οφείλω να σας πω φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα οικονομίας, γιατί έχει διανύσει χιλιόμετρα ετών στο οικονομικό ρεπορτάζ, πέρα από την πολιτική του ιδιότητα ως ευρωβουλευτής πλέον, και δεύτερος γιατί έχω ακούσει ότι κάνετε καλό ποδαρικό. Κύριε Αυτιά, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, είμαι Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ έχει 20 βαθμούς, άρα δεν κάνει κρύο όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, ακούγομαι καλά?
1: Ακούγεστε μια χαρά.
2: Μπράβο. Αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευση των μέτρων. Εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί την έχετε, κύριε Ψωμανίκη. Τώρα πώς τα λέμε, Γιώργος με αυτό, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μιλάμε πιο απλά.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Το αφήνω σε εσάς, όπως θέλετε, κύριε Αυτιά.
2: Κάνα πρόβλημα, να μιλάμε με το μικρό μας όνομα, εντάξει.
1: Βεβαίως.
2: Έγινε. Λοιπόν, έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Εγώ τώρα στις αποσκευές μου έχω φέρει το κοστολόγιο,
1: ναι,
2: το οποίο πήρε πράσινο φως από την περασμένη Παρασκευή. Μόνο τα τεκμήρια κοστίζουν 170 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Μόνο η ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων και αμαία 300 εκατομμύρια. Επίσης, η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων 382 εκατομμύρια. Αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Το αφορολόγητο, εξαιρετικό μέτρο, αφορολόγητο 20.000 ευρώ για τους αγρότες, 87 εκατομμύρια. Ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, 55 εκατομμύρια. Η μαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, 47 εκατομμύρια. Το αφορολόγητο των τριτέκνων, 20.055 εκατομμύρια. Η μείωση των εισφορών, 163 εκατομμύρια. Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, 433 εκατομμύρια. Η ρήτρα ενέργειας, γιατί θα ανακοινωθεί αύριο, 400 εκατομμύρια. Το βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, 37. Τα μέτρα σύντησης φοιτητών, 2.500 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα για δύο παιδιά, 5.000 θα παίρνει ο πατέρας το χρόνο. 27 εκατομμύρια. Όλα αυτά κάνουν 2,2 δις.
1: Σωστά.
2: Μαζί με τα 600 τα φετινά, 2,8 δισεκατομμύρια. Θα πει κάποιος, δεν είχε να δώσει παραπάνω?
1: Ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν όλοι και οφείλω να πω, και επειδή το ξέρετε και εσείς πολύ καλά από το ρεπορτάζ, γιατί κάνατε οικονομικό ρεπορτάζ και τα μνημονιακά χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι είναι οι πρώτοι που διαμαρτύρονται ουσιαστικά.
2: Γιατί
1: δεν δόθηκε πίσω η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός.
2: Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνει η 13η σύνταξη το 14ος μισθός, 13ος?
1: Πόσο, πείτε μας.
2: Η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να δαπανίσουμε 3,5 δις.
1: Ναι.
2: Και αυτά τα δυο κάνουν 5.
1: Μάλιστα.
2: 5 δις. Δηλαδή, αν έδινε 13η σύνταξη και 13ο μισθό,
1: ναι,
2: έπρεπε να βγάλει 5 δις, να πάει 1,5 δις παραπάνω από το όριο που λέει η Ευρώπη, άρα μνημόνιο. Αυτό θέλει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Άμα θέλουν μνημόνιο, θα χάσουμε και όσα έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα.
1: Το έθεσε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζουμε με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Για ένα λεπτό. Εγώ σήμερα παίρνω τους αριθμούς, πάω Οικονομική Επιτροπή και παίρνω πράσινο διαβατήριο για την Ελλάδα, που είναι η μοναδική χώρα που κάνει παροχές. Έχουμε τρελαθεί. Να πάμε σε μνημόνιο. Βγήκε ο Ανδρουλάκης και λέει κάνουν 400 εκατομμύρια η 13η σύνταξη. Ας κάνει ένα τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ να του πούνε όσο δίνει το κράτος για συντάξεις το μήνα. 2,4 δις. Με τις διπλές 2,2 σκέτες συντάξεις.
1: Μάλιστα. Άρα τα 5 δις που λέτε, κύριε Αυτιά, προφανώς είναι πολύ παραπάνω από το όριο που θα μπορούσε να δαπανίσει, να δώσει, να επιστρέψει πίσω.
2: Για ένα λεπτό, μέχρι το 2070, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, όχι ο Μπακάλης της γειτονιάς, μας λέει ότι χρωστάμε 230 δις. Να χρωστούσαμε μόνο 110, αλλά έφερε το τρίτο μνημόνιο ο Τσίπρας. Να συνέλθουμε λίγο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θα ήθελα να πάρουν οι Έλληνες και Ελληνίδες αυτά τα χρήματα. Το 13ο και 14ο. Ο πρώτος. Γιατί έζησα τα μνημόνια. Αυτή την καταστροφή.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε...
2: Δηλαδή, εδώ
1: ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Τα οικονομικά της Ευρώπης δεν είναι καθενείο και της χώρας. Έτσι. Να τα λέμε μία και έξω. Εγώ προτιμώ να είμαι ειλικρινής. Αλλά για φαντάσου τώρα, όλα αυτά τα χρόνια που σιγά 12.000 περιοχές, οικισμοί της χώρας δεν πληρώνουν ένφια πλέον. Καθόλου. Φανταστείτε πόσες περιοχές της Κρήτης. Δικαιούνταν οι αγρότες 20.000 φορολόγητο.
1: Ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση όντως.
2: Δηλαδή να τα πάρουμε από τους τρίτεκνους και από τους αγρότες και από τους δημοσίους και δεν ξέρω από πού αλλού, θα τα δώσουμε μόνο στη 13η σύνταξη.
1: Αυτό πήγα να σας πω, ότι ουσιαστικά όχι μόνο είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μας επιτρέπει δημοσιονομικά να δώσει ουσιαστικά η κυβέρνηση, αλλά
2: κράτος,
1: χωρίς να
2: κράτος...
1: δώσει τίποτα άλλο σε καμία άλλη ομάδα κοινωνική, επαγγελματική κλπ.
2: Δηλαδή έπρεπε να μην πάρει κανείς τίποτα, ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ούτε τα νομικά πρόσωπα, ούτε το τέλος επιτηδεύματος, ούτε τα ΑΜΕΑ, ούτε ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, ούτε οι αγρότες, ούτε κανένας άλλος, Επειδή βγαίνουν πέντε συνδικαλιστές και λένε ότι τους κατέβει.
1: Όχι μόνο συνδικαλιστές, και αρχηγοί κομμάτων, αγαπητέ Γιώργο. Δηλαδή όταν
2: ναι, αλλά δεν επιτρέπεται τώρα ο Ανδρουλάκης, έχει κάνει και ευρωβουλευτή.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει δώστε 13ο μισθό και 13η σύνταξη.
2: Ωραία. Εάν ο Ανδρουλάκης έχει τρόπο να δοθεί ο 13ος, δεν μας το λέει. Εγώ καλώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τηλεφωνήσει στον ΕΦΚΑ και να πει πόσο χρειαζόταν. Ξέρεις, μιλώ οικονομικά πάντα. Δεν μιλώ πολιτικά. Μιλώ οικονομικά. Φανταστείτε να πάμε σε μνημόνιο πάλι. Ο Τσίπρας έχει εξειδίκευση στα μνημόνια και έχει τεχνογνωσία. Το ξέρει απ' έξω και ανεκατοτά. Ο Τσίπρας σε πάει σε μνημόνιο με κλειστά μάτια. Το έφερε, το ζήσαμε. Αλλά επιτρέπεται τώρα ο Ανδρουλάκης να κάνει τέτοιο λάθος. Και τον έχω προειδοποιήσει και από την τηλεόραση. Και του υπέδειξε και τον τρόπο. Αν τώρα τηλεφωνήσετε κύριε Ψωμανίκη στο διοικητή του ΕΦΚΑ και του πείτε πόσο δίνεις κάθε μήνα για τις συντάξεις, θα σας πει 2,2 έως 2,4 δις. Άρα η 13η σύνταξη κάνει τόσο. Τι δικαιούνται οι συνταξιούχοι, τι δικαιούνται. Αλλά η Ευρώπη λέει θες να δώσεις 13η, μάλιστα. 2,4, δώστε να. Το κράτος πώς θα το λειτουργήσεις. Θα λειτουργήσεις τα νοσοκομεία, τα σχολεία, η αστυνομία.
1: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε. Αγαπητέ Γιώργο, ακούω και μια άλλη κριτική σήμερα και εδώ τοπικά στην Κρήτη, ότι ουσιαστικά, ωραία, εντάξει, καλά ήταν τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ωστόσο δεν έβαλε μια οραματική διάσταση για την Ελλάδα του 2030 και σε ποια κατεύθυνση μπορεί να πάει η χώρα και η εθνική μας οικονομία. Τη συμμερίζεσαι αυτή την άποψη?
2: Καλά, ποιος το είπε αυτό? Δεν τον είδανε στη συνέντευξη και στην ομιλία του? Καλά, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μητσοτάκης τι είπε? 4 χρόνια εγώ σας εξασφαλίζω σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
2: 4 χρόνια σας εξασφαλίζω αυξήσεις στους μισθούς. 4 χρόνια σας εξασφαλίζω να μην αυξηθεί κανένας φόρος, αλλά να έχω φοροελαφρύνσεις. 4 χρόνια σας εξασφαλίζω να έχετε τι, σταθερότητα σε αυτό το οποίο πρέπει να ζήσετε. Αυτά τα 4 χρόνια σας εξασφαλίζω κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, μείωση προκαταβολής του φόρου, αύξηση σε όλους τους συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στους αγρότες έως 20.000, μηδενισμός για τους τρίτεκνους έως 20.000, είναι επιδόματα. Σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 1.000 ευρώ. Δημόσιοι υπάλληλοι, σταθερό επίδομα και σταθερές αυξήσεις. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου, ύψους 2 δις. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα. Μείωση κοντρικής τιμής ρεύματος με το 30%. Σταθερότητα στις ένοπλες δυνάμεις. Ασπίδα πάνω από τον ελληνικό θόλο. Ποιος είπε δεν έχει δείξει το όραμά του? Ποιος ανόητος το ρώτησε αυτό? Και αν θέλεις βγάλ τον τώρα στο τηλέφωνο.
1: Το ακούω σε συζητήσεις ιδιωτικές από πολύ κόσμο και οφείλω να σας πω και από κόσμο που ακροβατεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ποιον δεξιών σχημάτων, οφείλω να πω.
2: Όποιος θέλει να ακροβατεί, δεν ξέρω αν θα βρει αυτές τις οικονομικές προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Ακροβατεί σε τι? Δεν του αρέσουνε, δεν τον ικανοποιούν. Όλα αυτά είναι, αγαπητέ συνάδελφε, περασμένα, διπλοτσεκαρισμένα από την Ευρώπη για να μην έχουμε θέμα. Επίσης, προπληρώνουμε για να μην έχουμε για 10 χρόνια πρόβλημα με το χρέος της χώρας.
1: Ναι, και εκεί υπήρξε κριτική.
2: Να δώσω τα λεφτά.
1: Από την αντιπολίτευση όσον
2: αφορά. Είναι εξυπνάδες της αντιπολιτεύσεως. Είναι λογιστικό το θέμα, δεν είναι ταμιακό. Όταν προπληρώνεις το χρέος της χώρας, δεν βγάζεις λεφτά από το σιρτάρι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν υπάρχει καν σιρτάρι που να μαζεύεις λεφτά. Προσπαθείς να πιάσεις φόρο. Άκουσε με τώρα. Ξέρεις πώς είναι η απώλεια του ΦΠΑ για την Ελλάδα το χρόνο?
1: Πόσο?
2: 7 δις. 7 δις είναι 2 ένθια.
1: Ναι, είναι τεράστιο ποσό.
2: Α, μπράβο.
1: Άρα η μείωση μιλάμε τώρα από το...
2: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν φτάνουν 7 δις στα ταμεία του κράτους.
1: Μάλιστα.
2: Από την κλοπή του ΦΠΑ. Την οποία πληρώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αν δεν είχαμε αυτή την απώλεια και γίνεται τεράστια προσπάθεια, τότε το περίσσεμα θα ήταν μεγαλύτερο. Αλλά έχουμε και το χρέος που πρέπει να αποπληρώνεται. Φαντάσου, έχει μια οικογένεια που πρέπει.
1: Βέβαια.
2: Είναι, να εξασφαλίζει φαγητό για την οικογένεια και το ενίκιο και το φως και να πληρώνει και χρέη. Ξεχάσανε ότι χρωστάμε έως το 2070 230 δισεκατομμύρια. Και ποιος το λέει? Το ανώτατο οικονομικό συμβούλιο του κράτους, κύριε Αψωμανίκη. Δεν το λέει ο μπακάλι της γειτονιάς και ο καφετζής, με όλη την τιμή και στον μπακάλι και στον καφετζή.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Η αριθμή είναι αμήλικτη, προφανώς το συμμερίζομαι αυτό. Αγαπητέ Γιώργο, έχω πάρει δεκάδες μηνύματα όσο συνομιλούμε.
2: Ό,τι θέλουν.
1: Ωστόσο, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ρωτάει εδώ ο Γιάννης, μια οικογένεια η οποία, αναφορικά με το αποταμιευτικό πρόγραμμα...
2: Αυτά τα βγάλε ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες και το ΠΑΣΟΚ και ρωτάει μια οικογένεια...
1: Δηλαδή που δεν, έχει ουσιαστικά να καταβάλει, δεν περισσεύουν χρήματα... Οι ανάγκες είναι πολλές. Ούτε 50 λοιπόν, ευρώ. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση?
2: Από χθες λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι προαιρετικό, έτσι. Είναι προαιρετικό αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Το να βάλει η οικογένεια 100 ευρώ, ας πούμε.
2: Είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δηλαδή αν δεν βάλει, θα βάλει το κράτος.
2: Το κράτος τι λέει? Εγώ για να μπορέσω να βοηθήσω, ό,τι βάλεις εσύ, θα βάλω κι εγώ.
1: Άρα αν βάλω 0, θα βάλω 0 κι εγώ ως κράτος.
2: Αυτό λέει το κράτος. Το κράτος λοιπόν σου λέει τι, μέχρι 1.600 ευρώ σου βάζω κι εγώ, ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ και αν θέλεις για το παιδί σου.
1: Ναι.
2: Το επιχείρημα της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτοί που έχουν 800 και 900 ευρώ δεν μπορούν, πράγματι δεν μπορούν οι άνθρωποι. Γιατί?
1: Μα ισχύει, αντικειμενικά γιατί παίρνουν, ισχύει.
2: Γιατί παίρνουν επιδόματα, αλλά με 900 ευρώ και δύο παιδιά δεν ζεις. Ένα λεπτό, δες το φίλο σου λοιπόν, επειδή ακούει πολύ... τα επιχειρήματα της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, με 800 και 900 ευρώ και δύο παιδιά δεν ζει κάποιος σήμερα, ούτε μπορεί να ζει. Κάνει δεύτερη και τρίτη δουλειά, πάει σε δουλειές δεν ξέρω πού κλπ. Και να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του.
1: Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις τέτοιες, αγαπητοί
2: Γιώργο. Ξέρεις, στην Ελλάδα σήμερα ένας ο οποίος... Καταρχήν στην Ελλάδα κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή με τις συλλογικές συμβάσεις είναι 1.250. Ενδεχομένως αυτός ο κουμπαράς για κάποιους να μην μπορεί να γίνει, για κάποιους μπορεί να γίνει. Ενδεχομένως θα βελτιωθεί αυτό. Αργότερα με ένα άλλο τρόπο, αλλά είναι ένα ξεκίνημα. Μου θυμίζει ζώνες ασφαλείας που λέγανε εγώ δεν βάζω ποτέ. Κάναν τις μάγκες. Όποιος δεν βάλει ζώνη ασφαλείας είδες τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Ή εγώ θα πιω και εμένα δεν με νοιάζει, δεν με πιάνει το αλκοτέστ. Τι θέλω να πω, σωστή παρατήρηση του φίλου μας. Αλλά η αριστερά παπαγαλίζει από χθες και το ΠΑΣΟΚ ότι με 800 ευρώ δεν μπορείς να βάλεις 100 ευρώ στην άκρη για το παιδί σου.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Αλλά δεν είναι μόνο το 800 ευρώ. Δεν είναι όλοι 800 ευρώ.
1: Μάλιστα. Άρα υπονοείς ουσιαστικά ότι υπάρχουν και άλλα εισοδήματα για να μπορούν να τα βγάλουν.
2: Όχι, δεν υπονοώ. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν εισόδημα 1.500, 1.700, 1.600, 1.100. Άμα δουλεύει και η γυναίκα ακόμα καλύτερα, μπορούν να κάνουν τα κομμάτια τους. Αλλά δεν μπορεί ένα θετικό μέτρο που αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο.
1: Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό, νομίζω είναι αναμφισβήτητο.
2: Διότι πρόσεξε τώρα να δεις πώς γίνεται. Η νέα φορολογική κλίμακα για τους τρίτεκνους με 20.000 ευρώ αφορολόγητο και αύξηση του επιδόματος και νέου παιδιού και των επιδομάτων κάνει αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, για το τέταρτο παιδί ήταν 3.500, γίνεται 4.500. Για το πέμπτο παιδί 5.500 αντί για 3.500. Για όλο αυτό το δημοσιονομικό κόστος είναι 4 εκατομμύρια περίπου το χρόνο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά παιδιά. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν να βάλουν χρήματα στην άκρη για τα παιδιά τους, αλλά έρχεται το κράτος και του λέει, ξέρεις, εγώ σου δίνω 5.500 ευρώ, 4.500 ευρώ. Αν είναι φοιτητής, παίρνει άλλα 2.500. Δηλαδή πλέον και είναι μόνιμα μέτρα αυτά. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και απεριόριστα τα λεφτά που έχει το κράτος.
1: Ναι, αυτό το αντιλαμβανόμαστε και από τη συζήτηση.
2: Η εποχή, φανταστείς επί Αντρέα Παπαντρέου το χρέος της χώρας, δεν θα σου πω πόσο αυξήθηκε, γιατί θα φύγουν τα μικρόφωνα από το στούντιο. Τότε ήταν η εποχή που δανειζόμασταν τρελά. Όταν σου λέω τρελά. Το τσοβόλα εδώ στο όλα δεν ήταν τυχαίο. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, βέβαια εδώ υπάρχει η κριτική ότι και στο χρέος ευνόησαν και οι επόμενες κυβερνήσεις, ενώ και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Σιμίτη βεβαίως.
2: Κοίταξε, ο πατέρας του Κυριάκου του Μητσοτάκη ακολούθησε μια συνετή οικονομική πολιτική. Μετά ήταν τα μνημόνια και καταλαβαίνεις τι έγινε. Έτσι. Γιατί εγώ τάξα, εγώ είμαι εναντίον των μνημονίων.
1: Το θυμόμαστε πολύ καλά, αγαπητοί
2: Γιώργο. Τα τρία μνημόνια απέναντι. Αυτό δεν θέλω να πάθει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τσίπρας έχει εξειδικεύσει τα μνημόνια. Είπε θα τα σκίσω, άφερε. Είπε θα παίξω τα μπούρλο τις αγορές, με χορέψαν στο ταψί. Είπε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τότε εγώ φώναζα και έλεγα, παιδιά, αν χρωστάει ο κύριος Ραψομανίκης 10 χιλιάρικα, mm-hmm. να πάμε τρεις φίλοι να αγοράσουμε το δάνειό του, μπαίνει στα φαντ. Δεν το κάνανε. Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και λέει, το φοβερό. Το άλλο που είπε ο Τσίπρας, ότι θα δίνει 13η, είχε δώσει τότε 500 ευρώ. Και βγαίνει και λέει 13η σύνταξη. Και βγαίνει ο Τσακαλώτος, ήταν Δεκέμβριος το 19, και βγαίνει και λέει, «Ω, δεν είναι 13η, ένα απλό επίδομα είναι, θα το δώσουμε μια φορά, μην ανησυχείτε, δεν είστε».
1: Έκτακτο, βέβαια.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει, κρύθηκε για αυτή την περίοδο προφανώς.
2: Είδες, ναι, κρύθηκε, αλλά τα πληρώνεις τα μνημόνια. Ένα λεπτό. Αν ήτανε.
1: Μέχρι το 2070, όπως μας είπες.
2: Περίμενε. Αν ήτανε, γιατί έβαλε τη γραβατούλα στο Ζάπιο, που οικονομικά πάντα μιλάω, και είπε, σας έβγαλα από τα μνημόνια. Χαίρομαι πολύ. Τι σημαίνει βγαίνω από την Τηρεσία ή βγαίνω από ένα δάνειο. Δεν χρωστάω τίποτα. Σωστό.
1: Σωστό.
2: Άρα τι μας έβγαλε από τα μνημόνια, μας χοροϊδεύει. Έτσι και πόγω στην Ευρώπη, εδώ στην Οικονομική Επιτροπή. Ότι ο Τσίπρας λέει αυτό, θα με κοιτάξει όλη η Οικονομική Επιτροπή, εκπρόσωποι 27 χωρών, θα βάλω τα γέλια.
1: Κατανοητό.
2: Βγάζω από τα μνημόνια σημαίνει ότι δεν πάβεις πια να πληρώνεις. Δεν συνεχίζουμε να πληρώνουμε τον ένθια και με χίλια βάσανα ο Μητσοτάκης και ο ελληνικός λαός ουσιαστικά, με τον αγώνα του και το μόχθο του. Να ξεπληρώσουμε να φύγει αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Είναι προφανές.
2: Δεν μου λες, οι συντάξεις γιατί δεν θα μπορούσαν να δοθούν τα 2,5 δις της 13ης. Αφού μας έβγαλε από τα μνημόνια, γιατί δεν μας λέει τον τρόπο πώς θα έρθουν πίσω.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιώργο, έχουμε υπερβεί το χρόνο μας.
2: Το ξέρω.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει δεκάδες μηνύματα και πολλά από αυτά είναι μηνύματα εκδήλωσης αγάπης για σένα. Να το γνωρίσω ότι έχεις την εκτίμηση πολλών κριτικών. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Θα σου πω κάτι. Μόνο οικονομικά μιλάω. Αλλά ένα πράγμα δεν θέλω. Δεν θέλω να ξαναδώ συνταξιούχους και εργαζομένους έξω από τις τράπεζες να κλαίνε και να λένε με 60 ευρώ το μήνα πώς θα ζήσουμε κάποιτα τώρα κοντρό, που κλείσαν οι τράπεζες.
1: Τα ζήσαμε βέβαια.
2: Κατάλαβες. Εγώ του θυμώ
1: όλους και... Νομίζω κανείς δεν εύχεται να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο. Είναι
2: αν θέλουν κάποιοι να μας στείλουν όμως στα μνημόνια, εγώ οφείλω να προειδοποιήσω. Εγώ θέλω σιγουριά. Είδες τώρα ο αγρότης και στην Αντιλία θα έχει τη μείωση του πετρελαίου και το ρεύμα του και έκπτωση στα λοιπάσματα και 20.000 αφορολόγητο. Η τρίτη εκ με τους πολίτεκνους.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε στον αέρα του Κρέτα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Εντάξει, με τον Γιώργο Αυτιά προφανώς μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μία ώρα. Φίλες και φίλοι, είναι δύο. Κανονικά έπρεπε ήδη να σας έχω αποχαιρετήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3 από τη Μαρία Αρφανάκη. Και αμέσως μετά, Γιώργος Κορτσιδάκης με την αθλητική σας 2 ώρη ενημέρωση, 3 με 5. Από όλους εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι, μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
14: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ρουφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο με παρεμβάσεις που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Μεταξύ άλλων, καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες πάνω από το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Μηδενίζεται ο φόρος έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ενισχύεται η φορολογική ελάφρυνση για τριτεχνούς. Για τους συνταξιούχους, η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για δημόσιους λειτουργούς. Την ίδια ώρα μειώνονται ασφαλιστικές εισφορές και προκαταβολή φόρου, καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και διευρύνεται η απαλλαγή από τον ένφια σε οικισμούς έως και 2.000 κατοίκους. Αλλάζουμε θέμα. Στο θέμα της σχεδιαζόμενης δομής προσωρινής υποδοχής μεταναστών στο Ηράκλειο, εστίασε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την εκπομπή Live με την Αντιγόνη, με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για μόνιμη δομή, αλλά για χώρο προσωρινής παραμονής, όπου θα ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες πριν από τη μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές της χώρας. Ο κ. Σενετάκης υποστήριξε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί και να μην υπάρξει επιβάρυνση της τοπικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δομές οι οποίες είχαν στηθεί στα νησιά, όπως είναι στη Μυτιλίνη, όπως είναι στην Χίο, για τους μετανάστες, όπου ουσιαστικά εκεί περιοριζόντουσαν και μένανε έγκλειστοι μέχρι να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες οι οποίες θα διέπουν αυτούς τους μετανάστες, δηλαδή αν είχαν καταθέσει άσυλο θα περίμεναν να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί το άσυλό τους και από εκεί και πέρα έπρεπε να φύγουν. Και αυτό το οποίο περιφερειακά γίνεται είναι να φτιάχνονται οι δομές με τις οποίες για δύο ή τρεις μέρες οι μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα να είναι η πρώτη υποδοχή, προκειμένου να φτιαχτούν τα χαρτιά τους για να μπορέσουν να πάνε στις δομές που είναι στα νησιά αυτά, οι οποίες είναι δομές που έχουν πάρα πολλά κενά.
2: Ωραία, κατανοητό αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς τα νησιά του Αιγαίου δέχονται τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν στην Κρήτη. Και το μόνο που συζητάμε είναι αν θα υπάρξει μια δομή για μια διαδικασία η οποία ήδη γίνεται στο λιμάνι, δηλαδή η δομή με λίγα λόγια αυτή υπάρχει ήδη στο λιμάνι, σε συνθήκες άθλιες για τους λιμενικούς μας και για τους δημόσιους λειτουργούς. Και αυτό που ζητάμε ως κράτος είναι να υπάρξει μια σωστή δομή η οποία δεν θα επιβαρύνει κανένα γύρω περιβάλλον, προκειμένου να γίνεται αυτή η διαδικασία και οι άνθρωποι αυτοί να φεύγουν, να πηγαίνουν πού, στα άλλα νησιά.
0: Στο μεταξύ, έντονες αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην εργοστασίου Σκουλούδης της Αθανάτους. Η κοινότητα Σταυρακίων, οι Οβενοί και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό, την τοπική κοινωνία και την κυκλοφορία στον σημαντικό αυτόδικο άξονα. Την ίδια ώρα ζητούν δημόσια παρέμβαση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα χαρακτήρισε το δημογραφικό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την εκπομπή μαζί. Όπως ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 125.000 θάνατοι εναντί μόλις 65.000 γεννήσεων. Παράλληλα, για το μεταναστευτικό στην Κρήτη, τόνισε ότι η σχεδιαζόμενη δομή θα είναι αυστηρά κλειστή, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία των μεγάλων έργων του νησιού, εκφράζοντας αισιοδοξία για την ολοκλήρωσή τους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Κεφαλογιάννης νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
3: Η αλήθεια είναι πως αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι πιο σύνθετο, γιατί υπάρχει μια αναταραχή στη Λιβύη με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, όπου δεχόμαστε μια πίεση και τα σύνορα της Λιβύης είναι αρκετά μακριά από την Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο επίπεδο πρέπει να είναι φυλάξη των σύνορων. Το δεύτερο επίπεδο είναι το νομικό πλαίσιο και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς που μπαίνουν λαθρέα στη χώρα μας. Και εκεί έχει αυστηροποιηθεί αρκετά το πλαίσιο. Και ο Υπουργός, ο Θάνος ο Πλεύρης, έχει εφαρμόσει μια πολύ αυστηρή πολιτική, φυσικά με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, και πλέον έχουν αυξηθεί και οι επιστροφές των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους, αλλά και το πλαίσιο που είναι εδώ είναι τόσο αυστηρό, όπου κανένας πλέον δεν έρχεται στη χώρα να πει ότι εδώ είναι παράδεισος και ελάτε και να προσελκύσει και άλλους από τα μέρη εκείνα. Άρα εφαρμόζεται ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο με αρκετά αυστηρούς κανόνες και για τις ΜΚΟ και φυσικά για όσους μπαίνουν παράνομα εδώ πέρα, οι οποίοι κρατούνται και δεν κυκλοφορούν ελεύθεροι και, όπως έλεγε παλιά μια υπουργός, το πρωί λέει να λιάζονται, το βράδυ να εξαφανίζονται. Υπάρχουν δηλαδή δομές και ένα αυστηρό πλαίσιο. Το τρίτο είναι αυτό που είπατε για το τι γίνεται με τη διαχείριση εσωτερικά, δηλαδή όσα όταν ξεφύγουν από τους ελέγχους και τον περιορισμό στα σύνορα και έρθουν μέσα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και επειδή η πίεση εδώ πέρα είναι μεγάλη, αναφέρθηκε σε μια δομή η οποία φυσικά θα είναι κλειστή.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε πολλές περιοχές του νησιού, με το Ηράκλειο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η βλάβη, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εντοπίζεται στη διασύνδεση της Κρήτης με το υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα. Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος έχει ενεργοποιηθεί το παλιό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης. Την ίδια ώρα έχουν αναφερθεί δεκάδες εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Νέα ερωτήματα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τανάγρα θέτει ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή Μαζί και στο Κρέτα Ουάν 102,3. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το αεροσκάφος πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλά ύψος και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν απέκλεισε ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή ακόμα και πρόσκρουση με πτηνό. Το τελικό πόρισμα αναμένεται από την επίσημη Επιτροπή Διερεύνησης. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
2: Ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα η επίδειξη αυτή?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι ιδιωτικό χαρακτήρα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει.
2: Ναι, γιατί από πού και ως πού σε ενός ιδιωτικού χαρακτήρα γεννάει το ερώτημα για το αν θα πρέπει να συμμετάσχει η αεροπορία?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Προκειμένου για να προβληθεί η πολεμική αεροπορία, προκειμένου να διαδοθεί το αεροπορικό πνεύμα, γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο γίνονται τέτοιου είδους επιδείξεις. Τώρα, η πολεμική αεροπορία είχε κατά καιρούς ακροβατικά σμήνη για επιδείξεις στο παρελθόν. Το 2005 νομίζω ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πολεμικής αεροπορίας μια επίδειξη αντίστοιχη που λεγόταν Αρχάγγελος, αν είχαν δώσει αυτό το όνομα. Έγινε 2-3 φορές νομίζω, στη συνέχεια σταμάτησε, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Στην πορεία, ενώ υπήρχε μια αποειδιώτηση στο Τατόι, μια τέτοια επίδειξη στην οποία συμμετείχαν αεροσκάφη διαφόρων τύπων αλλά και από διάφορες χώρες, ξαφνικά το 2016 αποφασίστηκε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει σε κάποιον ιδιώτη την επίδειξη να πάει στην Τανάγρα. Πώς και γιατί αποφασίστηκε δεν το ξέρω.
0: Στο μεταξύ, η οικονομική ενίσχυση 50.000 ευρώ θα καταβάλουν 4 συστημικές τράπεζες σε κάθε μία από τις οικογένειες των 2 πιλότων του F4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Την ίδια ώρα αποφασίστηκε η διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων προς τις συγκεκριμένες τράπεζες των γονέων, συζύγων και προστατευμένων μελών των 2 πιλότων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι υγειονομικές αρχές του νησιού μετά την καταγραφή 3 εγχώριων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Μεσαρά. Όπως ανέφεραν στο Κρέτα ΟΑΝΑ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, αλλά και ο Διευθυντής του Υιολογικού Εργαστηρίου Κρήτης Γιώργος Ουρβίνος, το υϊκό φορτίο στα κουνούπια παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερο θα μας πει η Αντιγόνη Ανδρεάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Η Κρήτη αυτές τις μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. 3 εγχώρια κρούσματα έχουν ήδη καταγραφεί επίσημα στην Κρήτη, σύμφωνα και με όσα μας δήλωσε ο Διευθυντής του Υιολογικού Εργαστηρίου. Η εικόνα ωστόσο στο νησί παραμένει καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, καθώς το υλικό φορτίο που ανιχνεύεται στους πληθυσμούς των κουνουπιών είναι σαφέστατα χαμηλότερο. Ωστόσο, οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέων περιστατικών έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα 3 κρούσματα εντοπίστηκαν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Μεσαρά. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα και με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, έχει το γεγονός ότι τα περιστατικά δεν συνδέονται με πυκνοκατοικημένα σημεία του αστικού ιστού, αλλά με περιοχές από τις οποίες διέρχονται μεταναστευτικά πτηνά. Τα 3 αυτά σημεία που έμεναν αυτοί οι άνθρωποι είναι περάσματα από το νότιο τμήμα, που είναι και η δεξαμενή του ιού ανέφερε χαρακτηριστικά. Και να πούμε εδώ ότι τα μεταναστευτικά πτηνά αποτελούν κρίκο αυτής της αλυσίδας, της διάδοσης δηλαδή του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς λειτουργούν ως φυσικοί ξενιστές. Τώρα, σχετικά με την ανησυχία αν θα δούμε περισσότερα κρούσματα μέχρι το τέλος του μήνα, ο κύριος Σουρβίνος μας απάντησε ότι η επιτήρηση δεν αφορά μόνο στο συγκεκριμένο ιό, αλλά γενικότερα σε δάγκιο πυρετό, αλλά και άλλους ιούς, καθώς αυτή την ώρα υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και περιστατικά και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, που αυτή την ώρα καταγράφονται 300 περιστατικά δάγκιου πυρετού, γεγονός το οποίο κάνει τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να παρακολουθούν πολύ πιο στενά αυτά τα γεγονότα. Τώρα, η κλιματική αλλαγή, οι διεθνείς μετακινήσεις και η παρουσία των ειδών των κουνουπιών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν εντοπίζονταν σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης, αλλάζουν τα δεδομένα. Και αν κάτι μένει από αυτήν την συζήτηση, είναι το γεγονός ότι οφείλουμε και ως νησί να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί. Mm-hmm. Έχουν τοποθετηθεί παγίδες, αεροδρόμια και λιμάνια. Και ιδιαίτερο βάρος δίνεται, όπως πάντα, στις πύλες εισόδου της Κρήτης, εκεί όπου εάν οι ειδικές παγίδες λειτουργήσουν, εντοπίζονται και έγκαιρα είδη κονουπιών, τα οποία θα μπορούσαν να εισέλθουν στο νησί. Μαρία.
0: Αντιγόνη, την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε και ένα κρούσμα λεπτοσπύρωσης, ένα 11χρονο παιδί που νοσηλεύεται στη Μέθ του Παγνή.
5: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Και είναι ένα περιστατικό για το οποίο ερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαδάκης. Είναι ένα περιστατικό λεπτοσπύρωσης που αφορά σε ένα 11χρονο ανήλικο παιδί, το οποίο υποχρεώθηκε μάλιστα και σε παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Εδώ τώρα έχουμε και μια ιδιότυπη κατάσταση, ένα άτυπο πινκ-πονκ ανάμεσα σε αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας και Δήμου. Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε ο κύριος Παπαδάκης, από τη μία η περιφέρεια έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, δηλαδή μειοκτονίες και απεντομώσεις εντός του καταβλισμού στην Νέα Αλικαρνασσό. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβει πολύ πιο στενή παρακολούθηση και ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από τις υπηρεσίες καθαριότητας, έτσι ώστε να υπάρξουν πολύ πιο στενές παρεμβάσεις. Διότι αν δεν ληφθούν αυτά τα πρόσθετα μέτρα και αν τα νερά ενδεχομένως έχουν επιμολυνθεί, υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι να εξαπλωθεί αυτός ο ιός και έξω από τον καταβλισμό. Η πλευρά του Δήμου απαντά διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου καθαριότητας κ. Τζαγκαράκη ότι τα συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά καθαρισμού στην περιοχή. Επισημαίνουν βέβαια ότι η συνεχής απόρριψη απορριμμάτων σε διάφορα σημεία δυσχεραίνει το έργο τους. Και επίσης έχουμε από εκεί μια διευκρίνηση ότι οι απολυμάνσεις δεν αποτελούν αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν ποιανού είναι ευθύνη, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρωμά, ο κύριος Κατσαρής, καταφεύγει στην δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου, με αφορμή και το περιστατικό της 11χρονης, αλλά βεβαίως και των συνθηκών που επικρατούν στον καταβλισμό. Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και ζητά άμεσες παρεμβάσεις τόσο από το Δήμο Ηρακλείου, όσο και από την περιφέρεια Κρήτης και βεβαίως την πολιτεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, στον καταβλισμό διαμένουν περίπου 1.300 άνθρωποι, ανάμεσά τους και εκατοντάδες παιδιά. Να πούμε για το τέλος, σύμφωνα και με όσα μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, ότι η λεπτοσπύρωση συνδέεται κυρίως με ούρα μολυσμένων τροπτικών, μέσω των οποίων μπορούν να επιμολυνθούν το νερό και το έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προκαλέσει επιπλοκές. Και μετά το κρούσμα στο 11χρονο παιδί, του οποίου η ζωή κινδύνευσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν αυτή την ώρα σε επιφυλακή, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την εξυγίανση του χώρου και την πρόληψη νεότερων περιστατικών.
0: Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα λοιπόν, Αντιγόνη, και ένα 11χρονο παιδί που νοσηλεύεται με μπαλάκι ευθυνών. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Σοβαρό περιστατικό βίας διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Ένα ζευγάρι 40 ετών, ο άνδρας και 37 η γυναίκα, κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τρεις νεαρούς, έναν 25χρονο και δύο 17χρονους, σε χωριό του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι γνώριζε τους δράστες. Οι τρεις νεαροί παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή παραμένει ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητος ο ακροτηριασμός του κάτω άκρου του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη. Στο μεταξύ, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην Αλικαρνασσό, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες με μοτοσικλέτα. Ελαφρά τραυματίστηκε ο 61χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στο Ρέθυμνο. Το πρώτο έγινε νωρίς το πρωί στην Επισκοπή, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 55χρονος άνδρας και μία συνομήλικη του γυναίκα. Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην πλατεία γνώστου στρατιώτη, όταν ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο και εξετράπη τις πορείες του. Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Έντονες αντιδράσεις από την πρόεδρο του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου για την παρουσία τουρκικών σημαίων στην οδό 25 Αυγούστου στο πλαίσιο πολιτιστικής διοργάνωσης του Δήμου Ηρακλείου. Η Χριστίνα Χατζιαδάμ έκανε λόγο μέσω του Κρατοάν 102,3 και την εκπομπή Live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη για έλλειψη ιστορικής ευαισθησίας λόγω του ιδιαίτερου συμβολισμού της συγκεκριμένης διαδρομής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αντίδραση δεν αφορά τους Τούρκους καλλιτέχνες. Την ίδια ώρα έθεσε εκ νέου το ζήτημα της στήριξης των μικρασιατικών σωματείων και της δημιουργίας Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Σημειολογικά, όταν εμείς κάναμε το μικρασιατικό αντάμωμα, επιλέξαμε να περάσουν οι μικρασιατικοί σύλλογοι με τις παραδοσιακές παρουσίες και τα Λάβαρα την 25η Αυγούστου, γιατί αντίστροφα ήταν ο δρόμος αυτός που διάβηκαν οι μικρασιάτες ερχόμενοι στην πόλη του Ηρακλείου. Ανέβηκαν δηλαδή την 25η Αυγούστου και μετά διαχύθηκαν στην πόλη για να βρουν καταλήματα να μείνουν. Το να επιτρέπεις λοιπόν μια παρέλαση με σημαίες εθνικές μεταξύ αυτών και τούρκικες σε αυτόν τον ιστορικό δρόμο, ένα δρόμο που πήρε το όνομά του από την σφαγή εκατοντάδων αμάχων χριστιανών το 1898 από τον Οθωμανικό Όχλο, αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση ιστορική προσεξία. Και στη χειρότερη, ασέβεια προς τους νεκρούς μας, ασέβεια προς την ιστορία μας.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Κρήτη βουλιάζει από τουρίστες και όχι από μετανάστες, αναφέρθηκαν μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την εκπομπή Μεταξύ μας ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, αλλά και ο πρόεδρος των λιμενικών Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Πακενάκης. Ο κύριος Βλατάκης τόνισε ότι ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος και χρειάζεται προσοχή, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Πακενάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί από τις αυξημένες μεταναστευτικές. Πάμε στην αίθουσα σύνδεξης. Εκεί βρίσκεται η Μαρίνα Μανολακάκη που θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος. Είπε ότι πρόκειται για μια λεπτή γραμμή σχετικά με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί σήμερα η Κρήτη να βουλιάζει από τουρίστες, αλλά αύριο μπορεί να βουλιάξει από μετανάστες. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το είδαμε και στη Μυτιλίνη, όπου ήταν μια χαρά και αργότερα βούλιαξε με μετανάστες και είναι κάτι που τώρα πληρώνει. Όλα αυτά που έγιναν τα πληρώνει τώρα η Μυτιλίνη. Μάλιστα, είπε πως η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια, όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσουμε. Αντίστοιχα, να σου πω ότι ο κύριος Σφακιανάκης είπε πως σχετικά με την οργανωμένη δομή που σχεδιάζεται εδώ στο Ηράκλειο, υπάρχει το εξής ζήτημα. Πως κανένας δεν είπε να μην γίνει δομή, αλλά να γίνει μέσα από μια σωστή διαβούλευση, μέσα από προτάσεις και σε σημεία, σε χώρους όπου να συμφωνούν όλοι μαζί και όχι σαν κοινωνία να συγκρούεται ο ένας με τον άλλο. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια οργανωμένη δομή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στα Χανιά, θα μπορούσε μέχρι να βρεθεί η οριστική λύση και για το Ηράκλειο, οι μετανάστες να οδηγούνται στα Χανιά και από εκεί να φεύγουν προς την υπηρετική Ελλάδα.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο βορειοδικό άξονα Κρήτης, γιατί παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις για ακόμα μία φορά στο ύψος του Καρτερού. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την αυξημένη κίνηση έχουν προκαλέσει μεγάλες ώρες και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί που κινούνται από και προς το Ηράκλειο χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση αναζήτησης ανήλικου αλλοδαπού χειριστή ΣΑΠ, ο οποίος είχε χαθεί από τα ίχνη των συνοδότων στη θαλάσσια περιοχή του Δυσκού Ηρακλείου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές με τη συμμετοχή περιπολικών του λιμενικού και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, καθώς και ιδιωτικών σκαφών. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες συνθήκες λόγω των έντονων ανέμων που έπαιναν και έφταναν στα 7 μποφόρ. Ευτυχώς ο ανήλικος εντοπίστηκε, δίνοντας τέλος στην αγωνία αλλά και την επιχείρηση των αρχών. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 67χρονος άνδρας στη Χερσόνησο. Ο 67χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Μάχη με τις πλόγες σε διάφορα μέτωπα της χώρας, με την Γκόνιτσα να έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, καθώς περισσότερα από 6.200 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πυρκαγιές βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στο Μουρί και Χαΐας αλλά και στους Κοφούς Μαγνησίας. Την ίδια ώρα, σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Διήμερη στάση εργασίας στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις του. Ο κλάδος διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα, όπως επισημαίνουν, απειλούν τη λειτουργία και την βιωσιμότητα των τουριστικών λεωφορείων. Η κινητοποίηση θα γίνει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ έχουν ανακοινωθεί ότι οι μεταφορές αναστέλλονται, εξαιρέσεις αλλά και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις από το Σωματείο Σχολικών Καθαριστριών για καταγγελίες σχετικά με αυθαίρετες απαιτήσεις και ανάθεση εργασιών που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους. Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν βαριές τεχνικές ή επικίνδυνες εργασίες, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αλλά και την εργασιακή τους αξιοπρέπεια. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ιστορική νίκη για την ακροδεξιά AfD στις εκλογές της Σαξονία Άγχλα της Γερμανίας. Το κόμμα συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων και εξέλεξε 39 από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του σε εκλογές κρατηδίου. Το CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενο στο 17,2%. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το όρος Μιζυργή και παρέσυρε 33 ορειβάτες. 10 κατάφεραν να κατέβουν μόνοι τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα σε κατοικία στο χωριό Κφαρουμάν, ενώ άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Λίγο αργότερα, Ισραηλινό ντρόν έπληξε αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 διασώστες. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, μια ακόμα μεταγραφή μέσω επιθετικού αναμένεται να κάνει office, όπως αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς με 2-0. Ο τεχνικός του Όφη τόνισε ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη εν ώψη και της αποχώρησης του Νου στο Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα

0: Με 31 στο τρίτο άλμα, επίδοση που τον έφερε προσωρινά ωστόσο στην κορυφή της κατάταξης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Crete International Basketball Tournament, επικρατώντας τον τελικό του Ερυθρού Αστέρα με 87-77 στα δύο ωράκια. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης και έφτασαν στη νίκη, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία τους στο Ηράκλειο. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία από 21 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Η βόρεια άνεμη σήμερα τοπικά μέχρι και τα 7 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μένετε εδώ, γιατί στις 3 έρχεται η εκπομπή του Γιώργου Κορτσιδάκη, One Sports, One Life. Καλό μεσημέρι.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
9: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στη νέα συχνότητα. Ξέρετε, όταν αλλάζουμε σπίτι, όταν αλλάζουμε έτσι μέσο ενημέρωσης οι δημοσιογράφοι, γράφουμε πέντε λόγια, ας πούμε, για να πούμε για το ξεκίνημα, να συστηθούμε στους ακροατές, παρότι πιστεύω ότι ειδικά στο κοινό εδώ της περιοχής μας, με πολλά τα χρόνια που είμαστε στο ραδιόφωνο, που είμαστε στον αέρα, αλλά δεν θα ξεκινήσω με αυτό που είχα γράψει για να πούμε έτσι δύο λόγια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπήκα σε ένα σαλόνι, σε ένα εξαιρετικό στούντιο, ένα φανταστικό στούντιο, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους εδώ που έχουν επιμεληθεί αυτό το κόσμημα πραγματικά. Αντώνης Τσαπίνος στην κονσόλα του ήχου, παλιοσυρά, πολλά τα χρόνια του Αντώνη, τον ξέρω από πολύ παλιά στο ραδιόφωνο. Έχουν φτιάξει εδώ τα παιδιά ένα φανταστικό στούντιο, κόσμημα για τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης. Επειδή έχω περάσει από πολλά μέσα ενημέρωσης, οφείλω να το πω έτσι, Αντώνη μου, για το ξεκίνημα. Καθισμένος εδώ αναπαυτικά στην καρέκλα μου, αλλά γνωρίζοντας πόση δουλειά υπάρχει πάντα πίσω από όλο αυτό. Εντάξει, Γιώργος Κορτσιδάκης στο μικρόφωνο, θα τα λέμε κάθε μεσημέρι, 3 με 5, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Παρεμπιπτόντως, με το σταθμό αυτόν έχω παλιά ιστορία, το έλεγα πριν στον Αντώνη Τσαπίνο, με την παλιότερη του μορφή, πριν από 3 δεκαετίες, λίγοι μπορεί να θυμούνται, εμείς όμως σαν νέοι δημοσιογράφοι τότε, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, και χαίρομαι που επιστρέφω σε αυτή τη συχνότητα. Έχω βρει καλούς φίλους, καλούς συναδέλφους. Τώρα, η θεματολογία της εκπομπής, ξέρετε, κάθε μεσημέρι θα είναι δυνατή, με άποψη που πάντα εκφράζουμε την γνώμη μας, συνεντεύξεις, σχόλια πάνω στα αθλητικά μας. Sports, αθλητικά, όπως λέει και το σποτάκι. One sports, one life. Μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή είμαστε κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Θα βαράμε δυνατά και με τις μουσικές μας κάθε μεσημέρι, γιατί εντάξει, καλές ειδήσεις, αλλά χωρίς μουσική δεν υπάρχει ραδιοφωνό. Ξεκινάμε αυτό το όμορφο ταξίδι εδώ στον Κρέτα One 102,3 και με μια ευχάριστη συγκυρία. Την πορεία του Όφη. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην ομάδα του Όφη, φίλες και φίλοι. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί πραγματικά πολλά χρόνια είχαμε να ζήσουμε τέτοιες χαρές, και όπως θα με είχατε ακούσει και σε προηγούμενα μέσα ενημέρωσης που εργαζόμουν, πάντα μου αρέσει η θετική ενέργεια, δεν θέλω κατήφια, δεν θέλω αρνητισμό, μιζέρια, θέλω να υπάρχει έτσι ένα θετικό πρόσημο και εμείς να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Αυτά που κάνει φέτος ο Όφη είναι πραγματικά συγκλονιστικά, και κάτι το οποίο συζητούσα σήμερα με έναν έμπειρο αρθρογράφο, Έλληνα αρθρογράφο σε μεγάλο μέσο ενημέρωσης. Ο Όφη κερδίζει πολύ εύκολα τους αντιπάλους του. Είδατε πάλι το χθεσινό παιχνίδι. Ένα μάτς που άλλες εποχές μπορεί να ήταν και βάσανο. Και η Φυσιά μας έχει κάνει κάποιες κηδείες εδώ, το θυμάστε. Ή ο Βόλος πρώτη αγωνιστική. Μπαίνει μέσα ο Όφη χωρίς να εντυπωσιάσει. Λες και κάνει πλάκα η ομάδα του Όφη, κερδίζει τα παιχνίδια και προχωράει. Δεν ξέρω, είναι κάτι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Φέτος υπάρχει μια καλή ομάδα βέβαια που έχει φτιαχτεί από τον Χρήστο Κόντι, από την ομάδα του Όφη, συνολικά τη διοίκηση της ομάδος, και μακάρι να διαφυλαχθεί αυτό ως κόρη οφθαλμού, γιατί νομίζω μας περιμένουν μεγάλες χαρές φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα, έχω προγραμματίσει πολλά για σήμερα. Δεν ξέρω τι θα προλάβω με καλεσμένους. Έχω κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, stand-by για να κουβεντιάσουμε. Εύχομαι με όλους να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή και να ακούσουμε απόψεις, γιατί αυτές οι δύο ώρες θα είναι με συζητήσεις, με προσκεκλημένους, με σχόλια και, όπως είπα και πριν, και με πολλή μουσική.

Να δούμε τι γράφει το creta1.gr στην αθλητική του στήλη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ζωντανή ενημέρωση αθλητική μέσα από την ιστοσελίδα του ομίλου creta1.gr. Γράφει για την μεταγραφή που κλείνει ο Όφια σαν πρώτο θέμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι η αποκάλυψη του Χρήστου Κόντι. Όχι ότι ήταν κάποια αποκάλυψη, ας πούμε, δεν πέσαμε και από τα σύννεφα. Ξέραμε ότι ο Όφι ψάχνει παίκτη, γιατί μετά την υπόθεση Νους, ο οποίος φεύγει το Δεκέμβρη για τον Ολυμπιακό, Όφι πρέπει να προετοιμαστεί να καλύψει αυτό το κενό ενός βασικότατου ποδοσφαιριστή και πολύ σημαντικού ποδοσφαιριστή βέβαια. Και Όφι είναι σε ανοιχτή γραμμή με κάποιες υποθέσεις μεταξύ αυτών και του Λάζαρου Λάμπρου, ένα όνομα που είχε ακουστεί βέβαια και στο παρελθόν, τις προηγούμενες ημέρες δηλαδή, αλλά δεν είναι από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω η μοναδική περίπτωση που απασχολεί αυτή τη στιγμή την ομάδα του Όφι μεταγραφικά. Θέλει ο Όφι να κάνει τώρα αυτή την κίνηση, τη μεταγραφική κίνηση. Ο Κόντις είπε θα κάνουμε σίγουρα μια μεταγραφή, θέλει να την κάνει τώρα την κίνηση αυτή. Αν και ο παίκτης ο οποίος θα έρθει δεν θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε πριν πεινάσω μαγειρεύω, αντί για να ψάχνω με το Γενάρη αν έχω τώρα κάποιες λύσεις, γιατί να μην γίνει τώρα αυτή η μεταγραφή. Αυτό προσπαθούν να κάνουν στον Όφη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, να κλείσουν τον παίκτη αυτόν που θέλουν στην μέσο επιθετική γραμμή, στα εξτρέμ, και να έχουν μετά την άνεση να αποχαιρετήσουν λίγο πιο εύκολα τον Τιάγκο Νους. Βέβαια ο Νους είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι εύκολη η αντικατάσταση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή, όχι μόνο στον Όφι, αλλά σε κάθε ομάδα. Διαβάζω εδώ στο creta1.gr γκολάρες από Μπουχαλάκη Ανδρούτσο. Παπαπαπα, τι γκολ έβαλε ο Μπουχαλάκης. Είναι μαέστρος ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Με το αριστερό πόδι πώς στέλνει την μπάλα. Στις αράχνες λέει, στις αράχνες του δοκαριού. Ξέρετε, εκεί στο γάμα υπάρχουν κάποιες αράχνες καμιά φορά, άμα δεν σκουπίζουν οι φροντιστές. Εκεί σκούπισε τις αράχνες η μπάλα στο φάουλ του Μπουχαλάκη. Τι φάουλ ήταν αυτό? Μου θύμισε τα καλά χρόνια του Κώστα Φραντζέσκου. Και να φανταστείτε αυτό το πατριωτάκι μας εδώ από το Ηράκλειο, τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Υπολογικές συνθήκες θα τον είχε Όφι από πέρσι. Αλλά δυστυχώς υπήρχε αυτός ο Νταμπίζας, ο οποίος έκρινε τότε ότι η ηλικία του, λέει, ήταν μεγάλη, του Ανδρέα Μπουχαλάκη, και δεν πληρούσε, λέει, τις προϋποθέσεις στα κουτάκια που είχε θέσει ο Νταμπίζα, στα κουτάκια. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα θα βλέπει τις γκολάρες που βάζει ο Μπουχαλάκης ο Νταμπίζας και θα λέει, Θεέ μου, τι έκανα. Νομίζω ότι είναι πολύ τυχερός ο Όφι που έχει ένα τέτοιο παίκτη. Έλειπε ο σερβιτόρος, ο μαέστρος, ο μπαλαντέρ. Είδατε και στο πρώτο γκολ πως κάνει την κάθετη στον Ανδρούτσο για να σκοράρει. Νομίζω χθες πήρε στην πλάτη του την ομάδα του Όφι. Και έτσι απλά, όπως είπα και πριν, φαίνεται εύκολο πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει Όφι τα παιχνίδια. Και απέναντι σε μια Κηφισιά που σε μένα τουλάχιστον η Κηφισιά του Λέτο, ίσως έχουμε και έναν καλεσμένο σήμερα από την Κηφισιά, αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Εσύ Αντώνη μου που είσαι και της θάλασσας, είναι εν πλώ ο πρόεδρος της Κηφισιάς, αλλά μας έχει υποσχεθεί ότι θέλει να βγει, γιατί πραγματικά η ομάδα του έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι. Τη έλειψε μόνο τον γκολ. Είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες, είχε τελικές προσπάθειες. Αλλά βρήκε απέναντί της έναν Όφι τόσο αποτελεσματικό. Και μια ομάδα με στόφα μεγάλης ομάδος, ρε παιδί μου. Είναι κάποια παιχνίδια που τα παίρνεις λόγω φανέλας, ποιότητας, προσωπικότητας. Έτσι ήταν και αυτό το παιχνίδι, αυτό το 2-0 επί της Κηφισιάς.

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτή η πολύ άσχημη είδηση με τον τρομερό LKB, η πιο στενάχωρη είδηση του Σαββατοκύριακου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα τι ομάδα υποστηρίζεις. Αυτός είναι ένας παίκτης χαρμαϊδέσθε, απολαμβάνεις να βλέπεις τον LKB μέσα στο γήπεδο, αυτό το άλογο να τρέχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτή η ατυχία που τον βρήκε, βέβαια με τις εντάσεις που παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, η επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη, του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, στον LKB. Είμαστε δίπλα σου. Στο νοσοκομείο, βέβαια, όπου βρίσκεται μετά την επέμβαση που έκανε στο πόδι του. Είπε κάταγμα κνήμης, αυτή είναι η ιατρική διάγνωση. Έσπασε το πόδι του, δηλαδή, ουσιαστικά. Και η ιατρική αναφορά κάνει λόγο για μια απουσία που προσδιορίζεται κοντά στους 7 μήνες. Ευχόμαστε σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει, γιατί έχει χαρίσει στους φίλους του Ολυμπιακού αλλά και στους φίλους του ποδοσφαίρου και σε εμάς τους ουδέτερους, δηλαδή, που μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Μας έχει χαρίσει φανταστικές στιγμές αυτό το παιδί. Πραγματικά του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Χαίρομαι γιατί και ο αρχηγός του Όφη, ο Ανδρούτσος, στην δήλωση του μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, δεν είπε για το παιχνίδι, είπε για τον LKB. Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση εκ μέρους όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη. Δεν ξέρω αν είναι ο άτυχος της χρονιάς. Αυτό που θα πω είναι, μακάρι να είναι ο τελευταίος που θα έχει έτσι ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Μια και λέω Ολυμπιακό, έχουμε παιχνίδι το Σάββατο στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφη. Είναι ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει τα βλέμματα και βέβαια λόγω της υπόθεσης νους, έτσι όπως σε πάση περιπτώσει εμφανίστηκε, παρουσιάστηκε, επικοινωνήθηκε, δημιούργησε κάποιες εντάσεις. Βέβαια ο Κόντης έκανε μια αναφορά χθες που νομίζω ήταν ξεκάθαρος στο κομμάτι το δικό του. Γιατί πολλά ακούστηκαν για τον Κόντι, όχι θα φύγει, θα παρατηθεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τόσο εύκολα. Δεν πρέπει να τα λέμε τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Ο Κόντι είπε: οι ομάδες μεγαλώνουν με τέτοιες μεταγραφές και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο Νους θα έφευγε κάποια στιγμή. Άλλωστε δεν ήταν μόνο ο Ολυμπιακός που ήθελε τον Νους. Η ΑΕΚ είχε κάνει κίνηση και μια ομάδα από το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το MLS, είχε χτυπήσει την πόρτα του Όφη για τον Νους. Τώρα, αν θα έφευγε τώρα, ήταν το ζήτημα που τον θέλει στην Ευρώπη, μπαίνει στους ομίλους του Europa League και είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Αυτό ήταν το ζήτημα για τον Τιάγκο Νους. Το Σάββατο, λοιπόν, στο Καραϊσκάκης, 7 η ώρα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ολυμπιακός Όφη, έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός ανοίγει και μια θύρα για τους φιλάθλους του Όφη που θέλουν είτε να ταξιδέψουν από το Ηράκλειο είτε από τους πολλούς που βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω θα είναι αναμέτρηση το Σάββατο στο Καραϊσκάκης. Όφη είναι πονοκέφαλος, αυτή τη στιγμή η εικόνα που δείχνει Όφη είναι πονοκέφαλος για κάθε ελληνική ομάδα. Για να μην πω ότι μαζί με την ΑΕΚ, αυτή είναι η γνώμη μου βέβαια, ότι μαζί με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ο Όφη παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Επειδή μας ακούνε πολλοί φίλοι από την Αθήνα και θα δώσω και την επικοινωνία, κακώς δεν το έκανα νωρίτερα Αντώνη μου, θα δώσω την επικοινωνία μέσω ίντερνετ, μέσα από το creta1.gr, μπορείτε να μας ακούτε, υπάρχει και live streaming, δηλαδή μας ακούτε, έχουν προχωρήσει πλέον τα πράγματα, μας βλέπετε κιόλας αν θέλετε. Εμείς βέβαια Αντώνη μου είμαστε του ραδιοφώνου εδώ πέρα, αλλά αν θέλετε να μας βλέπετε έχει καλώς, creta1.gr, ψάξτε το link, είναι στην πάνω πλευρά της ιστοσελίδας, εκεί με ένα απλό κλικ και ακούτε ζωντανά από παντού και μας βλέπετε. Επικοινωνία και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου στο Facebook, creta1.gr, Instagram, TikTok, τα έχουν φτιάξει τα πάντα εδώ τα παιδιά και βέβαια και μέσα από τη σελίδα τη δική μου, μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook, πάντα δέχομαι τα μηνύματά σας για να κουβεντιάζουμε θέματα της επικαιρότητας.

Τρίτη αγωνιστική της Super League. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Εδώ είχαμε αυτή την άσχημη είδηση με τον LKB και ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός του επιθετικού του Ολυμπιακού. Θα έλεγα επισκία σε κάθε αγωνιστικό από το παιχνίδι. ΑΕΚ Άρης 5-0. Τρομερή μπάλα η ΑΕΚ. Απέναντι στον Άρη, ο οποίος είχε κερδίσει τον Όφη στην προηγούμενη αγωνιστική και ήταν και καλός ο Άρης, ήταν αρκετά καλός. Βέβαια, τα τρία γκολ της ΑΕΚ μπήκαν στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα μεγάλο σκορ 5-0, που δείχνει και την πολύ καλή κατάσταση που έχει η ΑΕΚ αυτή την εποχή. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Τσίμπησε τον πόντο η Καλαμάτα. Όφη Κηφισιά 2-0, έτσι απλά. Όπως είπαμε και πριν, τα καθαρίζει τα παιχνίδια μέσα στο Παγκρίτιο. Όφη φαίνονται εύκολα από ομάδες που μπορεί να είχε γκέλες σε προηγούμενα χρόνια. Έτσι καθάρισε το Βόλο, έτσι καθάρισε την Κηφισιά και μέχρι τώρα του πάει καλά στο Παγκρίτιο, γιατί έχει 2-2 και λέει ο Κόντης πρέπει να έχουμε το Παγκρίτιο σαν απόρθητο κάστρο, να δημιουργήσει δηλαδή ο Όφη με τους 10 και πλέον χιλιάδες που πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, να δημιουργήσει μια έδρα, ένα κάστρο για τις αντίπαλες ομάδες. Να λένε δηλαδή, όχ, πάω να παίξω με τον Όφη, όπως λέγανε παλαιότερα. Σάββατο Ολυμπιακός, ρωτάει ο ακροατής μας. Ολυμπιακός Όφη, 7 η ώρα. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, στο Καραϊσκάκης.

Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει κάνει φανταστικό ξεκίνημα στην Λίγκα φέτος με 3-3. Καμία σχέση δηλαδή με την περσινή τους πορεία, που ήταν μια πορεία αγχωτική για να σωθούν στο Πανετολικό. Φαίνεται ότι φέτος βάλανε μυαλό και έχουν κάνει μια καλύτερη ομάδα. Μάλιστα, ο Πανετολικός οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, είναι πρώτος. Για μας, σαν άνθρωποι που βρισκόμαστε στην επαρχία, για μας είναι ότι καλύτερο να βλέπουμε μια επαρχιακή ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας. Άντε με το καλό να δούμε στο πρώτο σκαλί και την ομάδα του ΟΦΗ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, πάρα πολύ καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός, είναι σε καλή φόρμα ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ είναι άστα να πάνε όμως, νομίζω ότι θα έχει μια δύσκολη χρονιά η ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι βέβαια μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, εύχομαι να μπορέσει να βρει τα πατήματά του. Σε μένα είναι μια συμπαθέστατη ομάδα, αλλά σε επίπεδο τώρα ποιότητας αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η αγωνιστική η τρίτη ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Τώρα για το φίλο του Όφη που ρώτησε πριν για τον Ολυμπιακό, να πω ότι ο Όφη συνεχίζει αυτό το μπαράζ αγώνων. Έχει Τετάρτη, παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης, ομάδα Super League 2, από την Καβάλα είναι αυτή η ομάδα. Κύπελλο Ελλάδος 5 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Και Σάββατο Ολυμπιακός, δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα μετά είναι τα ευρωπαϊκά. Έτσι θα πάει. Ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, Τετάρτη Κυριακή με 3 διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελλο Ελλάδος και ομίλους του Europa League.

Άρωμα Ευρωλίγκας στο Ηράκλειο, με το μπασκετικό τουρνουά που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρεθώ σε κάποιο παιχνίδι. Χθες ήμουν στο Παγκρέτιο, είχα το παιχνίδι του Όφη. Ήθελα να βρεθώ να δω. Το Σάββατο ήμουν εκτός Κρήτης, ήθελα να δω τα παιχνίδια αυτά. Αλλά ο κόσμος που πήγε, από ό,τι πληροφορήθηκα, έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των αγώνων. Θα ασχοληθούμε μάλλον στην αυριανή εκπομπή με αυτό. Έτσι να κάνουμε μια αναφορά για αυτό το διεθνές τουρνουά που φιλοξενήθηκε εδώ. Ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Εντάξει, τώρα είναι προετοιμασία, είναι πολύ νωρίς ακόμη για συμπεράσματα. Δείχνει όμως ότι θέλει να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο που είναι σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσέ, Αρμάνι Μιλάνο. Στους αγώνες αυτούς με κάμποσο κόσμο από ό,τι είδα έτσι στα στιγμιότυπα. Δεν λέω ότι ήταν και τίγκα, αλλά είχε κόσμο. Πάντα υπάρχει εδώ, να ξέρετε, πάντα υπάρχει εδώ στην περιοχή μας μπασκετικό κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα που μπορεί να υποστηρίζει ο καθένας. Μια και λέω για Ολυμπιακό, τελείωσε το Serial Walk-up. Αυτό βλέπω ότι παίζουν πολύ ψηλά τα μέσα ενημέρωσης, τα αθλητικά της χώρας αυτή τη στιγμή. Ανακοίνωσε την μετακίνηση του Ολυμπιακός στην Ντουμπάι. Ένα Serial όλο το καλοκαίρι. Διαταράχθηκαν και οι σχέσεις του με τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Walk-up θα συνεχίσει στην Ντουμπάι. $2.600.000 παίρνει ο Ολυμπιακός από αυτή τη μετακίνηση.

0: Το νέο γήπεδο του Όφη πάλι στο προσκήνιο, πάλι επιτάπητος, με συναντήσεις που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μας απασχολήσει στην σημερινή μας εκπομπή μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε στις 3:30. Ποιες είναι οι εξελίξεις στο νέο γήπεδο του Όφη και μια αιχμηρή τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη, ο Γιάννης Δανδάλης, για συναντήσεις που γίνονται χωρίς την παρουσία του Ερασιτέχνη Όφη σε αυτές. Αυτός που συντονίζει αυτές τις συναντήσεις θα έπρεπε να είναι πράγματι πιο προσεκτικός. Απαιτεί, λέει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη, το νέο γήπεδο του Όφη, οργανωμένο σχέδιο και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού. Λέει και κάτι άλλο που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Η πολιτεία, όπως έχει κάνει με άλλες ομάδες, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον Όφη. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την οικονομική συμμετοχή που μπορεί να έχει η ιδιοκτησία του Όφη, ο κύριος Μπούσης, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον από το Ηράκλειο, Περιφέρεια Κρήτης που θέλει να βοηθήσει, εκτός από όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση. Δηλαδή το κυβερνών κόμμα, αυτό το οποίο θα είναι η σημερινή παράταξη, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλει δηλαδή πολιτική βούληση, οργανωμένο σχέδιο, όπως καλή ώρα τώρα ανακοινώθηκε η Νέα Τούμπα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό θέλει να πει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη, ο Γιάννης Δανδάλης, τον οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Μου λέει για διάλειμμα ο Αντώνης Τσαπίνος. Πάμε για διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Λοιπόν, για να πάρουμε να βάλουμε στην συζήτησή μας τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Γιάννη Δανδάλη. Διαβάζω εδώ ένα μέρος από τις δηλώσεις του. Η πολιτεία, όπως έχει κάνει με άλλες ομάδες, πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον ΟΦΗ. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Τώρα, λέει, είναι η μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο γήπεδο και δεν πρέπει να χαθεί. Ας μην διαβάζω όμως αυτά που είπε, αφού τον έχουμε εδώ καλεσμένο ζωντανά να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις αυτές που βέβαια απασχολούν την οικογένεια του ΟΦΗ. Ο κόσμος έχει όραμα, ο κόσμος του ΟΦΗ, ένα νέο σύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα συμφωνήσω βέβαια, πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, ότι χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού. Καλό μεσημέρι και σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Καλή επιτυχία στο καινούριο σου ραδιοφωνικό ξεκίνημα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι κάνεις ποδαρικό. Σε θεωρούμε γουρλή και είσαι γουρλής. Πολλές φορές σε έχουμε τοποθετήσει σε θέσεις μπροστινές, δηλαδή πρώτος καλεσμένος σε νέες μας εκπομπές, είτε είναι ραδιοφωνικές είτε είναι τηλεοπτικές. Θεωρούμε ότι έχεις μια θετική άβρα. Γι' αυτό και επιλέξαμε να είσαι σήμερα μαζί μας και να σχολιάσουμε βέβαια αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Αλήθεια, τι πληροφόρηση έχεις πάνω σε αυτό?
1: Γιώργο, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από το Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο νωρίς, θα έλεγα. Έχει τη θέληση ο Δήμαρχος το να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως πάντα λέω, αυτό το μεγάλο έργο, το που ονοματιζόμαστε όλοι ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΦΗ, θέλει μεθόδευση, θέλει βοήθεια από όλους και κυρίως δεν χρειάζεται να βγαίνουμε στο ράδιο και να το φωνάζουμε. Είναι αυτό που είπες και πριν, ότι χρειάζεται ένα σχέδιο έτσι ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί πάντα εμπόδια θα βρεθούν στην πορεία, νομίζω.
0: Δεν χρειάζονται δηλαδή, εννοείς, επικοινωνιακά?
1: Δεν χρειάζονται ανακοινώσεις, χρειάζονται μεθοδεύσεις, συναντήσεις και βήμα-βήμα να πάρουμε τη μεγαλύτερη συνένεση. Γιατί αυτό το έργο για να γίνει δεν είναι μόνο το θέλει ο πρόεδρος του Εραστένιου, ο πρόεδρος της ΠΑΕ και ο δήμαρχος Ηρακλείου. Αυτό πρέπει να εμπλακούν πολλοί και θέλει τη συνένεση όλου του Δήμου Ηρακλείου.
0: Ναι. Και της πολιτείας, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. Δηλαδή, ναι, το κράτος πρέπει να υπάρχει η βούληση, η πολιτική.
1: Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στο καινούριο του, τη νέα τούμπα, και ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε τη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν και ο ΟΦΗ, άποψή μου είναι αυτό, να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν φτάνει μόνο, δηλαδή, οι τοπικοί φορείς που είναι υπέρ του έργου, του μεγάλου αυτού έργου. Ναι. Χρειάζεται βοήθεια και από την πολιτεία.
0: Ναι, όταν μιλάμε...
1: Γιατί είναι ο ΟΦΗ ένα ιστορικό σωματείο και αξίζει να έχει ένα σύγχρονο γήπεδο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όταν μιλάμε ειδικά για ένα γήπεδο 15-16.000 θέσεων, που τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σίγουρα χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο και βοήθεια του κράτους. Είναι και πολλά τα χρήματα που θα χρειαστούν, δεν είναι λίγα τα χρήματα. Άλλωστε, ξέρεις και από τη δουλειά τη δική σου, τα κατασκευαστικά πλέον έχουν ανέβει πάρα πολύ. Σίγουρα θα χρειαστούν και πολλά χρήματα. Δηλαδή, όντως πρέπει να μπει μπροστά και το κράτος, και πρέπει να μπει. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, νομίζω, για τον ΟΦΗ να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Είναι μια ομάδα που εκφράζει ένα ολόκληρο νησί.
1: Ακριβώς, Γιώργο, αυτό είναι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Τώρα, εγώ είμαι αντίθετος στο να κοιτάξω μόνο την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να εμπλακεί το κράτος, ναι, σε κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και σίγουρα είναι και τα έργα, δεν είναι μόνο το να βρεις το οικόπεδο, είναι και τα γύρω-γύρω τα έργα που πρέπει να συνδεθεί το γήπεδο με τους οδικούς άξονες του Ηρακλείου.
0: Ναι.

0: Μιλάμε
1: τότε να έχει πρόσβαση.
0: Μιλάμε τώρα πάντα για αυτή την έκταση που έχει, έχει γίνει γνωστή, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ενημέρωση για κάτι άλλο.
1: Σε μια συνάντηση που έκανα με τον Δήμαρχο, μου έχει ενημερώσει σχετικά με τη, για την έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
0: Κορώνη Μαγαρά, ναι. Από αυτό το οποίο είδατε εσείς στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, μείνατε ικανοποιημένος σε ό,τι αφορά την έκταση και το πλάνο, ας πούμε, πώς μπορεί να στηριχθεί?
1: Εγώ προσωπικά εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται, αυτό που είπα, συνέλευση είχε από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο ο Δήμαρχος να το θέλει. Πρέπει να όλες τις παρατάξεις και η αντιπολίτευση να συνενέσει έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα κάποιων απολωτηριώσεων που χρειάζεται.
0: Γιατί υπάρχουν και αντίθετες φωνές.
1: Γιατί, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν αντίθετες φωνές, αγαπητέ Πρόεδρε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο
1: γήπεδο. Απλώς θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί να βαδίσουμε για ένα γήπεδο το οποίο θα απογειώσει, θα έλεγα, τον Όφη, γιατί και η τίτλη είναι καλή και τα κύπελα, αλλά αν δεν έχεις εγκαταστάσεις.
0: Σωστά.
1: Μέσω του γηπέδου το είδαμε παλαιότερα στο Ολυμπιακό, όταν πήρε το στάδιο Καραϊσκάκη, το καλλιγήπεδο Καραϊσκάκη. Το είδαμε πρόσφατα με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός προχωράει στο δικό του γήπεδο, ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Μέσα από τα γήπεδα γίνονται και οι ομάδες μεγαλύτερες, γιγαντώνονται.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα εκφράζεται μια δυσαρέσκεια εδώ σε μια δήλωση που κάνατε για κάποιες συναντήσεις που γίνονται, ας πούμε, και δεν προσκαλείται ο ερασιτέχνης Όφη, και λέτε είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται συναντήσεις για το νέο γήπεδο του Όφη χωρίς τον ερασιτέχνη Όφη. Για πείτε μας κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι, καταρχήν, όπως με ξέρεις Γιώργο, δεν είμαι κάποιος εγωιστής που θέλω να φαίνομαι, ναι. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι οι όποιες εξελίξεις που αφορούν το γηπεδικό του Όφη ξεκινάνε από το ερασιτέχνη Όφη. Από τη στιγμή που μιλάμε για μια διπλή ανάπλαση. Δηλαδή παραχώρηση του Θεόδωρος Βαρινογιάννης, ναι. Που η ιδιοκτησία ανοίγει στο ερασιτέχνη Όφη και σαν αναπόδοση μια άλλη έκταση. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λάθος το να μην έχει προσκληθεί ο ερασιτέχνης Όφη σε μια συνάντηση, έστω για ήταν άτυπη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν κατά πόσο είχε σε διάρκεια και τι αφορούσε αυτή τη συνάντηση ακριβώς η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι χωρίς το ερασιτέχνη Όφη δεν πρόκειται να συζητάμε για νέο γήπεδο.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει γήπεδο με την έννοια ότι πρέπει να παραχωρηθεί το γεντή
1: κουλέ. Δεν είναι θέμα να το μπλοκάρω εγώ, ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος και ούτε το τραπέζι του ερασιτέχνη έχει τέτοιες διαθέσεις. Ίσα που τα πρώτα, βλέποντας το Θεόδωρος Βαρινογιάννης να έχει να είναι αγιαλασμένο γήπεδο, πάντα έλεγα ότι ο Όφη πρέπει να αποκτήσει ένα καινούριο γήπεδο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι. Με τον κύριο Μπούση έχετε επικοινωνία, υπάρχει κοινή γραμμή πάνω στο θέμα?
1: Μίλησα χθες το απόγευμα, με κάλεσε ο μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης της ομάδας μας, μου έδωσε κάποιες εξηγήσεις σχετικά με τη συνάντηση και θεωρεί ότι και αυτός ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να πάμε μαζί.
0: Προχωράμε μαζί, αυτό σας είπε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ο κύριος Μπούση. Έχετε καλή σχέση με τον κύριο Μπούση, έτσι δεν είναι? Υπάρχει καλή σχέση, ναι. Νομίζω. Γενικά υπάρχει μια περίοδος καλών σχέσεων της ανώνυμης εταιρείας με το ερασιτεχνικό σωματείο. Και καλή συνεργασία.
1: Νομίζω ότι υπάρχει με τον κύριο Μπούση μια άριστη σχέση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που πάντα δημιουργούνται μεταξύ Μητρικού Σωματείου και ΠΑΕ, σε όλες τις ομάδες. Αλλά πάντα έχει καλή διάθεση, μας ακούει και προσπαθεί να τα επιλύσει.
0: Αυτό που είπατε πριν, το προχωράμε μαζί, που σας μετέφερε ο κύριος Μπούσης στην τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά πάνω στη συζήτηση αυτή που κάνουμε. Και όντως έτσι όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουν.
1: Ναι, αυτό εκφράζω εγώ μέσω του ραδιοφώνου σας. Είναι να υπάρχει μια συνένεση σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα για να στεθεί με επιτυχία στο τέλος και να μην μείνει στις εξαγγελίες και στα λόγια μου. Ο κόσμος θα έχει κουραστεί βέβαια. Ακούγοντας για νέο γήπεδο και πολλά λόγια, και καλύτερο είναι να λειτουργήσουμε μεθοδευμένα και οργανωμένα και να προχωρήσουμε αυτό το εγχείρημα.
0: Και ίσως και μακριά από τις πολλές έτσι, αναφορές και υπάρχουν και κάποιες υπερβολές.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, ναι, Γιώργο μου, δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε πολιτικοί που να εξαγγέλνουμε πράγματα και να μένουμε στα σμακέτες. Πρέπει να εργαστούμε και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τότε μπορούμε να κάνουμε όσες εξαγγελίες θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι τώρα το σημαντικό είναι η δουλειά. Και η μεθόδευση.
0: Εσύ σαν πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη και σαν ομιλήτης πολλά χρόνια στο σωματείο, φίλος της ομάδας, το ξέρουμε όλοι αυτό, ποια είναι η γνώμη σας για το νέο γήπεδο του Όφη? Τι θα θέλατε δηλαδή εσείς σαν ένα νέο γήπεδο?
1: Σίγουρα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, 12-15.000 θέσεων, νομίζω ότι κάπου εκεί είναι... Έτσι ώστε να νιώθει και οι ομάδες που έρχονται στην έδρα. Δεν χρειάζεται όφι μεγαλύτερο γήπεδο, νομίζω, από 12-15.000 θέσεων. Και να, από εκεί πέρα, σαν Εραστέχνης, θα θέλαμε να είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του γήπεδου.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Ναι, επειδή έχουμε το παράδειγμα της Λάρισας, το λέω αυτό. Και νομίζω και ο κόσμος δεν... Χρειάζεται να έχουμε ένα γήπεδο το οποίο να ανήκει σε ιδιώτη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον. Αλλά νομίζω ότι πρέπει το γήπεδο να ανήκει στο Εραστέχνη και από εκεί πέρα να έχει μια σχέση με την ΠΑΕ όπως έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Όπως είναι δηλαδή το καθεστώς στο υφιστάμενο γήπεδο. Όπως είναι το καθεστώς στο υφιστάμενο, ναι, γήπεδο του Όφη που είναι ιδιοκτησίας του Ερασιτεχνικού Σωματείου.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία του Ηρακλείου αυτό θέλει. Αυτό χρειάζεται.
0: Θα ήθελα να,
1: να υπάρχει, ναι, το αθλητικό σωματείο το οποίο θα είναι ο θεματοφύλακας του νέου γήπεδου.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, αγαπητέ πρόεδρε, για την πορεία, τη φετινή πορεία του Όφη. Ξεκίνησα και συγκινημένο στην εκπομπή σήμερα, λέγοντας, ας πούμε, αυτές τις μεγάλες στιγμές που μαζεμένα έχουμε ζήσει τους τελευταίους 4-5 μήνες. Μεγάλες επιτυχίες, τρόπαια, ευρωπαϊκές παρουσίες, και θα ήθελα έτσι να μας πείτε και εσείς σαν πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη πώς εισπράτετε, και σαν φίλος της ομάδας πώς εισπράτετε όλο αυτό το όμορφο που συμβαίνει στην ομάδα του Όφη.
1: Καταρχήν είμαστε όλοι χαρούμενοι, οι επιτυχίες γιγαντών την ομάδα, αποκτούμε περισσότερους φιλάθλους, τα μικρά παιδιά χαίρονται να είναι Όφη. Και μέσα από τις επιτυχίες και τις χαρές που ζήσαμε, μαζεμένες βέβαια, ίσως είναι και μια ικανοποίηση για όσα έχουμε τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια και όλη την ταλαιπωρία που τράβηξε το σωματείο τα τελευταίες δεκαετίες.
0: Και ειδικά μετά το restart, αυτό που έκανε την επανεκκίνησή του, πριν από 10 χρόνια ας πούμε να είσαι στην τρίτη εθνική και τώρα να βρίσκεσαι στους ομίλους του Europa League και να έχεις την δυνατότητα να σηκώνεις και τρόπαια, κύπελο Ελλάδος και Super Cup. Είναι σίγουρα μια μεγάλη στιγμή.
1: Γιατί αναλαμβάνοντας πρόεδρος στο Αθλητικό Σωματείο το 2013, ένα χρόνο μετά η ομάδα κατέρευσε. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να κάνουμε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και τις εργασίες έτσι ώστε η ομάδα να ξαναμπεί σε ένα φυσιολογικό δρόμο και να φτάσει που είναι μεγάλη επιτυχία του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κ. Μπούση, να φτάσει η ομάδα τώρα να κατακτάει τρόπαια και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές φορείες. Είναι, θα έλεγα, νιώθεις μια δικαίωση το ότι ξεκίνησες κάτι το οποίο εξελίχθηκε και το γιγάντος ο κ. Μπούση.
0: Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τον κ. Μπούση μέσα από τις προσωπικές αυτές επαφές που έχετε? Ποια είναι η γνώμη που έχετε σχηματίσει, γιατί είστε κι εσείς είστε ένας έμπειρος αθλητικός παράγοντας που ματώνει και αυτός οικονομικά και σε μεγάλο βαθμό. Θέλετε να μας πείτε έτσι δύο
1: λόγια? Ο κύριος Βούτσης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, είναι επιχειρηματίας. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που δεν είχε καμιά σχέση με την Κρήτη, είδε την ευκαιρία με τον Όφη και το διώθηκε και αυτός μέσα από την εμπλοκή του στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι ένας επιχειρηματίας πανέξυπνος και θεωρώ ότι με τις κινήσεις που κάνει βάζει στο σωστό δρόμο την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
0: Μάλιστα. Ωραία, έχουμε και το βόλεϊ, αγαπητέ πρόεδρε. Αύριο είναι η κλήρωση. Αύριο είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Το βόλεϊ είναι μεγάλη σας αγάπη. Το παιδί σας το πήρατε από τα τοπικά πρωταθλήματα, το έχετε στην μεγάλη κατηγορία αλλά και στην Ευρώπη. Φέτος είναι και η πρόκληση αυτή του Challenge Cup. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια για το βόλεϊ, το οποίο ξεκινάει και την προετοιμασία του παρεμπιπτόντος σήμερα.
1: Ξεκινήσαμε χθες στο Αίγιο, έχει πάει η ομάδα. Συγγνώμη Γιώργο. Είμαι και εκεί χαρούμενος και δικαιωμένος το ότι έφτασε από τα τοπικά πρωταθλήματα να συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι σίγουρα χαρά και καλό τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα όπως έχει αγκαλιάσει το ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε μια έδρα στο Βανουγιάννη Αθλητικό Κέντρο καυτή που να μας φέρει και εκεί επιτυχίες τη φετινή χρονιά.
0: Και θα είναι νομίζω μια χρονιά σημαντική. Έχετε την Ευρώπη, έχετε το Challenge Cup, θα πάτε στη Γερμανία να παίξετε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά για το Challenge Cup και θα ήθελα έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, για τη συμμετοχή του Όφη και στο βόλεϊ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ναι, συμμετέχουμε στο Challenge Cup στη φάση του 64, είναι 64 ομάδες τώρα. Μας έδειξε μια δύσκολη κλήρωση βέβαια με την Grizzlies, την ομάδα από τον Gissen, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι να κάνουμε το καλύτερο και αν θα καταφέρουμε να φέρουμε για την πρόκληση. Είναι 10 Νοεμβρίου το μάτς στη Γερμανία και στις 18 Νοεμβρίου, Τετάρτη ημέρα, 7 η ώρα, είναι ιστορική ρεβάνς στο Βανιουγιάννη Αθλητικό Κέντρο.
0: Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε για την συζήτηση. Καλές επιτυχίες και στο βόλεϊ αλλά και στην προσπάθεια αυτή που γι' αυτό το λόγο κυρίως θέλησα να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για το νέο γήπεδο του Όφη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία του Όφη, τώρα που είναι σε αυτό το επίπεδο η ομάδα, να μπορέσει να βάλει τις βάσεις για να αποκτήσει τα επόμενα χρόνια ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Γιάννη Δανδάλη, αγαπητέ πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο για το βήμα που μου έδωσε σημερινή σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλεια.
0: Αυτή η αποκάλυψη του Γιάννη Δανδάλη, επικοινωνία με τον Μπούση για το νέο γήπεδο, νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά από τη συζήτηση αυτή που είχαμε μόλις τώρα με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Όφη, ότι προχωράμε μαζί με κοινό στόχο το νέο γήπεδο του Όφη. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη Δανδάλη, θέλει ουσία η υπόθεση αυτή και όχι τόσες πολλές φανφάρες. Θέλει σχέδιο, μεθοδικότητα, δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Και νομίζω ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ομοψυχία, γιατί άκουσα και κάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο, ομοψυχία στο 100% και βούληση της πολιτείας, που επίσης το θεωρώ καθοριστικό, να βάλει Όφη τις βάσεις για να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο, νέο σύγχρονο γήπεδο, όπως αξίζει να έχει σαν εκπρόσωπος της Κρήτης στο ελληνικό ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Ο Νίκος μου γράφει εδώ στα μηνυματάκια: Γιώργο, μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου χθες ο Μπουχαλάκης. Συμφωνώ 100% με αυτά που είπες για τον Νταμπίζα. Και ο Αντώνης μου επισημαίνει: Γιώργο, το θέμα γηπέδου πρέπει να είναι στην καθημερινότητα της επικαιρότητάς σας. Να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα, καλέ μου φίλε, δεν είναι μόνο να είναι από εμάς στην επικαιρότητα. Πρέπει να γίνονται οι κινήσεις που πρέπει και να προχωράει το ζήτημα. Δεν είναι μόνο το να βγαίνω εγώ και να λέω για το νέο γήπεδο ή να βγαίνουν οι φίλαθλοι με ανακοινώσεις κτλ. Το θέμα είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς να κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό, προσεκτικά βήματα και κάθε μέρα που περνάει να κερδίζουν και ένα βήμα προς την κατεύθυνση για να γίνει το γήπεδο του Όφη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η μπάλα είναι στα πόδια κάποιων άλλων που πρέπει όντως να κινηθούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά.

Καλά, έχουν έρθει πολλά μηνύματα με ευχές από φίλους ακροατές, φίλους που με ακολουθούν πολλά χρόνια στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές. Πάρα πολλά μηνύματα. Θα πω σε όλους ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, και αυτή τη θετική ενέργεια τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Εδώ στον Κρέτα One 102,3 το καθημερινό μας πλέον ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 3 με 5 το μεσημέρι.

Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Εγάλεο, που έχει συντονιστεί και μας ακούει διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα creta1.gr.

Παρακολουθούμε και την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, του αμυντικού του ΠΑΟΚ. Είχε για αυτός μια άτυχη στιγμή στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ένας τραυματισμός που, ενώ είχε προηγηθεί τώρα αυτό το σοκ με τον Ελ Καμπίλες, αν είναι δυνατόν να συμβεί πάλι σοβαρός τραυματισμός σε παιχνίδι της ίδιας αγωνιστικής. Είχαν πει για βαρύ διάστρεμα οι γιατροί του ΠΑΟΚ αμέσως μετά το παιχνίδι, αλλά τώρα αυτό το οποίο διατυπώνεται είναι ότι η μαγνητική που θα κάνει αύριο ο διεθνής αμυντικός θα δείξει την αλήθεια. Αυτό το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό είναι ότι έφυγε από το γήπεδο με πατερίτσες και προστατευτική μπότα. Αυτό έτσι σαν εικόνα, το λέω γιατί το μετέφεραν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ήταν στη μεικτή ζώνη, σαν εικόνα ήταν λίγο τρομακτικό, δηλαδή φοβήθηκαν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ένα βαρύ διάστρεμα. Τώρα εμείς γιατροί δεν είμαστε και όντως αυτή η εξέταση μαγνητική θα δείξει το αποτέλεσμα αυτού του τραυματισμού, αυτής της άτυχης στιγμής για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Εύχομαι να είναι ο τραυματισμός όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς, γιατί αυτό με τον Ελ Καμπί ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό.

Λοιπόν, αμέσως τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και σύντομο δελτίο ειδήσεων εδώ στον Κρέτα One 102,3. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε κάποιους εκλεκτούς καλεσμένους και εύχομαι να μπορέσουμε να έχουμε αυτήν την επικοινωνία. Τα λέμε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Εξειδίκευση του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Υπερακάκη, Υπουργό Οικονομικών. Δυνατότητα ανάπτυξης στην οικονομία, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση επενδύσεων και περιορισμός της σποροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης ο στόχος της κυβέρνησης. Δύο επεισόδιο στην Κρήτη, επίθεση με κατσούνες σε χωριό της Μεσαράς. Δίκαιη κατανομή και του πακέτου της ΔΕΘ, υπαρξιακός κίνδυνος στο δημογραφικό, δήλωσε στο Creta One 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Περιοχές της Κρήτης μηδενίζεται ο φόρος, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά, η Δήμη που μηδενίζεται ο Ένφια, Βασιλές, Κοκκίνη, Χάμινη, Γούρνε, Ζαρό στο Ηράκλειο, Αγία Μαρίνα, Τσικαλαριά, Πιθάρι, Βαρύ, Πέτρο στα Χανιά και Ατσιπόπουλο, Πέραμα, Ηράκλειο στο Ρέθυμνο. Φωτιά σε σπίτι στη Φθιώτιδα, οι πυροπαίστες επανέφεραν με κάρπα μη ηλικιωμένη. Σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο Τρίτη και η Κρήτη. Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη, στη μάχη 4 αέρια μέσα. Σεισμική δόνηση έγινε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Αγρίνιο, 3,7 Ρίκτερ. Έθρεος ο καιρός αύριο στην Κρήτη, θερμοκρασία μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στις 5.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Creta One 102,3. Είστε πάντα συντονισμένοι στην αθλητική εκπομπή One Life, One Sports, κάθε μεσημέρι 3 με 5.

Στο μικρόφωνο πάντα Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικάρες που μας παίζει. Ένας ακόμη φίλος μας από την Αθήνα, ο Μανώλης, μας ρωτάει να επαναλάβουμε τη θύρα που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Καραϊσκάκης. Φίλε μου, είναι η θύρα 27, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όφη. Ανοίγει ο Ολυμπιακός θύρα για τους φίλους του Όφη, τους φιλάθλους του Όφη, για το παιχνίδι του Σαββάτου, τέταρτη αγωνιστική της Super League. Είναι η θύρα 27. Το εισιτήριο, ακριβούτσικο, 20 ευρώ το εισιτήριο για τους φιλάθλους. Εντάξει, νομίζω αυτό το εισιτήριο υπήρχε και για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν θα ήθελα να κάνω. 20 ευρώ η τιμή του εισιτήριου. Θύρα 27 στο Καραϊσκάκης. Για όσους επιλέξουν να πάνε το Σάββατο. Dance with me. Σάββατο 7 η ώρα. Το παιχνίδι αυτό. Stop.

0: Μου λέει εδώ στα μηνύματα ο Γιάννης που μας ακούει κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιώργο μου λέει, ξέχασες τον Κωνσταντέλια βέβαια στις μεγάλες ατυχίες. Αυτή και αν ήταν πίκρα, αυτή και αν ήταν άσχημη στιγμή. Πραγματικά καλέ μου φίλε, στεναχωρέθηκα πολύ για αυτό το παιδί, γιατί είναι ένας μαέστρος, τον θαυμάζουμε. Και τώρα σε αυτό το μεγάλο βήμα που έκανε, αυτή η ατυχία που είχε, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη.
1: Dance with me. Let's go.
0: Stop. Λοιπόν, να βάλω στην παρέα μας έναν καλό φίλο πάνω απ' όλα, αλλά και ένα θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον οποίο πάντα απολαμβάνω τις ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μας συζητήσεις, και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σχολιάσουμε τα θέματα αυτά της επικαιρότητας και ειδικά αυτόν τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Είναι ο Νίκος Αναστόπουλος. Νίκο μου, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Απλά ξέχασε να προσθέσεις όλα αυτά που είπες, μάλλον το προσθέτω εγώ, ναι, ότι και προπονητής στον ΑΦΗ κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Καλά.
2: Οικονομικής φύσεως.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι δυνατόν να το, δυνατόν να το ξεχάσουμε αυτό. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ.
2: Εντάξει, έλα,
0: την εποχή Ανάστο τη μνημονεύω πάντα, γιατί ξέρω πολύ καλά αυτά τα οποία τράβηξες, και δεν ξέρω και για όλους εσάς, ας πούμε, που υποστηρίξατε αυτή την ομάδα σε τόσο δύσκολες εποχές. Ίσως είναι και μια δικαίωση το γεγονός ότι σήμερα αυτή η ομάδα είναι στα πόδια της και μας χαρίζει τόσο όμορφες στιγμές.
2: Βέβαια, γιατί εντάξει, αυτό το εγγυά την παρουσία του κύριου Μπούση. Τότε ο Νίκος ο Μαχλάς πηγαίναμε... οι άλλοι είχαν μπαζούκας και εμείς πήγαμε με σφεντώνες. Εννοώ το οικονομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα υπάρχει μια άνεση.
2: Εντάξει, υπάρχει μια συνέπεια, υπάρχει μια άνεση. Ό,τι θέλει ο εκάστοτε προπονητής το απολαμβάνει από τον κύριο Μπούση και το καταξής. Τότε ο Νίκος ο Μαχλάς έδωσε όλο το είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Το συζητάμε αυτό.
0: Ναι. Ήθελα να μας σχολιάσεις όμως, μια και μας έβαλες τώρα στο θέμα του Όφη, κάτι που είχαμε κουβεντιάσει στο Κρέτα, στην τηλεόραση Κρέτα, για το νους σε μια δύσκολη εποχή. Σε είχα βγάλει, είχαμε μιλήσει. Τότε οι περισσότεροι ήταν εναντίον του νους, γιατί είχε μια επιθετική συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει. Έτρωγε κόκκινες, ήταν άτακτος μέσα στο γήπεδο.
2: Αυτό ήταν το μόνο μειονέκτημά του.
0: Τον είχε στηρίξει πάρα πολύ, τον Τιάγκο Νους, και δεν ξέρω, σε δικαίωσε πραγματικά.
2: Εντάξει, εμένα δεν τα ξέρω, με δικαίωσε. Εγώ είπα τη γνώμη μου. Δεν, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πάω να κάνω κάτι άλλο. Απλά, απλά είχα πει και τότε, όπως λέω και τώρα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός. μπορεί να εξελιχθεί, έχει προσόντα για να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Απλά άμα μπορέσει και είναι πιο συχνά στο σκοράρισμα,
0: ναι,
2: θα κάνει μεγάλη. Έχει περιθώρια βελτίωση κι άλλα. Έτσι. Βλέπουμε ότι φέτος είναι λίγο μεταμορφωμένος όσον αφορά τη συμπεριφορά του και την εκτελεστική του δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος και μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αλλά μπορεί να παίξει και στην κορυφή. Γιατί έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητος, αφενός και αφετέρου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όταν πάρει την μπάλα ή μπει στην περιοχή ή τη δεχτεί, θα κάνει φάση. Ή θα μπει γκολ, ή θα πάρει μπέναλτι, ή θα δώσει πάσα να κάνει ένας άλλος συμπαίκτης, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε πλεονέκτικη θέση. Σε πλεονέκτικη θέση.
0: Να, ναι. Πιστεύεις ότι καλά έκανε ο Ολυμπιακός και κινήθηκε για τον νους?
2: Η καλύτερη λύση, γιατί είναι μια λύση γνωστή, ενδεδειγμένη και δεν θέλει προσαρμογή. Βασικά αυτά.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο για τον νους, γιατί βγήκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή και είχες πει να βγάλουμε αυτόν και να βάλουμε ποιον.
2: Αυτό είχες πει. Δεν είναι ότι βγάζεις έναν καλό παίχτη.
0: Ναι.
2: Είναι και ποιος μπαίνει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Και αυτό. Λέει η εξέδρα, βγάλε αυτόν. Μας, ωραία, τον βγάλουμε, να βάλουμε ποιον. Ναι. Όταν λες θα βγάλω, θα υποδεικνύσεις και ότι ποιον θα βάλεις.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες, Νίκο, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, έχεις ανταλαβεριστεί με διάφορους, με δύσκολους χαρακτήρες. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς.
2: Όχι, είναι... οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Εκεί είναι η μαγεία του προπονητή όμως. Να βρει, να βρει αυτό που πρέπει να βρει στον παίκτη για να, τον... για να πάρει από αυτόν το 100%. Εσύ το έχεις κάνει με κάμποσους που έρχονται στο μυαλό μου τώρα.
2: Γιώργο, σήμερα έτσι όπως εξελίσσεται το ποδοσφαιρό και έχει εξελιχθεί. Ο προπονητής ξέχωρα ότι πρέπει να είναι καλός προπονητής, να κάνει καλό κοτσέρμα, να είναι διοικητικός καλός, δηλαδή εννοώ μέσα, μέσα στα πολιτήρια, πρέπει να είναι και παιδαγωγός, γιατί σε μια ομάδα υπάρχουν, λέω εγώ, 24-25 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν 25 διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι δηλαδή και δουλειά του προπονητή, του εκάστοτε προπονητή, και δική μου δουλειά. Mm-hmm. Έτσι, μην αφήνω, βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Είναι το πώς θα διαχειριστεί, αν ένας παίκτης, ο καλός ο παίκτης είναι προβληματικός, σε εισαγωγικά το προβληματικός, να τον φέρει, να τον ενώσει μέσα στο σύνολο για να μπορέσει να αποδώσει.
0: Ναι.
2: Είναι και δουλειά δηλαδή του εκάστοτε προπονητή.
0: Ο Κόντης το κατάφερε. Ο Κόντης το κατάφερε αυτό πάντως. Έχει πάρει από το νους το 100% και στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, τον τελικό του Κυπέλλου, και στο Super Cup και στα παιχνίδια.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι.
0: Να.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι.
0: Θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την πορεία του Κόντη στον Όφη?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι τελικά ο Έλληνας είναι καλός και αξίζει. Γιατί πάντα τον Έλληνα τον φωνάζουν όταν το καράβι αρχίζει και βάζει νερά. Ενώ τον ξένο θα του δώσουμε και το περιθώριο, θα πούμε είναι καλός, εντάξει δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί, δηλαδή πάντα θα βρίσκουμε κάτι, μια δικαιολογία για να μπορούμε να δικαιολογούμε την παρουσία του ξένου και το καθεξής. Άλλο, να έρθει ο Μουρίνιο να πάμε να βλέπουμε και προπονήσεις, δηλαδή έρχονται όμως κάτι προπονητές οι οποίοι αφού είναι τόσο καλή, για να δουλεύω. Εγώ, το ερώτημα μου είναι, αφού είναι ορισμένοι, δεν θέλω να πω ονόματα, αφού ορισμένοι πιστεύουν τόσο καλή, γιατί δεν βρίσκουν ότι είναι τόσο καλή, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά στην πατρίδα τους. Με την πατρίδα τους διώκουν με τις χρωστές. Έρχονται εδώ, ο ήλιος, αυτά, ναι, φυλάμε τη φανέλα, χαιρετάμε τον κόσμο, αμέσως είμαστε καλοί.
0: Να.
2: Και τον Έλληνα όταν αρχίζει και... το καράβι αρχίζει και βουλιάζει, έλα.
0: Έλα στην αποστολή αυτοκτονία, στη δύσκολη αποστολή.
2: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Χαίρεσαι με τις επιτυχίες του Όφη, Νίκο, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Φυσικά. Εννοείται, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχω περάσει με επιτυχία, την αγαπάω, την εκτιμώ, έχω φίλους, με αγαπάνε, τους αγαπάω και το καθεξής.
0: Να.
2: Κάθε φουρνιά... έχει τη κάθε φουρνιά έχει τους καλούς παίχτες, τους καλούς προπονητές, τους καλούς παράγοντες και το καθεξής.
0: Να.
2: Απλά εμείς εκείνη την εποχή είχαμε το μειονέκτημα ότι δεν είχαμε αυτή την οικονομική σιγουριά.
0: Παρότι σαν ομάδα είχατε φτιάξει ομαδάρα, με σέντερφορ.
2: Την πρώτη χρονιά στην
0: Αρπαθνική. Μάτζιο σέντερφορ. Φώτη Παπουλή.
2: Φώτη Παπουλή, τον Γεωργίου. Το Χρήστο Μπούρμπο, τον Γεωργίου, τον Νταβλαρίδη. Τροματοφύλακας ήταν ο Κάρολ.
0: Κάρολ, ο Κάρολ.
2: Βέβαια.
0: Τρομερή ομάδα αυτή. Αλλά δεν υπήρχαν τα οικονομικά στερήγματα.
2: Ο Κάλατζης, οι δύο Ισπανοί ήταν πολύ καλή ομάδα. Απλά ο Σουμπίνιο είχαμε φέρει τότε. Πρώτη χρονιά, μετά από τόσα χρόνια που είχαμε ξανανέβει στην Αρπαθνική, έξι διπλά. Σωθήκαμε δηλαδή από τον πρώτο γύρο. Όταν λες πάνε να σωθεί ο Όφη, σε κοροϊδεύουνε, ναι. Άμα το πεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκείνες εποχές δυστυχώς ήταν, λόγω της οικονομικής κατάστασης, ήταν στόχος.
0: Ναι.
2: Τότε λοιπόν, αν υπήρχαν τα χρήματα που υπάρχει η οικονομική σταθερότητα που έχει τώρα, απλά σου θυμίζω ότι όταν παίξαμε με τον ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι,
0: ναι,
2: είμαστε πέμπτη. Και αν κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ πήγαμε τρίτη.
0: Που έκοψε το, έκοψε το πρωτάθλημα αυτό.
2: Όχι εκείνη τη χρονιά.
0: Αχα.
2: Το 3-1.
0: Ναι.
2: Την πιο προηγούμενη.
0: Mm-hmm.
2: Την πρώτη χρονιά της παρουσίας μας, μετά τα μπαράζ, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
2: παίξαμε στην Αλφαδνική. Χάσαμε 0-2. Με 2 γκολ του Γιάννου. Αλλά η ομάδα λίγο πολύ είχε φύγει ο Σουμπίνιο, είχε φύγει ο Κάρολ. Αρχίσαν δηλαδή τα προβλήματα.
0: Να.
2: Πάση περιπτώσει, τώρα αυτά τελειώσανε.
0: Τώρα σε κάλεσα κυρίως για να μας μεταφέρεις έτσι και εσύ το σχόλιο σου για αυτό τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκάμπη. Εσύ μέσα στα γήπεδα βέβαια μια ζωή είσαι και αυτοί οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν, αλλά θα ήθελα έτσι να μας πεις και το δικό σου σχόλιο που έχει κλονίσει όχι μόνο την οικογένεια του Ολυμπιακού, δηλαδή και ένας ουδέτερος ποδοσφαιρόφιλος δεν μπορεί να μην στεναχωριέται.
2: Είναι γενικό το, θα έλεγα το, αυτό το πράγμα, διότι ήταν πραγματικά ένας, είχαμε, εντάξει το ποδόσφαιρο γίνονται αυτό, τέτοιου είδους τραυματισμοί, αλλά επειδή είχαμε καιρό να το δούμε και ειδικό εδώ στην Ελλάδα, ήταν συγκλονιστικό δηλαδή ο τραυματισμός, δηλαδή ήταν, είχε πέσει κάτω το, το ναι. παιδί και...
0: Σφάδαζε από τους πόνους.
2: Ναι, και, όχι, έβλεπες ότι το πόδι ήταν στα δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Σοκαριστικό, γιατί πώς να παίξει την μπάλα. Εντάξει, να σκέφτεσαι. Και πραγματικά, δηλαδή, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το Σιαμπάνι, δεν είχε στόχο δηλαδή να πάει στο πόδι του.
0: Ναι, όχι.
2: Απλά, τι γίνεται τώρα, επειδή η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρύ κορμί ο Σιαμπάνης. Και την ώρα που βγήκε, επειδή είναι βαρύ κορμί, δεν είναι σαν τον τερματοφύλακα του Όφη που είναι λεπτός.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι βαρύ κορμί. Είναι βαρύ κορμί ο Σιαμπάνης και με τη, έτσι, με τη φορά που έπεσε πάνω του και χαλαρό ξέρεις το πόδι δεν άργει να γίνει το κακό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά γενικά ήταν απώλεια, έτσι, πάνω απ' όλα μιλάμε από την ανθρώπινη πλευρά και ξέχωρα ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα στερηθεί ένα σεντρεφόρο καλό, ένα καλό παίχτη, αυτό είναι το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Τι μπάλα να παίξεις ναι. όταν υπάρχει όταν έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και είδες και στον πέναλτι ο άνθρωπος ούτε που κουνήθηκε, ακόμη ήταν σοκαρισμένος.
0: Μα και εμείς που βλέπαμε το παιχνίδι από την τηλεόραση, δηλαδή μετά δεν είχαμε όρεξη να δούμε το παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, λες τι παιχνίδι να δω τώρα, ο άνθρωπος.
2: Τι αυτός, να δω, ακριβώς.
0: Αυτή η εικόνα που λες το πόδι του που ήταν, φαινόταν να κρέμεται πραγματικά, φαινόταν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζημιά. Ο Ολυμπιακός πώς θα ξεπεράσει, Νίκο μου, τώρα αυτή την απώλεια.
2: Κοίταξε τώρα, εκ των ενώτων ή θα πάει σε μεταγραφή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκτορώνται με το Γιάρουσεντς ή θα πάει σε μεταγραφή. Υπάρχει και ο Μεξικανός.
0: Καλύπτεται το κενό μιας τέτοιας απώλειας, αλήθεια.
2: Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Αν θα στηρίξει τους δύο κυνηγούς που είπαμε.
0: Ναι.
2: Ή θα πάει και σε άλλη λύση. Φυσικά ο Ελκάμπη ήταν ένας παίχτης ο οποίος τουλάχιστον στο ποτάθλημα στο ελληνικό είχε 15 γκολ και είχε και στην Ευρώπη ορισμένες φορές ήταν ο κύριος εκφαστής σε θετική κατάσταση στον Ολυμπιακό, οπότε όλα αυτά τώρα τα χάνεις, αλλά από την άλλη ο Γιάνναμτζεκ είναι ένας κυνηγός γρήγορος, δηλαδή θα έχει μια ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να χάσει την εκτελεστική δυνατότητα που είχε, ικανότητα που είχε ο Ελαραμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι θα δούμε και το Μεξικάνο, θα έχει περισσότερο χρόνο. Αλλά... Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει ή θα πάει σε λύση. Από ό,τι διαβάζω όμως ότι θα στηριχθεί αυτό το δίδυμα των δύο επιθετικών, αλλά συγχρόνως θα κοιτάει και αν υπάρχει και βρεθεί κάτι καλό στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο θα ήθελα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι πρώτες εικόνες που έχουμε από τις πρώτες αγωνιστικές, πώς βλέπεις τα πράγματα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι σε ένα, η γνώμη μου είναι αυτή, να είναι λίγο πιο μπροστά από τους άλλους, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Η γνώμη μου είναι η εξής, ότι αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τον Όφη, που αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε καλή κατάσταση, οι άλλες οι ομάδες δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι, δεν είναι δείγμα το πώς θα πάει μια ομάδα, βλέπω όμως ότι δεν έχουν τις πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Να.
2: Έτσι, δεν είναι δείγμα αυτό τα τρία παιχνίδια.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ακριβώς. Είναι νωρίς, δεν είναι δείγμα. Αυτό.
0: Να.
2: Έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα και ειδικά από ό,τι μας έχουν δείξει τα τρία τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που έχει μπει ο παράγοντας play-off, όλα κρίνονται στα play-off.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ποια συμβουλή θα έδινε στο νους που θα μετακομίσει το Δεκέμβρη, ποια συμβουλή σαν...
2: Εντάξει, να, ο νους είναι ένας παίκτης, όπως είπαμε, έχει περιθώρια βελτίωση. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή θα συναντήσει και εκεί καλούς παίκτες, θα αποδώσει ακόμη καλύτερα. Δηλαδή θα κάνει κατάσταση με την ταχύτητα, με την τρίπλα, το σκοράρισμα λίγο να φτιάξει. Όταν λέμε να φτιάξει, δεν είναι το σκοράρισμα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι ότι το μαθαίνει, ένας προπονητής το μαθαίνει, απλά με τις πολλές επαναλήψεις, με πλασαρίσματα μετά την προπόνηση κτλ. Βελτιώνεσαι ένα 10-15% το σκοράρισμα. Τα πλασαρίσματα όλα. Όλα πάντως, Γιώργο μου, είναι, το λέω αυτό εκ πείρας, είναι απόρρια δουλειάς. Όποιος δουλεύει δεν χάνει ποτέ.
0: Ασφαλώς. Τι κάνεις αυτή την εποχή?
2: Ο προπονητής έτσι είναι. Ο προπονητής δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Για κάποια στιγμή να σταματήσει για να πάρει τη σύνταξή του. Ο προπονητής είναι πάντα στην αναμονή, εφόσον δεν δουλεύει.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να περιμένουμε.
0: Εύχομαι να σε ξαναδούμε σύντομα στους πάγκους. Νίκο Αναστόπουλε, ξέρεις την εκτίμησή μας, έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές.
2: Εντάξει, είναι αμοιβαίο αυτό.
0: Ναι, το γνωρίζω. Νομίζω ότι πρέπει ο Νίκος Αναστόπουλος να δουλεύει.
2: Εντάξει, θα γίνει και αυτό.
0: Αλλά να δουλεύει και σε μια ομάδα που να υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
2: Πάντα.
0: Για να παρουσιάσει αυτό που ξέρει.
2: Ακριβώς, και για να έχει και... να υπάρχει και λόγος.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Νίκο Αναστόπουλο, το θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω οι αναφορές του για τον νους θα συζητηθούν πάρα πολύ, αλλά και το σχόλιο του για τον LKB. Αυτό το σοκ βέβαια που καλείται τώρα να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός.

0: Έχω να πω πολλές ιστορίες με τον Αναστόπουλο. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή του εδώ στον Όφη. Είναι υποκειμενικά, μπορεί να είναι αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος να διαφωνεί. Ένα θα πω για τον Αναστόπουλο: είναι πολύ μεγάλος μαχητής. Είναι από τους λίγους προπονητές που έχω συναντήσει στα πάνω από 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον αθλητισμό, που δεν έβαλε ποτέ τη δικαιολογία μπροστά από τη δουλειά του. Δηλαδή ποτέ δεν δικαιολόγησε με τα προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν γύρω του, είτε το αποτέλεσμα είτε την εικόνα της ομάδας του. Ποτέ δεν είπε μας συμβαίνει αυτό, γι' αυτό και εμείς μέσα στο γήπεδο ήμασταν έτσι. Επίσης κάτι άλλο το οποίο το λένε και οι ποδοσφαιριστές. Όταν έμπαινε ο Αναστόπουλος στα αποδυτήρια, μπορεί η ομάδα να ήταν απλήρωτη. Άφηνε όμως εκτός αποδυτηρίων όλα τα προβλήματα. Λέει όσοι είστε εδώ, θα κατέβετε στο γήπεδο να κάνετε προπόνηση. Όποιος θέλει να κάνει προπόνηση, θα πάει σπίτι του. Κρίμα που δεν εργάζεται ο Νίκος ο Αναστόπουλος αυτή την εποχή σε κάποια ελληνική ομάδα. Τον θεωρώ πολύ καλύτερο από πολλούς που έχουν αυτή τη στιγμή θέση σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι. Μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Θα επιστρέψουμε με αθλητικές ειδήσεις.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Πώς το είπε ο Νίκος ο Αναστόπουλος πριν από λίγο εδώ στον Κρέτα One 102,3 για τον Τιάγκο Νους. Θα κάνει, λέει, κατάσταση στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB και ο Μεντιλίμπαρ αλλά και οι άνθρωποι του

Να συνεχίσει όφη και μετά, αλλά μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη που έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, μέχρι τότε είναι σε ισχύ η συμφωνία με τον Τιάγκο Νους. Ουσιαστικά δηλαδή από 1η Γενάρη με τη νέα μεταγραφική περίοδο θα μπορέσει ο Νους να στελεχώσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα και όφη και Ολυμπιακός λόγω του Νους ψάχνουν μεταγραφή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας από την ομάδα του ΠΑΟΚ για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ήταν με 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Φωνές για τον ΠΑΟΚ για το πέναλτι αυτό στον Ενδιαγέ στο 33ο λεπτό. Ήταν 1-0 το σκορ σε εκείνο το σημείο. Φωνάζει ο ΠΑΟΚ και για τον διαιτητή, αλλά κυρίως και για τον Βαρίστα, ο οποίος δεν υπέδειξε στον διαιτητή το μαρκάρισμα που έγινε από τον Φαν Ντρόγκελεν του Παναθηναϊκού πάνω στον Ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ ζητά με επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να δοθούν στη δημοσιότητα οι διάλογοι ανάμεσα στο διαιτητή Τσβάιερ και τους συμπατριώτες του στο ΒΑΡ.

Δηλώσεις από τον Μπαρνάμπας Φαργκά, τον επιθετικό της ΑΕΚ, όπως σας είπα, συνέντευξη τύπου για τον αγώνα με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Είναι πρεμιέρα της League Phase του Champions League για την ΑΕΚ. Είμαι, λέει, σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορεί να το πούμε για όλη την ομάδα. Πράγματι είναι σε καλή φόρμα ο Βάργκας, σκοράρει κιόλας. Φέτος νομίζω ότι η σεζόν έχει ξεκινήσει για αυτόν πολύ καλά, έχοντας από πέρσι έτσι μια προσαρμογή, θα μπορούσαμε να πούμε. Όλοι οι επιθετικοί έχουν βάλει πολλά γκολ. Είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Χαιρόμαστε που μπήκαμε στην League Phase του Champions League. Όλοι οι αγώνες είναι σπουδαίοι και δύσκολοι. Θέλουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, δήλωσε ο επιθετικός της ΑΕΚ.

Καλό μεσημέρι και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας εύχεται καλή σεζόν και μας ακούει από το ίντερνετ, Αντώνη μου, μέσα από το kreta1.gr. Από εκεί μας ακούτε διαδικτυακά από όλα τα μέρη του κόσμου και μας βλέπετε κιόλας μέσα από το live streaming. Η Super League θα ανακοινώσει το πρόγραμμα από την 5η έως την 16η αγωνιστική. Μας ανακοινώσε πριν από λίγο η Λίγκα. Υπάρχει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ένα από τα βασικά θέματα το πρόγραμμα, το οποίο θέλουν βέβαια οι ομάδες για να κάνουν τον προγραμματισμό τους.

και ένα μηνυματάκι από το Βαγγέλη που είναι επίκαιρο και έχει και σημασία. Γιώργο, έχεις κάνα νεότερο με την ανανέωση του συμβολαίου του Χρήστου Κόντι? Αυτό είναι ένα θέμα, φίλε μου, που συζητιέται πάρα πολύ αυτή την εποχή. Εκτιμώ ότι θα έχουμε νεότερα στο επόμενο διάστημα. Όντως πρέπει όφη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ήδη οι άνθρωποι της ομάδας τους απασχολεί αυτό το θέμα. Έχουν βρει ένα προπονητή ο οποίος έχει κολλήσει, που λέμε. Έχει δείξει το έργο του, έχει πανηγυρίσει τίτλους, μεγάλες στιγμές μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε ευχάριστα μαντάτα στο επόμενο διάστημα. Το χειρίζεται το θέμα, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω προσωπικά, ο Μιχάλης Μπούσης. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Μεν Όφι βρήκε στο πρόσωπο του Κόντι τον προπονητή που θα τον οδηγήσει σε ήρεμα νερά, σε ήρεμες θάλασσες, σε επιτυχίες, σε τίτλους. Αλλά και ο Κόντις έχει βρει στην ομάδα του Όφι αυτό που ζητά κάθε προπονητής: εμπιστοσύνη, ηρεμία και αγάπη για να μπορέσει να δουλέψει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε καμία από αυτές τις δύο σχέσεις. Και η μία πλευρά, ο Κόντις έχει προσφέρει, ένας προπονητής που έψαχνε πολύ καιρό Όφι να βρει, αυτό είναι γεγονός. Και ο Κόντις όμως, μέσα από τον Όφι, βρήκε μια ομάδα που και ο ίδιος ανέβασε το δικό του το επίπεδο, το δικό του το προπονητικό επίπεδο. Με την αξία του, βέβαια, ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε αυτό. Με την αξία του και με την δουλειά του, μέσω του Όφι, κατάφερε να ανεβάσει το προπονητικό του επίπεδο.

Έχω κι άλλο μηνυματάκι από φίλαθλο του Όφη από την Αθήνα που με ρωτάει για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης για την θύρα 27, φίλε μου Γιώργο, στο μηνυματάκι σου. Θύρα 27 στο Καραϊσκάκης, αυτή είναι η θύρα που ανοίγει ο Ολυμπιακός, 20 ευρώ εισιτήριο όμως, για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις το παιχνίδι του Σαββάτου.

Και ο Μιχάλης στο μήνυμά του: Γιώργο, κάνα νέο για Λάμπρου. Για Λάμπρου δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ξέρω ότι ήταν στόχος ο Λάμπρου, βασικός στόχος μεταγραφικός. Έχει ανάψει το πράσινο φως ο Κόντης. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ο Λάμπρου. Σίγουρα υπάρχει ο Λάμπρου, αλλά δεν είναι μόνο ο Λάμπρου. Αναζητά ποδοσφαιριστή Όφη για την θέση του αριστερού εξτρέμ. Θεωρώ πολύ καλή περίπτωση τον Λάμπρου, με μια βέβαια λογική οικονομική πρόταση, και όχι ότι τώρα που πήρε τα λεφτά ο Όφη να μπούμε και εμείς στη μέση να οικονομήσουμε. Το λέω για τον Βόλο, για τον Μπέο. Σίγουρα ενδιαφέρει ο Λάμπρου. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Χθες ο Κόντης ήταν εντυπωσιακά απόλυτος. Είπε: σίγουρα θα κάνουμε μεταγραφή. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις δηλώσεις του Κόντη και για την υπόθεση Νούς Αποστολάκη, των παικτών του Όφη που έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Όφη βέβαια συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Νούς για το Δεκέμβριο, Αποστολάκης για του χρόνου. Είπε ο Κόντης ότι είναι, διαβάζω τη δήλωσή του ακριβώς για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι πολύ θετικό οι παίκτες μας να βρίσκονται στο στόχαστρο και να μεγαλώνουν μαζί με μας. Οι ομάδες έχουν έξοδα και μέσα από τις πωλήσεις μεγαλώνουν. Σίγουρα στεναχωριόμαστε όταν φεύγουν ή είναι να φύγουν δύο ποδοσφαιριστές. Όμως οι ομάδες λειτουργούν και συνεχίζουν να δημιουργούν αξίες. Έρχονται άλλες ομάδες που πληρώνουν και ένας σύλλογος προοδεύει. Για μένα είναι μόνο ευχάριστο αυτό το γεγονός ότι οι παίκτες μας ενδιαφέρουν ομάδες μεγαλύτερες. Έτσι μεγαλώνει η ομάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, πάντα με την έγκριση τη δική μου και των ανθρώπων που μας απαρτίζουν, και αυτή είναι η εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η δήλωση του Χρήστου Κόντη για την υπόθεση αυτή που τάραξε τα νερά, η αλήθεια είναι, τις προηγούμενες ημέρες.

Τώρα θα μου πει κάποιος, αν είχε κλείσει τον Λάμπρου Όφη, μπορεί να φεύγει από τώρα ο νους, αν είχε γίνει δηλαδή αυτή την τελευταία μέρα της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Λίστας, αυτή η τράμπα που λέμε, δεν θα διαφωνήσω, μπορεί να είχε γίνει και από τώρα αυτή η μεταγραφή. Υπάρχει μια δεδομένη απόφαση του Όφη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, τον νους στον Ολυμπιακό, έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για τον Δεκέμβριο, δεν πρόλαβε να κάνει τη μεταγραφή του Λάμπρου για διάφορους λόγους. Με το αν όμως δεν μπορούμε να σχολιάζουμε.

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ, το αυριανό παιχνίδι για το Champions League. Δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Στόχος μας να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια, ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ. Όπως σας είπα και πριν, αύριο 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ στην Αγία Σοφιά, η All-in Arena, όπως λέγεται πλέον. Παλέψαμε πολύ σκληρά την προηγούμενη σεζόν για να είμαστε σήμερα εδώ, είπε ο Νίκολιτς. Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε στη διοργάνωση απλώς για τη συμμετοχή. Θα παλέψουμε σκληρά για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν δίνω, λέει, μεγάλες υποσχέσεις. Δεν είναι το στυλ μου, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε στο κορυφαίο επίπεδο, να παίζουμε απέναντι στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και να ταξιδεύουμε.

σηκώθηκαν σήμερα ένα χαλάρωμα, αυτή την λεγόμενη αποθεραπεία που κάνει την επόμενη μέρα των παιχνιδιών. Προπόνηση αύριο και βγάζει αποστολή ο Κόντης για το παιχνίδι της Τετάρτης. Έχει παιχνίδι Τετάρτη με την ομάδα της Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης, αντίπαλος του Όφη. Τετάρτη 5 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, Κύπελλο Ελλάδος. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Phase, οπότε αντιλαμβάνεστε πώς είναι η προετοιμασία στον Όφη. Λίγη προπόνηση, πολλά παιχνίδια. Σήμερα αποθεραπεία. Ουσιαστικά νομίζω ότι ο Κόντης θα προπονήσει περισσότερο αυτούς που σκέφτεται να βάλει την Τετάρτη, δηλαδή θα κάνει ένα βαθύ rotation, έχω την αίσθηση, απέναντι σε μια ομάδα που είναι Super League 2. Αλλά ξέρετε, θέλουν προσοχή τα παιχνίδια αυτά. Είδαμε και πέρσι με το κύπελο Ελλάδος πόσο μεγάλη σημασία παίζουν και τα σκορ ακόμη. Θα προσπαθήσει ο Όφη να κερδίσει, αλλά να βάλει και κάμποσα γκολ, αν είναι αυτό εφικτό. Γιατί έκανε ένα καλό ξεκίνημα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αυτό το 1-1. Και έτσι όπως είναι η μορφή της League Phase, αυτό μετράει. Και ο δείκτης των τερμάτων παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. Πρόγραμμα του κυπέλου αύριο Τρίτη 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος. Ανταμώνουνε ξανά για το κύπελο Ελλάδος αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης, 10 παρατέταρτο. Τετάρτη 5 η ώρα, Όφη Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρέτιο Στάδιο. Πέμπτη 6 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Άρης.

Αύριο θα προσπαθήσουμε να πούμε περισσότερα για τον αντίπαλο του Όφη, την ομάδα της Καβάλας, την ομάδα αυτή από την Χρυσούπολη, αντίπαλος του Όφη, την Τετάρτη στο κύπελο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες πληροφορίες περισσότερες για να σας τις μεταφέρουμε.

Αύριο το βράδυ έχουμε και την κλήρωση στο βόλεϊ, στην Volley League, τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Μια κλήρωση που έχει εκπρόσωπο τον Όφη βέβαια. Τα είπαμε και πριν με τον πρόεδρο του Όφη, τον Γιάννη Δανδάλη. Περιμένει να δει την κλήρωση, θα είναι στην κλήρωση. Μαζί με τον νέο προπονητή του Όφη, τον Φρανκ Ντεπέστελε, τον Μίτιτς, τον Μιχάηλο Μίτιτς, τον αρχηγό της ομάδας, και τον Δημήτρη Σλατιλίδη. Στην κλήρωση αυτή που θα γίνει αύριο το βράδυ στην Αθήνα, για να μάθει τους αντιπάλους στο πρωτάθλημα της Volley League. Είναι μια κλήρωση η οποία θα γίνει στο κτήμα Νασιουτζίκ στα Σπάτα Αττικής, όπως έγινε γνωστό, από την Λίγκα στις 8 το βράδυ. Η ομάδα του Όφη ξεκίνησε την προετοιμασία της σήμερα στο Αίγιο, στο αθλητικό κέντρο Σήμαντρων, και πήγε στο Αίγιο γιατί δεν, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, με τις κατοικίες των αθλητών. Όλοι μαζί θα μείνουν ένα μήνα στο Αίγιο να κάνουν προετοιμασία και φιλικά παιχνίδια. Όφη θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια, αυτά φιξάρονται αυτή την εποχή. Και θα επιστρέψει αρχές του Οκτώβρη για να μπει στην τελική ευθεία και να αρχίσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε πολλά. Νίκος Αναστόπουλος ήταν απολαυστικός, αλλά και ο Γιάννης Δανδάλης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη, μας μετέφερε πολύ σημαντικές ειδήσεις για το καυτό θέμα, το νέο γήπεδο του Όφη που οραματίζεται όλος ο κόσμος της ομάδας, ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Αποσπάσματα από αυτές τις συνεντεύξεις βέβαια στο creta1.gr θα έχετε το επόμενο διάστημα, αναφορές από τις τοποθετήσεις των καλεσμένων μας. Αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όχι αναλυτικό, τίτλοι ειδήσεων, δεν έχει, τίτλοι ειδήσεων στις 5, έτσι κύριε Γιάννη μας, τίτλοι ειδήσεων στις 5 με όλη την επικαιρότητα. Και εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 3 με μια νέα ομάδα εδώ καλεσμένων στο γήπεδο του Creta One 102,3.

στο ερώτημα του Κώστα για πόσα εισιτήρια έχει ζητήσει ο Όφη από τον Ολυμπιακό το Σάββατο, μας απαντάει η ομάδα του Όφη, έχει ζητήσει καταρχήν 100 εισιτήρια για το παιχνίδι το Σαββάτο με τον Ολυμπιακό, αυτή η τελευταία είδηση πριν κλείσουμε, 100 εισιτήρια, και αν χρειαστούν και άλλα θα ζητήσει και περισσότερα η ομάδα του Όφη. Φίλες και φίλοι, θα πούμε περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμα κινδύνου από το βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη για το δημογραφικό. Χάνουμε κάθε χρόνο μία πόλη σαν το Ρέθυμνο. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σε όλη την Κρήτη. Προέκυψε πρόβλημα στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μία 66χρονη γυναίκα, όπου επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. 11 περιοχές της Κρήτης απαλλάσσονται από τον ένφια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε όλη την Κρήτη, σε αυξημένη ετοιμότητα ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ιαπωνία, ένας νεκρός και προειδοποίηση επίπεδου 5 για κατολισθήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Creta One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

χωρίς να φταίς, γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές, χωρίς να φταίς, χωρίς να φταίς.

0: Η γυαλίνη εσύ κι όπως περνάγες την πόρτα, όπως εφεύγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα, μνήμες κι όνειρα δικά μου, κρύσταλλα διγιανά.
1: Πάμε να το ταξιδέψουμε.
0: Τα σπαζεμένα μας κομμάτια της καρδιάς.
1: Έτσι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Εδώ πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.